Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας, γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω, θα είσαι η μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

σταματήσει ο χρόνος, το κελί μου γεμίζει μήνες. Όταν σταματήσει ο χρόνος, το κελί μου γεμίζει.

0: κάτω μέσα στο χάος. Δεν υπάρχω, δεν υπάρχω.
1: Ένα δίνω μετά το χάος, υπάρχει χάος. Εγώ υπάρχω λίγο πριν, λίγο μετά. Υπάρχω μέσα στο χάος.

όταν κλαις. Κι όσα με ζόρια εγώ περνάω,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

γιατί μιλήσαμε πολύ. Και φύγαν τα παιδιά σκυμμένα, ταπεινωμένα σαν σκυλιά. Μετά

κουμπάμε τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Εκτός ότι είναι ένα πανανθρώπινο μήνυμα, βέβαια, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ, δεν θα περάσει ο φασισμός. Έτσι. Φυσικά όχι με φασιστικές μεθόδους.
1: Ναι.
0: αλλά δεν θα περάσει γενικώς. Σήμερα είναι και μία μέρα έτσι αφιερωμένη στο Γιάννη Νεγρεπόντι, τον πολύ σημαντικό μας ποιητή στιχουργό, του οποίου η στίχη είναι σε αυτό το τραγούδι το γνωστό του Μάνου Λοΐζου. Καλημέρα σας, καλημέρα Μπαμπή.
1: Γιατί καλημέρα Νίκο, γιατί νόμιζα ότι κάνουμε το τριήμερο αφιέρωμα στο Μάνου Λοΐζου. Γιατί εδώ και πέντε μέρες παίζουμε συνεχώς Λοΐζο.
0: Λοιπόν,
1: και λέω τι έγινε, μήπως είναι μια αριστερή στροφή, ένα άνοιγμα προς τον ακροατή που προέρχεται από την αριστερά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει πρόσημα, δεν έχει πρόσημα κομματικά.
1: Έχει. Ο Λοΐζος
0: ο Μάνος Λοΐζος δεν έχει.
1: Καλά.
0: Τουλάχιστον
1: δεν έχει.
0: Σε όσους θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα μουσικά. Και
1: μουσικά, ναι,
0: όχι,
1: αλλά ο Λοΐζος είχε ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό αφήγημα,
0: ναι,
1: και αποτύπωμα.
0: Αλλά ο Λοΐζος έφυγε από τη ζωή, από το μάτι του το κόσμο, πριν από 44 χρόνια.
1: Ναι, αυτό δεν αλλάζει, γιατί όσο
0: μέσα
1: ζούσε
0: στα,
1: είχε μια έντονη ιδεολογική
0: μέσα σε αυτά
1: τοποθέτηση.
0: Τα 44 χρόνια, αν έβλεπε τι έχει γίνει και ποιοι έχουν πάει πού, τι έχει γίνει πώς και πώς έχει γίνει φύρδινη μίγδινη η κατάσταση, ναι, στον κόσμο, δηλαδή αν τον έβαζες, αν τον έφερνες στο Λοΐζο ξανά στη ζωή με έναν μαγικό τρόπο,
1: ναι, ναι,
0: όχι να έχει ζήσει το ενδιάμεσο, αλλά να τον έφερνες από το 82 στο 2026, νομίζω θα πάθαινε ο άνθρωπος.
1: Αλλά εδώ παθαίνουμε εμείς που έχουμε παρακολουθήσει όλες αυτές τις μεταβολές.
0: Βλέπεις.
1: Εγώ όμως βλέπω ότι κάποιοι ιδεολογικοί του σύντροφοι παραμένουν σταθεροί στις απόψεις ακόμα μέχρι σήμερα. Δεν έχουν πάει, δεν έχουν παρεκκλίνει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Μένουν εκεί σταθεροί και μάλιστα και γι' αυτό το λόγο κάποιοι τους εμφανίζουν και ως γραφικούς.
0: Νομίζω, αλλά εντάξει, λίγοι. Πάντως περισσότερο θα έλεγα ότι τέτοιες ιδέες είχε εντονότατες μέσα του ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, θα το δούμε και στην ιστορική αναδρομή, το 1991. Έχουμε ακούσουμε και ένα τραγούδι του πολύ γνωστό από τον κύκλο τραγουδιών που έκανε με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Σήμερα, Μπάμπη, το ήξερες ότι είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, δηλαδή μέρα χωρίς αυτοκίνητο? Την τιμήσαμε εγώ και η Σοφία, εσύ κατά το ίμιση με την διαδρομή σου, ναι, με το πατίνι. Κατά, ναι, το ίμιση.
1: Ναι, ναι, κατά το ίμιση. Και μάλιστα στη διαδρομή αυτή ένιωσα, Νίκο, και την πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή σήμερα πάνω στο πατίνι με το μπουφανάκι με το οποίο κινούμε τώρα που μπήκαμε στο φθινοποράκι, μου έλεγε το μπουφανάκι ότι δεν φτάνω να σε ζεστάνω.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα.
1: Μπαμπίνο μου έλεγε
0: αυτό
1: αύριο.
0: Αυτό θα σε έλεγα τώρα, γιατί δεν έβαλες λίγο.
1: Λες μήπως έχεις κάτι πιο χοντρό. Γιατί εγώ ό,τι έκανα έκανα, ό,τι είχα να δώσω το έδωσα.
0: Αυτό ήμουν έτοιμος να σου το πω και να σου το προτείνω, και να σου το προτείνω για το μπουφανάκι, γιατί είναι πολύ λεπτό. Είναι από αυτά τα αδιάβροχα που βάζεις μόνο έτσι το καλοκαίρι όταν αρχίσει και πέφτει λίγο βροχούλα.
1: Ναι, και λίγο αντιανεμικά για τον αέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα για τη Θεσσαλονίκη η πρόβλεψη, έτσι κι αλλιώς, δεν μιλά για βροχές, γιατί εξαιτίας των βόρειων ανέμων που με τη μορφή του βαρδάρι θα ρίξουν κι άλλο τη θερμοκρασία, μιλάει για ανέμους. Και λέω, θα πάρω το αντιανεμικό μου αυτό και θα δοκιμάσω να δω πόσο σημαντική είναι αυτή η πτώση της θερμοκρασίας. Αντέχεται.
0: Έκανες ένα test drive.
1: Μπράβο. Και το test drive αποκάλυψε ότι από αύριο πρέπει να ερχόμαστε με λίγο πιο χοντρό φαν. Κυρίως αυτοί που ανεβαίνουμε σε πατίνια, σε ποδήλατα, σε μηχανάκια.
0: Πάντως θες το απόγευμα έβγαλε ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού η μετεωρολογική, όπου όμως μάλιστα ήταν και η πρώτη φορά που μου ήρθε και από την περιφέρεια η σχετική ανακοίνωση, αλλά χωρίς να αφορά ουσιαστικά την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Δηλαδή στρέφονται κυρίως
1: νοτιότερα από εμάς.
0: Ακριβώς, από νότια της Χαλκιδικής και κάτω, με πολύ επίκεντρο πάλι, και το φοβόμουν αυτό για τα Ντάνιελ κλπ. Πάλι τη Θεσσαλία, ειδικά τη Μαγνησία. Μαγνησία, Σποράδες.
1: Μαγνησία και κυρίως τις παραθαλάσσιες περιοχές.
0: Ναι, και Σποράδες.
1: Εκεί επιμένει, αν θα δεις δηλαδή. Ναι. Ενώ
0: και Βόρεια Εύβοια. Και Βόρεια Εύβοια, τα οποία βέβαια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που δύσκολα ξεχωρίζουν.
1: Απλώς για την Μαγνησία που λες, φίλες και φίλοι, καλημέρα όσοι μας ακούτε από τον πανέμορφο Βόλο, το Πήλιο κτλ. Ενώ δίνει ότι κάποιες περιοχές θα αντιμετωπίσουν αυτή την αστάθεια από σήμερα, ας πούμε, το πρωί, και στην πορεία από το μεσημέρι και μετά ή από το απόγευμα θα ηρεμήσουν.
0: Μέχρι το αργότερο αύριο το
1: πρωί. Εκείνη η περιοχή δίνεται και αύριο το πρωί, δηλαδή,
0: ναι,
1: θα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Θα έρχεται και θα επανέρχεται. Κατά τα άλλα, εδώ, Μπάμπη, εγώ χθες ήμουνα το απόγευμα έτσι προς βραδάκι και στην περιοχή της Καλλικράτειας. Είχε πιάσει μια σκοτεινιά.
1: Έλα, θα τα πούμε όλα. Ο Νίκος πήγε χθες και βούτυξε.
0: Βούτυξε.
1: Και μετά,
0: ναι,
1: πάμε,
0: ναι,
1: στα υπόλοιπα. Είχε λέει σκοτεινιά. Είχε συννεφιά.
0: Είχε. Κατά τη.
1: Στοπ. Να σημειωθεί παρακαλώ, τι ώρα είναι, πώς λένε στη Βουλή, ναι. Να σημειωθείτε στα πρακτικά. Όταν εγώ λέω ότι όπου πηγαίνει ο Νίκος, βγαίνει συννεφιά ή βρέχει, αφού... μετά κατηγορούμε. Καλά, εγώ ότι είμαι.
0: Δέστον, ό,τι και να πούμε, αφού εσύ έλεγες ότι θα χαλάσει ο καιρός και το ήξερα κι εγώ.
1: Ναι, θα χαλάσει από σήμερα το βράδυ, από τα ξημερώματα της Τρίτης και έπειτα. Όχι, από χθες.
0: Δεν μου λες, χθες ναι. Θεσσαλονίκη. Δεν συνέφιασε από κάποια ώρα το απόγευμα και μετά.
1: Συνέφιασε.
0: Λίγο βροχούλα έπιασε. Ε? Δεν
1: λοιπόν, βούτυξε η θάλασσα πώς ήταν, πες μας.
0: Η θάλασσα ήταν πανέμορφη. Εκεί γύρω στις 2 η ώρα το μεσημέρι ήταν πανέμορφη.
1: Τι θερμοκρασία, δηλαδή, δεν τσουτσούργεσαι, ρε παιδί μου.
0: Καθόλου. Η θάλασσα ήταν τίποτα. Τώρα, ίσως αν κρατήσει μέρες αυτή έτσι σχετικά.
1: Θα κρατήσει όλη την εβδομάδα.
0: Κακοκαιρία. Και πάλι δεν νομίζω. Εγώ να σου πω κάτι, Μπάμπη, τα καλύτερα μπάνια στη ζωή μου τα έχω κάνει. Τραβιέται κιόλα η θάλασσα, έχει λίγο άμποτη. Τα έχω κάνει Οκτώβριο.
1: Εγώ τα καλύτερα μπάνια τα έχω κάνει με πολύ καλή παρέα.
0: Οκτώβριο, βέβαια, όχι με 15 βαθμούς. Ναι. Οκτώβριο να έχει πάνω από 25. Εντάξει.
1: Ρε Νίκο, αφού έχεις αυτή την τάση και την κλίση, γιατί δεν πας στους χειμερινούς κολυμπητές, αλήθεια το λέω. Σου το λέω ως πρόταση εδώ και δύο μέρες για να σε πειράξω, αλλά ουσιαστικά το εννοώ, αφού σου αρέσει
0: γιατί
1: η θάλασσα.
0: Γιατί
1: άμα συνηθίσει σιγά-σιγά το νερό, θα μπαίνει μέσα στη θάλασσα και θα είσαι αρχηγός. Θα κλείσει η φωνή, λες, από τη θάλασσα.
0: Όχι, γιατί η φωνή μου δεν μοιάζει με του Αργύρη Μπακερτζή. Άρα πώς θα πάω στους χειμερινούς κολυμπητές.
1: Εντάξει. Okay.
0: Έτσι okay. Ήταν το group, ναι, το συγκρότημα, ναι, χειμερινοί κολυμπητές.
1: Αλήθεια όμως το λέω. Αφού την αντέξει τη θάλασσα. Γιατί εγώ να με πλήρωνες δεν έμπαινα στη θάλασσα. Μπαίνω μόνο όταν η θάλασσα είναι πολύ ζεστή.
0: Μ' αρέσει.
1: Ακόμα και το καλοκαίρι, το έχω ξαναπεί.
0: Με θεωρούν.
1: Ο, συγγνώμη. Να, μπουφανάκι και ο συνάδελφος. Βλέπεις.
0: Κάτω σήμερα, στα Αθήνα.
1: Σήμερα θα παρατηρήσουμε
0: ο
1: στο Ηλίας
0: News, ο
1: Κούκος.
0: Ο Ηλίας ο Κούκος.
1: Βέβαια, ένας Κούκος δεν φαίνει το χειμώνα, ούτε την άνοιξη. Αλλά φόρεσε μπουφάν. Για να δούμε πώς θα μετουσιωθεί αυτή η επιδείνωση του καιρού στους συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και μάλιστα πρωί-πρωί στις συνδέσεις.
0: Ενδυματολογικά. Πάντως νομίζω ότι τα πρώτα λεπτά μέχρι και τώρα, γιατί τους βλέπω χαμογελάνε, πρέπει να σχολιάζουν οι δύο παρουσιαστές το γεγονός ακριβώς ότι ο Ηλίας είναι με μπουφάν. Αυτό ναι. Πρέπει να σχολιάσουν. Να δούμε πώς είναι και η Ηλία. Αυτό μαζί το σκεφτήκαμε.
1: Κόσμο είχε, φίλε μου, εχθές στην θάλασσα.
0: Είχε. Αν και εγώ, επειδή εκεί προς τα εκεί που είναι και το σπίτι είναι λίγο πιο ερημικά, αλλά είχε, ακόμη και στα πιο ερημικά είχε. Αυτό το οποίο ήθελα να σου πω είναι ότι εμένα μου αρέσει η θάλασσα, είτε ζέστη, είτε με ζέστη, είτε με κρύο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάποιοι, το ξέρω ότι και εσύ έχεις πέσει σε αυτή την Λούμπα, με θεωρούν κρυονιάρι. Δεν είναι αυτό ακριβώς. Εγώ εκείνο το οποίο έχω ενόχληση είναι ότι δεν θέλω, δεν έχω πρόβλημα να είμαι σε μια κρύα ατμόσφαιρα. Δεν θέλω να με χτυπάει από κάπου κρύο ρεύμα. Σταθερά δηλαδή, με χτυπάει κάπου σε μία πλευρά.
1: Σαν να είσαι μπροστά σε έναν ανεμιστήρα ή κάτω από ένα
0: ακριβώς. Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει. Αλλά κατά τα άλλα δεν έχω και μάλιστα. Μπάνια παλιότερα ξεκινούσα από Μάρτιο και πήγανα μέχρι Νοέμβριο.
1: Γι' αυτό σου λέω, μεγάλωσε την περίοδο. Θα σου κάνει καλό και στα θέματα υγείας, έτσι λένε για τους χειμερινούς κολυμπητές. Και θα έχουμε και εμείς και το κεφάλι μας ήσυχο.
0: θα αρρωσταίνω, θα λείπω για κανένα μήνα.
1: Δεν είναι αυτό. Θα είσαι πιο ήρεμος ενώ, πιο χαλαρός. Γιατί νομίζω ότι αυτή η σχέση σου και η διασύνδεσή σου με το νερό θα σε κάνει πιο ήρεμο άνθρωπο.
0: Και Μπάμπη, που το ξέρεις, μπορεί να σε πείσω κιόλας κι εσύ.
1: Μπα, δεν παίζει. Εγώ και το κρύο νερό δεν έχουμε σχέση.
0: Δεν έχετε καλές. Σου
1: ακόμα και το καλοκαίρι.
0: Αν μου
1: θέλω,
0: το είχες πει μου. Το
1: μα θέλω να είναι ζεστή, θα λες να την απολαμβάνω. Να είναι. Δροσερή να είναι, αλλά όχι κρύα. Δεν μπορώ.
0: Μοιάζεις πάρα πολύ, ξέρεις, με ένα ξάδερφό μου φανατικό αριανό. Και νομίζω ότι τελικά.
1: Μα, ξεκινάς λάθος έτσι κι αλλιώς.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Επειδή
0: είσαι φανατικός παοκτσής τελικά, αλλά μοιάζεται σε πολλά. Μοιάζετε σε πολλά, πρόσεξε το αυτό.
1: Ναι. Μα είμαι βέβαιος ότι μοιάζουμε πολλούς φίλους του Άρη. Με αυτούς που είναι παθιασμένοι φίλοι, που αγαπάνε με πάθος την ομάδα τους. Σε όλες τις ομάδες του κόσμου υπάρχουν τέτοιοι τύποι που έχουν την αγνή, εκείνη την άδολη αγάπη προς την ομάδα τους. Είναι το τελευταίο οχυρό της εφηβείας και της παιδικότητάς μας, η αγάπη μας για την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Καμία σχέση με τη βία και με τα φαινόμενα αυτά. Για τον καθέναν από εμάς, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι έτσι το ποδόσφαιρο και αγάπη να δω τον ΠΑΟΚ, να δω τον Άρη, να δω τον Ηρακλή, είναι, ρε παιδί μου, η τελευταία μας κοπάνα από το
0: ζωή.
1: Σχολείο.
0: Από μπράβο. Τη ζωή.
1: Και στις σημερινές ημέρες μας δίνει τη δυνατότητα μιας απόδρασης.
0: Δυσκολίες της ζωής.
1: Μπράβο. και από τις συνθήκες και από τις τυπικότητες και από τις υποχρεώσεις, εκεί πας και κρύβεσαι στην εφηβεία σου.
0: Άρης πάω και Ηρακλής, τύφλα να έχουν και οι τρεις. Λέγανε. Ναι. Το λέγανε και κάπως αλλιώς.
1: Μπράβο. Έτσι το λέγανε στα καλά τα χρόνια.
0: Το λέγανε όταν ήμασταν παιδάκια.
1: Μπράβο. Μετά το σκληρίνανε λίγο στην εποχή.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω αφορμές για πολλά σχόλια. Ευρωπαϊκή μέρα λοιπόν μετακινήσεων. Η μέρα ελληνικού εμπορίου, πρόσεξε όχι όποιου να είναι, ελληνικού εμπορίου, μακάρι το ελληνικό εμπόριο, ελληνική μεταποίηση να πάνε καλά, είναι η μέρα των Hobbit. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Το Hobbit.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, πολλοί Hobbit κυκλοφώνουν γύρω μας. Άμα είσαι λίγο πιο προσεκτικός, θα τους δεις.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τον Tolkien.
1: Αν δεις σήμερα κάποιον που δεν.
0: Σειρά των ταινιών, μπράβο, αυτό.
1: Ότι αν κοιτώντας γύρω σου δεν μπορούσες να εντοπίσεις τα Hobbit, πρόσεξε σήμερα ποιος θα έρθει με κουτί γλυκά ή με αλμυρά.
0: Δεν ξέρω σήμερα μήπως έρθουν με άλλα στα χέρια τους, γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας. Τώρα βέβαια πώς μπορεί να είναι αυτό και δεν ξέρω αν το ξέρει, ας πούμε, και η μαμά του Μακαρίτη του Κρόφορτ, ο γιος της Κρόφορτ που έφυγε από τη ζωή λόγω των ουσιών. Όχι, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ αντιφατικό. Δηλαδή, γιατί Παγκόσμια ημέρα ναρκοληψίας.
1: Ναι.
0: Μήπως με την Άρκη να λάβουμε Νάρκη.
1: Συγγνώμη. Η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου σήμερα που είναι επίσης, δεν σου λέει κάτι.
0: Αυτό είναι για γέλια, εντάξει.
1: Αλλά
0: είχα
1: κάτι.
0: Μείνει λίγο στην αρκοληψία γιατί μου φαίνεται λίγο αντιφατικό. Τέλος πάντων, τώρα το Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου είναι στο επίπεδο του σουρεαλισμού που ζούμε. Δηλαδή, ναι, αν θέλουμε να έχουμε λίγο Σαλβαντόρ Νταλί, λίγο Πικάσο, ναι, και λίγο Εγκονόπουλο, είναι και Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατά τα άλλα, μια πολύ σοβαρή μέρα είναι η Παγκόσμια ημέρα χρόνιας μυελογενούς λευκαινίας.
1: Συγγνώμη, και γιατί στριμώχνονται πλέον οι παγκόσμιες ημέρες, για να χωρέσουν?
0: Εδώ είναι έξι σήμερα.
1: Ναι.
0: Και είναι γιατί? Από την πιο αστεία, ας πούμε, ημέρα των Hobbit, μέχρι την πιο σοβαρή που είναι η χρόνια μυελογενής λευκαιμία.
1: Λοιπόν, να στείλουμε τις πρώτες μας καλημέρες στους πολύ καλούς φίλους, ακροατές αυτής της πρωινής παρέας που έχουμε φτιάξει εδώ στον 102. Εγώ θα ξεκινήσω με το φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπιρνάρα.
0: Α, σήμερα παίρνει τα πρωτεία ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Γεια σου Δημητρό.
1: Γιατί στον Δημήτρη είναι η σκέψη μας η Θεσσαλία και είπαμε εκεί οι παραθαλάσσιες περιοχές κυρίως του παγασιτικού,
0: ναι,
1: κόλπου.
0: Αν και ο Δημήτρης είναι πιο μέσα, αλλά ναι, μας δώσει μια μαρτυρία. Τι γίνεται, πώς είναι τα
1: εκεί
0: πράγματα.
1: Εκεί θα φάνε αρκετό ύψος βροχής, δηλαδή θα
0: διάβαζα
1: βρέχει.
0: Διάβαζα και 60 τόνους, ναι, νερό αναστρέμα.
1: Ναι, το είδα. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθεί.
0: Πήγαινε το μυαλό μου στα δυσάρεστα, γιατί έχουμε κολλήσει εκεί στο 23, γιατί εκείνος ο χαμός δεν είχε προηγούμενο.
1: Ενώ τώρα βλέπεις ότι επαναλαμβάνονται οι προβλέψεις για κάτι αντίστοιχο. Και εγώ θα υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι και πριν από καμιά εβδομάδα υπήρχε ένα χαμηλό που θα έφερνε πολύ σφοδρές βροχοπτώσεις από την Ιταλία, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τότε εκφράζανε την ευχή μετεωρολόγοι ότι να ξεσπάσει πάνω από θάλασσα για να μην έχουμε
0: ξέσπασε
1: ιστορίες.
0: Ξέσπασε στη θάλασσα, κύριος. Βέβαια, θυμάμαι τώρα, Μπαμπή, ότι τότε με τον Ντάνιελ και τον Ηλίας πρέπει να είχαν πέσει σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 100 τόνοι αναστρέμα. Όχι ότι αυτό είναι λίγο. Τι μας λέει ο Δημήτρης, βρέχει εκεί, τι γίνεται?
1: Δεν λέει κάτι τέτοιο.
0: Α, να μας το δώσει, Δημήτρη, αν μπορέσει, στείλε μας.
1: Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, λέει, στην παρέα. Καλώς ήρθες, φθινόπωρο.
0: Το
1: άρα καταγράφουμε παντού όλη αυτή την πτώση θερμοκρασίας που έτσι και αλλιώς την περιμέναμε. Την καλημέρα και στο φίλο τον Αργύρη, το Δούμπλατζι.
0: Πριν πας στον Αργύρη, να, ναι, σου πω ότι τουλάχιστον το χθεσινό βράδυ ήταν το πρώτο που η σύζυγος έκλεισε επιτέλους το παράθυρο.
1: Άντε, ρε φίλε. Γιατί είχαμε. Άντε, καλή σεζόν, ρε,
0: γιατί είχαμε. Άντε, εγώ κόντευα να βγάλω τις φλοκάτες για να, ναι, για να προφυλακτώ. Από...
1: Γελάω γιατί τον κάνω εικόνα. Γιατί μπορεί πράγματι να τον δεις με μια φλοκάτη ο Νίκος.
0: Εν τω μεταξύ είναι ψηλά το σπίτι, σε έχω πει.
1: Όλα τα ρετήρια είναι ψηλά, ρε Νίκο. Το έχουμε ξαναπεί.
0: Έτσι, ναι,
1: για την αστική,
0: ναι, ναι,
1: σου καταγωγή.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο, ναι. Λοιπόν. Ψηλά και έμπαζε. Για πες τώρα τι λέει ο Αργύρης.
1: Ευάερα, πώς λέγονται?
0: Ευήλια και Ευάερα.
1: Ευάερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης λέει, αφού μας στέλνει την καλημέρα, λέει χωρίς σχόλια, εγώ πλέον κάνω μπάνιο σπίτι μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί?
0: Μας απομυθοποιεί καλά. Mm-hmm. Πήγε στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, στα πιο ωραία ακρογιάλια και εσύ έμενε στο σπίτι. Τώρα άσε.
1: Όχι,
0: με
1: εκεί σου λέει κολυμπούσα. Εγώ φαντάζομαι, σου λέει το καλοκαίρι. Τώρα που αρχίζει με τέτοιο καιρό, όλοι σιγά σιγά μαζευόμαστε στην πανιέρα μας.
0: Είναι ποιοτικά τη διαφορά ως εξής. Θέλει να τονίσει ότι τη θάλασσα την έχει, επειδή τον έχω εστιμάρει. Την έχει μόνο για το ψαροκάλαμο.
1: Ναι,
0: μόνο,
1: ναι,
0: για το ψαράκι την έχει.
1: Καλημέρα και από το φίλο τον Πέτρο. Λέει, ξυπνήσαμε με μια ωραία δροσά. Πέσατε
0: σωστά
1: μέσα στις καιρικές προβλέψεις.
0: Σωστά, Πέτρο.
1: Αν και η θερμοκρασία θα έλεγα, λέει, ότι είναι φθινοπορεινή. Πάντως τη βροχή την είχαμε και ήταν πολύ ωραία. Κοίταξε, η δικιά μας η βροχή ήταν αυτή που θα θέλαμε. Έτσι λίγο να δροσίσει.
0: Δεν την πρόλαβα την βροχή. Περίπου τι ώρα έβρεξε?
1: Γύρω στις, κοίταξε, σε εμάς τα δυτικά βορειοδυτικά της πόλης, έβρεξε γύρω στις 11.30 το βράδυ, 12.
0: Όχι, δεν είχε βρέξει 11.30 ακόμα Θεσσαλονίκη.
1: Εμάς και τα λοιπά. Δηλαδή πριν κοιμηθώ, εχθές, γιατί είχα μια ανησυχία, στριφογυρνούσα και έλεγα να κοιμηθώ, να προλάβω να κοιμηθώ και δεν με έπιανε. Την άκουγα τη βροχή, αλλά ήταν η φθινοπορεινή.
0: Ποτιστική που λέμε, ποτιστική.
1: Μπράβο. Δεν έχει την ένταση την οποία αναμένουμε σε άλλες περιοχές, στις οποίες θα αναφερθούμε σε λίγο. Δεν ξέρω αν θες να πάμε και τώρα, Νίκο. Υπάρχουν περιοχές στη χώρα, νοτιότερα της Θεσσαλονίκης, από Πιερία, Χαλκιδική και κάτω, όπως είπαμε, Μαγνησία, Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, που θα δεχθούν αρκετά ύψη βροχής. Σας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλο μήνυμα.
1: Όχι, όχι, εντάξει, δεν έχω κάτι παραπάνω.
0: Αν θέλεις, πάμε σε ένα τραγούδι και να επανέλθουμε με το συνολικό καιρικό.
1: Ωραία. Δεν θα είναι Μάνος Λουίζος, τον αγαπώ πραγματικά, αλλά δεν το θέλω σε υπερβολική δόση.
0: Ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω αν προτιμάς Doris Day, Frank Sinatra, αν προτιμάς U2, αν προτιμάς Nick Cave, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Into My Arms. Ή αν προτιμάς ελληνικό ρεπερτόριο, όπως εξαιρέσεις.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι με αυτές τις επιλογές που μου δίνεις, θα απαντήσω Β' Frank Sinatra. Συγχαρητήρια! Μόλις κερδίσατε το επόμενο σκαλί. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra, ένα τραγούδι θα μας ξεσηκώσει. Έλα να χορέψει μαζί μου, λέει το τραγούδι. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Πάμε.

0: σε σηκωτικό, έτσι, για να είμαστε ένα κλαμπ αυτό το τραγούδι.
1: Νίκο, εμείς αυτή την ραδιοφωνική μας σχέση νομίζω ότι τη χτίσαμε πάνω σε τέτοιες νότες και μουσικές επιλογές σου. Δηλαδή αυτές ήταν που μου είπαν, ρε παιδάκι μου, άντε, σε μερικά πράγματα κάνε λίγη υπομονή, αλλά τουλάχιστον στα τραγούδια θα τα απολαμβάνουμε.
0: Εγώ σε πόσα πράγματα πρέπει να κάνω υπομονή, κύριε Μπάμπη?
1: Σε ένα. Στα θέματα του καιρού, κάνε λίγο πιο εκεί. Δε στήλια τη χλιστάρα. Το μπουφανάκι τη το έβαλε. Ελαφρύ το κόβω και αυτό. Λίγο πιο.
0: Το πάει, το πάει, το πάει γλυκά, γλυκά, το πάει ήπια, σου λέει μην εμφανιστώ με αμπέχονο κατευθείαν.
1: Εγώ τώρα θα σου πω το εξής. Εσύ είπες νωρίτερα ότι σε έχουμε για κρυουλιάρι. Εγώ θα σου πω ότι εγώ πάλι από την άλλη δεν μπορώ την υπερβολική ζέστη. Δηλαδή θα το δεις στα ρούχα μου και το χειμώνα. Μπορεί με ένα τέτοιο μπουφάν λίγο πιο χοντρό να βγάζω το μισό χειμώνα. Δεν μπορώ εκείνα τα μπουφάν που σε κάνουν μέσα και πολύ ζεσταίνεσαι. Θέλω δηλαδή μια δροσούλα να υπάρχει. Όχι, για παντού, για παντού, μέσα και έξω.
0: Δηλαδή μια δροσούλα.
1: Είμαι στον τεμί. Ναι, στον τεμί. Δεν θέλω να κρυώνω, αλλά δεν θέλω και τη ζέστη.
0: Λοιπόν, δες τώρα. Επειδή χθες ήταν Δευτέρα και χθες ήταν Δευτέρα 21 του μήνα. Και έλεγα, δες πώς έπεσε φέτος η αλλαγή του καιρού με την φθινοπορεινή ησημερία.
1: Μπράβο.
0: Οι ησημερίες συνήθως, είτε η φθινοπορεινή είτε η αρινή, πέφτουν 21-22, είτε Μάρτιο αντίστοιχα, είτε, είτε Σεπτέμβριο. Σήμερα όμως, φέτος το 26, δεν πέφτει πάντοτε ίδια μέρα. Φέτος είναι 23 του μήνα η ησημερία. Δηλαδή, αύριο θα έχουμε, αύριο τα ξημερώματα, θα έχουμε εκείνη την ώρα και μέρα της χρονιάς που είναι σχεδόν ταυτόσιμες οι ώρες της νύχτας με τις ημέρες, δηλαδή από ανατολή σε δύση.
1: Και στη συνέχεια μεγαλώνει σιγά σιγά
0: και μεγαλώνει η νύχτα.
1: Νύχτα. Έρχεται η εποχή που εμείς οι άνθρωποι του φωτός, η αλήθεια είναι πως υποχωρούμε ατάκτως.
0: Αρχίζουμε να μπαίνουμε στο ατάκτως καβούκι μας. Βέβαια, επειδή πολλοί αναρωτιούνται, έχουμε παιδιά ακόμα πολύ, έχουμε ένα μήνα και μέχρι να αλλάξουμε τα ρολόγια μας, έτσι. Στην τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου θα γίνει αυτό, που θα είναι βέβαια φέτος πέφτει πριν τις 28 Οκτωβρίου, γιατί 31 Οκτωβρίου από ό,τι είδα και θυμάμαι είναι Σάββατο. Οπότε λογικά θα πάει στις 25 η αλλαγή της ώρας, 25 Οκτωβρίου.
1: Γιατί φέτος θα πάει επειδή πέφτει?
0: Γιατί πρέπει να είναι Κυριακή. Κυριακή. Πρέπει Κυριακή να είναι Κυριακή, και επειδή Κυριακή είναι τυπικά μετά τις 12.
1: Και γιατί δεν το κάνουμε στην επόμενη που ακολουθεί να κερδίσουμε και δύο μέρες?
0: Τι να κάνουμε, τότε το βάλανε.
1: Εντάξει.
0: Ξέρεις, είναι από τα μεγάλα ερωτήματα των Ευρωπαίων εκεί, των Βρυξελών.
1: Και η κουβέντα κατά πόσο θα έπρεπε να παραμείνει σταθερή και να μην αλλάζει.
0: Χρόνια γίνεται αυτή η κουβέντα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά και τι λέει σήμερα για σήμερα ο καιρός. Βλέπω ότι λέει, ξεκινάει και επισήμως ο φθινοπορεινός καιρός, λέει, από σήμερα, αφού κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες θα κατακλείσει πολλά μέλη της χώρας.
1: Έντονη μεταβολή του καιρού, εγώ διαβάζω και μια πρόβλεψη του Γιάννη του Καλιάνου. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, χωρίς να έχουν προφανώς και σε όλη την χώρα την ίδια ένταση.
0: Βροχές και καταιγίδες, έμφαση στα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Θα είναι περισσότερο έντονη σε τμήματα της Χαλκιδικής, του Βορείου Αιγαίου. Οι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
1: Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια το νου σας, γιατί και θα πέσει το μεγαλύτερο ύψος της βροχής. Και δες πια.
0: Έχεις χάρτη με τα φαινόμενα μπροστά.
1: Ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν οι τοπικές ισχυρές καταιγίδες? Και Ανατολική Μακεδονία και τμήματα της Θράκης, η Νότια Χαλκιδική και εκεί να ξέρετε, σποράδες Ανατολική και Βορειοανατολική Εύβοια, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως το Πύλιο, φίλε Δημήτρη, περιοχές όμως και του Θεσσαλικού Κάμπου, και θα έχει τμήματα Ηπείρου, Δυτική Στερεά, Επτάνησα, Βόρεια Πελοπόννησος, Ανατολική Πελοπόννησος. Δηλαδή, σχεδόν ένα πολύ σημαντικό και μεγάλο κομμάτι της χώρας θα δεχθεί έντονα φαινόμενα.
0: Αλλά το κομμάτι του κυκλώνα πάλι εκεί στην περιοχή Μαγνησίας Σποράδων. Να πω εγώ και για τις θερμοκρασίες. Δυτική Μακεδονία 8 με 23, υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη 9 με 26. Δες τώρα, χθες μιλούσαμε για τριαντάρια σε αυτές τις περιοχές, έτσι. Στην Ήπειρο 11 με 27, στη Θεσσαλία 11 με 27 επίσης, στην Κρήτη 11 με 29, στα Επτάνησα 19 με 26, Στο βορειοανατολικό Αιγαίο, πρόσεξε, δεν θα υπερβεί η θερμοκρασία τους 21 βαθμούς.
1: Τι λες τώρα,
0: θα έχει
1: αλήθεια.
0: Κρύο. Ενώ χαμηλότερα εκεί προς Δωδεκάνησα θα πιάσουν και σήμερα κάποια 29.
1: Κοίταξε με τον Χρυσόστομο τον Παρανό, την καλημέρα στον Χρυσόστομο να μας ακούει. Εχθές που είχα μια κουβέντα, το ρώτησα κατά πόσο θα είναι κάτι το παροδικό και αν θα επιστρέψουμε ξανά σε θερμοκρασίες που να είναι παραπάνω.
0: Εγώ είδα ότι θα είναι σε 2 επεισόδια, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνει αυτό.
1: Ο Χρυσόστομος αυτό που είπε είναι ότι θα πρέπει να συνηθίζουμε πλέον σε αυτό το επίπεδο των θερμοκρασιών, δηλαδή κάτι 30 διάρια, 33 κτλ.
0: Τα αφήνουμε.
1: Μπορεί να τα δούμε ως εξαίρεση, αλλά ξεχάστε τα, δηλαδή θα παγιωθεί μια τέτοια κατάσταση και θερμοκρασία.
0: Γύρω στους 25.
1: Που δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι είναι και η πιο φυσιολογική για την εποχή. Εγώ αυτό που θέλω να θυμίσω για να το σημειώσουμε σε σχέση με τα έντονα φαινόμενα πριν προχωρήσουμε είναι το εξής. Ότι για σήμερα Τρίτη αναπεριοχή προβλέπονται και διαφορετικές ώρες εκδήλωσης των φαινομένων. Παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλία, εκεί στον ομό Μαγνησίας, κυρίως στα θαλάσσια και παράκτια, θα αρχίσουν τα φαινόμενα από τις πρώτες πρωινές ώρες. Σποράδες και Χαλκιδικής από το πρωί αλλά μέχρι και το απόγευμα και στη συνέχεια θα υποχωρήσουν. Στην Εύβοια επίσης από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Αλλά Τετάρτη, ακόμα δηλαδή και αύριο, θα διαρκούν τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και στα Παράκτια, μέχρι και αύριο το πρωί. Δηλαδή ενώ στις προηγούμενες περιοχές από το απογευματάκι θα αρχίσουν να υποχωρούν, στη Θεσσαλία θα επιμείνει η βροχόπτωση.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα με τοπικά εδώ να δούμε τη Θεσσαλονίκη τι θα έχουμε. Αναμένονται λέει αρχικά βροχές, ίσως κιόλας να τις έχουμε αφήσει πίσω μας, θα δούμε, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονοι. Η θερμοκρασία από 19 έως 25 βαθμούς. Πάλι η ελάχιστη δεν βλέπω να έχει πέσει, αλλά αυτό το σχολιάζαμε και όταν μπήκαμε με τον Μπάμπη και την Σοφία Τσακαλή, που είναι και σήμερα στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής μας, ότι ενώ μας λένε και δείχνουν και οι πλατφόρμες έτσι στα τηλέφωνα, δεν ξέρω οι δικές σας δείχνουν, ότι είναι υψηλά, εμείς σαφέστατα νιώσαμε έτσι λίγο τη δροσιά, το βοριαδάκι πιο έντονο σήμερα το πρωί και θέλαμε να βάλουμε ένα πανοφόρι σε σχέση με χθες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Νίκος. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα, γιατί εμείς δεν θα έχουμε φαινόμενα με βροχές, γιατί θα έχουμε το βοριαδάκι που διώχνει ουσιαστικά τα σύννεφα, αλλά ουσιαστικά αναμένουμε και μεγαλύτερη πτώση, φαντάζομαι, της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, ναι. Τώρα ας πούμε η πλατφόρμα εμένα μου δίνει ότι έχουμε 20 βαθμούς με ασθενή βροχή στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, θα το επιβεβαιώσουμε
1: Σοφία,
0: όταν
1: για να
0: κάνουμε
1: διάλειμμα. Σοφία. Εμένα, εγώ καταρχήν εμένα μου δίνει 16 στα Πεύκα.
0: Στα Πεύκα. Τώρα
1: δηλαδή ξεκινώντας, το πρωί είχαμε 16 και εντάξει, αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι ότι μια διαφορά 3 βαθμών την έχει η τα Πεύκα Ρετζίκη πάνω από την Πεύκα. Τώρα μου δίνει 19 με 20.
0: Ένα, κοντά είμαστε στα ίδια. Αλλά η αίσθηση ήταν χαμηλότερα.
1: 20.
0: Όχι, είμαστε, ομονοούμε. Μου δίνει βέβαια αίσθηση χαμηλότερη, αίσθηση στους 18. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που αναζητούμε, λένε οι YouTube.
1: Κοίταξε, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, βλέπω ότι μου δίνει, αν πάμε στις εφαρμογές, μια ειδοποίηση για καταιγίδα.
0: Πορτοκαλί προειδοποίηση.
1: Το μεσημέρι. Λέει από τις 3.30 περίπου το απόγευμα και μετά,
0: ναι,
1: για Θεσσαλονίκη. Τώρα θα δούμε, παιδιά, θα δούμε.
0: Εμένα μου λέει μια γενικόλογη προειδοποίηση για καταιγίδες έως τις 6 το απόγευμα.
1: Okay.
0: Σε ισχύ.
1: YouTube.
0: YouTube και επανερχόμαστε με τιτλάκια Μπάμπη. Τι λες?
1: Πάμε και δεν πάμε.

0: Μπαμπή, άμα δεν μας παίζει τηλεόραση, ναι, να κάνουμε μια δικιά μας.
1: Α, λες γιατί, ρε εσύ, τι κασκαρίκα, ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, τι κασκαρίκα κάνανε στον Τραμπ τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο.
0: Τραμπ TV, θα κάνουμε ένα Μπάμπης TV.
1: Ναι, Μπάμπης και Νίκος TV. Το θέμα είναι, φίλες και φίλοι, ότι απέκλεισε ένα μεγάλο ειδησιογραφικό δίκτυο, το CNN, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Απέκλεισε νομίζω δύο, ναι, και προς συμπαράσταση σε αυτά τα δύο και τα άλλα μεγάλα έτσι, παναμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα του κάνανε ένα εμπάργκο του κύριου Τραμπ.
1: Και τον παίζανε από κάτι δηλώσει του στο Λευκό Οίκο μόνο την εικόνα και δεν έδιναν τον ήχο. Και η αλήθεια είναι νομίζω ότι περνούσανε το μήνυμα του βουβού του βοβού κινηματογράφου, δηλαδή λίγο Τσάρλι Τσάπλιν ήθελαν να το δείξουν και νομίζω ότι ήταν εξαιρετικό το γεγονός ότι όχι δεν δείχναν καθόλου εικόνα, αλλά δείχναν τον Τραμπ χωρίς να τον ακούνε. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να τις σπάσει άσχημα στον πρόεδρο τον Αμερικανό, να μην τον ακούει κάποιος την ώρα που αυτός μιλάει.
0: Και πρόσεξε έτσι, εξήγηλαν CNN, NBC, ABC, CBS και Fox News ότι αναστέλουν την κάλυψη εκδηλώσεων του πρόεδρου. Και αυτός σε αντίμετρα οργάνωσε το Trump TV, δικό του κανάλι, που θα μεταδίδει το Λευκό Οίκο 24 ώρες το 24ωρο και στον ύπνο θα τον δείχνει.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι βγήκε και με αυτή την αλαζονία που τον χαρακτηρίζει, είπε ότι δεν θα επιτρέπω πλέον στο τάδε μέσο ή στο άλλο δίκτυο την κάλυψη από το Λευκό Οίκο. Και το πανιάλι κάτσε.
0: Δημοκρατικές μέθοδοι.
1: Τι έγινε, του λένε. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει εσύ ποιο κανάλι ή ποιο σταθμό θα μπαίνει, δηλαδή αν σου αρέσει αυτά που λέει ή δεν σου αρέσει για να επιτρέπει. Και μπράβο τους που ήρθαν σε συνεννόηση και νομίζω το μήνυμα το πήρε ο Τραμπ και ας έφτιαξε το Trump TV. Έτσι κι αλλιώς πρωταγωνιστεί και στα υπόλοιπα κανάλια. Ο Τραμπ δεν χρειάζεται δικό του.
0: Ο Μάκης TV πάντως δεν μας έστειλε ακόμα σήμερα τίποτα. Ναι. Καλημέρα απλά μας θέλει ο Μάκης ο Μουδιώτης. Καλημέρα σου Μάκη, καλημέρα στον Εύωσμο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μας στις γύρω περιοχές. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τους τίτλους. Έλα, εσένα
1: έστειλε κάτι καλό, λέει.
0: Έστειλε κάτι ο Μάκης Μουδιώτης TV.
1: Η άλλη λέει θέλει 300 ευρώ για να βάψει την ύφη. Εγώ με 300 ευρώ βάφω 4 δωμάτια, το χολ και την ύφη μαζί.
0: Άμπραβ, άμπραβ.
1: Γεια σου ρε Μάκη.
0: Πόσα με 300 ευρώ,
1: ναι, ναι.
0: Όλο το σπίτι, όλο το σπίτι. Και με πλαστικά και με υδρόχρωμα, με ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολεί στη Γενική Συνέλευση που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης του.
1: Το αποτύπωμα, το
0: αποτύπωμα είναι στάχτη και μπουρμπέ.
1: Τι θα γίνει, να μας πει.
0: Και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και τη δική του αντίληψη για έναν μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ.
1: Ένα λεπτό, δώσε μου. Θα έπρεπε οι συνάδελφοι που έχουν καταγράψει συγκεκριμένη είδηση να έλεγαν ότι αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής μπλα μπλα και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων που προκαλεί. Το που προκαλεί λύπη, φίλες και φίλοι, γιατί η αλήθεια είναι ότι στις μισές κρίσεις έχει βάλει το χεράκι του. Αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και σε αυτό το κλίμα
0: η Wall Street Journal
1: αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του ορμούς. Το ερώτημα είναι αν ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα αναμένεται να επιβάλλουν, λέει, αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στο Ιράν να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Και εδώ θες να κάνουμε μία ακόμα, νομίζω ότι θα το έχεις δει σίγουρα, ακόμα μία παρένθεση.
0: Πριν από την συνάντηση με την πιθανή με τον Ιρανό ομολογό του, ναι, ναι, έβλεπα εντωμεταξύ εγώ ότι φέρανε προβλήματα σε κάποιους από τη συνοδεία του Πεζεσκιάν,
1: ναι,
0: που έρχονταν προς τη Νέα Υόρκη για την συνεδρίαση.
1: Αυτό το κάνανε και στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσουμε, δεν ξέρω αν το είδες, την άφιξη του Ερντογάν.
0: Όχι, δεν
1: και
0: είδα.
1: Την περπατησιά του εκεί στη Νέα Υόρκη,
0: δεν το είδα.
1: Στο κτίριο
0: εκεί που έχει φτιάξει το σπίτι της Τουρκίας.
1: Αυτές τις αυθόρμητες σε εισαγωγικά συγκεντρώσεις και συναθρήσεις Τούρκων μεταναστών, φίλε, δηλαδή είναι στα όρια του γέλιου. Νομίζω ότι πέρασε και από τα κυκλειδώματα για να φτάσει να χαιρετήσει τον κόσμο.
0: Να δείξει ότι και αυτός έχει ομογένεια. Δεν έχει ομογένεια.
1: Και όχι μόνο αυτό, που τον αποθεώνει σαν rock star. Δηλαδή είναι, φίλες και φίλοι, εκεί στημένοι οι Τούρκοι που έχουν πάρει το μήνυμα, συγκεντρώνονται και ουσιαστικά να τον αποθεώνουν, τον κοιτάνε μέσα στα μάτια να βγουν μια selfie μαζί του, και αυτός με την αίσθηση εκεί του πατερούλη ισχύρου, ναι, και ότι εγώ είμαι εδώ και ευχαριστώ που με αγαπάτε τόσο και εγώ σας αγαπάω.
0: Δεν μου λες να φανταστώ ότι από το κοινό που ήταν, το γυναικείο κοινό ήταν μόνο με μαντήλες.
1: Με μαντήλες.
0: Ναι, πώς κάνει μαντήλες. Παμ. Γιατί με κοσμικές μαντήλες. Γυναίκες της Τουρκίας, έτσι όπως βλέπουμε πολλές φορές εδώ τις τουρίστριες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, δεν θα δεις να είναι στους οπαδούς του Ερντογάν.
1: Όταν θα έχεις χρόνο πάντως δες, είναι πραγματικά γαργαλιστικά λίγο αυτά τα στιγμιότυπα, γιατί θυμίζουν έναν άνθρωπο, όχι ένα δημοκρατικό ηγέτη, αλλά έναν σκληρό ας πούμε δικτάτορα, ο οποίος έχει οργανώσει τέτοιου είδους εικόνες για να τις επικοινωνήσει στο περιβάλλον.
0: Διεθνώς.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με Τραμπ. Σήμερα το δελτίο είναι μια τραμπιάδα. Για θετικές και επικοδομητικές συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο χθες ο Γάλλος πρόεδρος, ο κ. Μακρόν, με τον οποίο ο Τραμπ, όπως είπε, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, και ότι συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης της άμυνας του Κιέβου. Έτσι πάμε και στα ουκρανικά τώρα.
1: Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος στη σημερινή συνάντησή του με τον Ζελένσκι αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχείριας με τη Ρωσία.
0: Πόσες φορές πια ο Τραμπ και οι άνθρωποι του έχουν ασκήσει πιέσεις στο Ζελένσκι, αλλά δεν βλέπω τελικά να υδρώνει και το αυτί του Ζελένσκι. Προχθές είδες τι έγινε στη Μόσχα. Λοιπόν, τώρα πάμε στα δικά μας, στη δικιά μας πλευρά σε σχέση με την Αμερική. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Χθες επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε επίσης στα κεντρικά γραφεία και τα εργαστήρια της εταιρείας τεχνολογίας και προηγμένης κατασκευής Tesla στο Palo Alto της Καλιφόρνια. Τον είδαμε εκεί και με κάτι ρομπότ να συνομιλεί. Συναντήθηκε και με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla, ενώ συμμετείχε και σε συζήτηση στην εκδήλωση Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να στείλουμε την καλημέρα και στο θείο Τάσο. Δεν ξέρω εάν μας ακούει, αλλά δεν γίνεται να κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει jet lag.
1: Τόσες αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην κάνουμε αναφορά στον δικό μας άνθρωπο, στο αίμα μας. Στη σταθερή προσήλωση της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο
0: Γενικής
1: Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπου συζητήθηκε η πρόθεση των προτεραιοτήτων της χώρας μας εν ώψη της Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο.
0: Πάμε τώρα σε αυτά που μας καίνε, κυριολεκτικά μας καίνε. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις, οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρίες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστήριων στο κόστος των επιδοτήσεων.
1: 79-75 δεν είναι μπασκετικό αποτέλεσμα. Στο 1-1-79 η βενζίνη σήμερα το πρωί που την είδα.
0: Το
1: 1-1-1.
0: Το 2.
1: Α, συγγνώμη. 2-1-79 η βενζίνη.
0: Με έφερες ένα πολιτισμικό σοκ για λίγη ώρα. Λέω, υπάρχει κάπου που να είναι ένα.
1: 2-1-75 το ντίζελ. Στις γειτονιές εκεί. Δηλαδή έχουν ελάχιστη διαφορά. Με ένα φάουλ και να έχεις χρόνο μετά να πας για τίποτα, το κερδίζεις το παιχνίδι.
0: Εγώ χθες έβαλα Μπάμπη και έβαλα, μάλιστα είπα στον Βενζινά, συγκεκριμένα 40 ευρώ. Έβαλα με 2,128 ντίζελ, αλλά έβαλα 2,128 ντίζελ ενισχυμένο.
1: Πού το βρήκες,
0: ήταν βενζινάδικο, ήταν από αυτά που είναι στην έξοδο για Χαλκιδική, από αυτά που έχουν λίγο πιο φτηνή. Το απλό ντίζελ εκεί ήταν 2,088, από τα σχετικά φτηνά.
1: Πλάκα κάνεις, δεν βρίσκεις αυτές τις τιμές.
0: Ναι.
1: Μπράβο Νικολάκη, τις καβάτες σου τις έχεις. Βέβαια, και δεν λες
0: κάτι,
1: Μπάμπη έχει εκεί ένα πήγαινε να βάλεις.
0: Όχι, είναι πολύ μακριά σου. Αν είναι να φτάσεις μέχρι εκεί θα έχεις κάψει το μισό κέρδος σου.
1: Εσύ το έβαλες πηγαίνοντας ανατολικά για μπάνιο.
0: Ανατολικά προς καρδία.
1: Άρα αυτό είναι, δηλαδή δεν θέλω πάλι να μιλήσω για τις ταξικές διαφορές. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος πάει και κολυμπάει αυτή την εποχή βάζει και φτηνή βενζίνη, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι, ναι. Τι να σου πω, υπάμφθηνε. Η πλάκα είναι κιόλας ότι ενώ έβαλα ενισχυμένο και το ενισχυμένο ενισχύει το κινητήρα, Μετά σαν να μου έφυγε ότι η κατανάλωση γινόταν πολύ γρήγορα, ναι. Χωρίς να τρέχω, έτσι. Ναι, ναι. Πάνω από 100 δεν πήγα. Ναι, ναι. Πολύ έφευγε γρήγορα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με την Αντλία. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω, κάτι για εξοδικαστικούς βλέπω εδώ.
1: Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση.
0: Πάμε τώρα και στα θέματα που έχουν επηρεάσει πολύ την κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους και η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.
1: Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: Πάμε τώρα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μια Ευρώπη η οποία θα έλεγα ότι ζει αυτές τις μέρες τον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων της Γερμανίας. Την παρέτησή του υπέβαλε ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του.
1: Αυτά είναι από Ευρώπη, όλα τα υπόλοιπα είναι και πάλι
0: ξαναγυρνάμε οι
1: Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Στο μετέχμιο.
1: Ανοίγουν, λέει, δύο στρατιωτικές βάσεις στη Γρυλανδία. Την είχε βάλει στο μάτι έτσι κι αλλιώς ο Τραμπ και κατάφερε με τον ένα με τον άλλο τρόπο να πετύχει αυτό που ήθελε, το στρατιωτικό έλεγχο στη Γρυλανδία.
0: Πάμε και στην Ιεμένη. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη λιμάνι Μόχα, στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα, δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Να κλείσουμε και με την Ιαπωνία, φυσικά φαινόμενα.
1: Εντάξει, και εκεί έχουν τον Ντουτζουάν αυτή την εποχή σε εξέλιξη, έναν τυφώνα. 2 νεκροί μέχρι στιγμής, εσπευσμένη απομάκρυνση 1,5 περίπου εκατομμυρίων κατοίκων από τις εστίες τους.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είναι εκεί στην Καλιφόρνια και σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Να πάμε να ακούσουμε λίγο από μια συζήτηση που έκανε εκεί για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τεχνολογικών εταιριών. Βλέπω πολλά νέα παιδιά που πριν 10-15 χρόνια θα σκέφτονταν μόνο να έχουν μία δουλειά ή κάποια μισθωτή εργασία. Τώρα βλέπω μία νέα γενιά επιχειρηματιών που κάνουν εξαιρετικά, εκπληκτικά πράγματα.
1: Σε ζωντανή
0: σύνδεση και ακούγαμε βέβαια κυρίως πολύ λίγο τον κύριο Μητσοτάκη, ακούγαμε κυρίως την διερμηνέα από πάνω, ναι. Γιατί ήταν συζήτηση φυσικά στα αγγλικά, στα αμερικάνικα, με την παρέα αυτή. Νομίζω
1: θα μιλούσε για την εξαιρετική προφορά που έχει.
0: Νεολαία κυρίως. Εντάξει,
1: ο μόνος που τον κερδίζει, νομίζω ότι είναι
0: ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου, το βρήκες, μπράβο. Και αυτός που χάνει, μην μπούμε, όλοι ξέρουμε ποιος.
0: Εντάξει. Άλλοι τα καταφέρουν περισσότερο, άλλοι δεν τα καταφέρουν τόσο με τα αγγλικά και την προφορά. Έχω ακούσει διάφορες προφορές. Δεν είναι μόνο ένας, πίστεψέ με, έχουμε ταλέντα. Αλλά εντάξει, θα σου πω κάτι. Αυτό εδώ πρέπει να το παραδεχτούμε για τους Έλληνες. Επειδή έχω γυρίσει σε διάφορα μέρη του κόσμου.
1: Είμαστε από τους πιο γλωσσομαθείς.
0: Γλωσσομαθείς ακριβώς και από αυτούς που μπορούν και προσαρμόζουν τη γλώσσα τους σε ξένες προφορές. Και θα σου πω, είναι ένας λόγος πολύ σημαντικός. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τις μεταγλωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, στη γειτονική μας Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Και στη γειτονική μας Τουρκία.
0: Τα μεταγλωτίζουν όλα, ναι.
1: Θυμάστε τον David Hasselhoff να φέρνει το ρολόι για να μιλήσει με τον Κιτ.
0: Όλα στην τηλεόραση, στο σινεμά, ναι. Τα παιδιά δεν αποκτούν από μικρά κάποια πραγματικά ηχητικά
1: ντοκουμέντα,
0: ερεθίσματα στα αυτιά τους που να τους προσαρμόζουν σε μια άλλη κατάσταση. Μαθαίνουν μόνο τη γλώσσα τους. Εντάξει.
1: Ναι, οι απάτσι να μιλούν τώρα τουρκικά και μάλιστα με προφορά μέσα από τα άδανα είναι
0: Ιταλικά.
1: Λίγο περίεργο. Σου λέω, το θυμάμαι, ο David Hasselhoff στον Κιτ τότε που το βλέπαμε στις δικάδες να φέρνει το ρολόι με το οποίο συνομιλούσε στον Κιτ και να λέει «Κιτ, Κιτ, Γκέλμπουρδα, Γκέλμπουρδα, Κιτ».
0: Θα μπορούσε να λέει Git, έτσι, που είναι και τουρκική λέξη, Git, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, είμαστε στα 8 λεπτά πριν τις 7, Μπάμπη. Πού θέλεις να πάμε?
1: Πώς πέρασε έτσι αυτή η ώρα, ρε φίλε? Γλώσσα δεν βάλαμε μέσα και σήμερα. Γελάει η Σοφία. Σοφία, σε καλή στην τεχνική επιμέλεια. Φίλες και φίλοι, να υπενθυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό μέσω του Viber. Γελάει η Σοφία.

0: Θα να σας πω ότι στην προηγούμενη διακοπή βγήκα λίγο μέχρι έξω και είδα ότι καταρχάς είναι ακόμη σκοτεινιά, τουλάχιστον πριν από 10 λεπτά, και άγριος ο καιρός, συννεφιά και αέρας βοριαδάκι ισχυρό, που σημαίνει ότι μην επιχειρήσετε. Σήμερα είδα ένας από τους συνεπιβάτες στο λεωφορείο, ήταν, είχε βέβαια έτσι μπόλικο λίπος να τον κρατάει, ήταν ένας μόνο με κοντομάνικο. Οι υπόλοιποι, οι υπόλοιπες φορούσαν τη ζακετούλα.
1: Ναι, τι θέλει σήμερα.
0: Θέλει σήμερα, μην κάνετε έτσι πολύ τους μάγκες.
1: Και να σας πω κάτι, και τα πιτσιρίκια λίγο, μήπως σήμερα αντί για κοντό παντελονάκι βάλουν καμιά φορμούλα από κάτω για το σχολείο.
0: Εδώ μου φαίνεται τώρα ότι ο Μπάμπης ρίχνει κάπου συμβουλές προς κάποια πλευρά. Έτσι κάτι.
1: Όχι, το λέω
0: κάτι
1: για τους φίλους, τους γονείς που μας ακούν αυτήν την ώρα και μπορεί να ετοιμάζονται για να μεταφέρουν τα πιτσιρίκια. Σήμερα θέλει και λίγο παραπάνω.
0: Και ειδικά για τους γονείς που έχουν έφηβους, έφηβες κυρίως, έφηβες, έφηβα κορίτσια στο σχολείο τώρα αυτή την ώρα, τα οποία ξέρεις είναι μπροστά κάλυτην ο πόνος, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μου βγαίνουμε κάτι εξώκυλα. Σήμερα θέλει ζακετούλα, έτσι. Τα ακούτε εσείς εκεί και προς την περιοχή του ντεπό, έτσι. Ζακετούλα, θα το ξαναπώ, θα το πω τώρα που θα πες το τραγούδι, θα το πω και τηλεφωνικός. Καλά που μου το θυμήσατε. Λοιπόν, ποιος έχει λόγο στην αγάπη, κυρία Σοφία Σακαλή? Άντε να σε δούμε χωρίς αυτό το κολάρο.
1: Όποιος τολμά και το έχει να μας το πει.

0: Και μια και το αναφέρει ο Μπάμπης, φροντίστε όλοι τώρα σιγά σιγά, τώρα που είναι ακόμα νωρίς πριν πει Οκτώβριος, να κάνουμε λίγο κάποιες συντηρήσεις στους καυστήρες του πετρελαίου, στους καυστήρες του φυσικού αερίου.
1: Και ξέρεις φίλε Νίκο, νομίζω ότι πρέπει να καθίσουμε και να συσκεφθούμε, να βάλουμε κάτω και να υπολογίσουμε κατά πόσο φέτος έτσι με τις τιμές όπως διαμορφώνονται μας συμφέρει να το ανοίξουμε το air condition στο ζεστό για να θερμάνουμε κάποιες ώρες της ημέρας το χώρο από το να έχουμε μονίμως το φυσικό αέριο στα κόκκινα.
0: Εξαρτάται και του πώς και πού θα δώσουν επιδοτήσεις σε το ποιες μορφές ενέργειας.
1: Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι φίλες και φίλοι για να βγάλουμε τη φετινή χρονιά γιατί αναμένεται δύσκολη.
0: Γιατί θυμάμαι πότε ήταν πριν 3-4 χρόνια που είχαν δώσει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς όλων ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος κλπ. Είχαν μπει στους οικογενειακούς λογαριασμούς επιδοτήσεις. Να δούμε τι θα γίνει φέτος. Προς το παρόν, δελτίο ειδήσεων.
1: Με την νίκη τη Χατζηδημητρίου κατά πάσα πιθανότητα.
0: Κατά πάσα, κατά πάσα.
1: Με την νίκη και επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά.
0: Κατά πάσα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για ένα μικρότερο αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Πάντως η κυβέρνηση του Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να επιδιορθώσουν τις ενεργειακές τους υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει και η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Την ίδια ώρα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στη διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κυρία κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε από τις 14 του Σεπτέμβρη. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρναέδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 27χρονος που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη πρώην σύντροφό του, μετέβησαν αργά χτες το απόγευμα ανακριτής και εισαγγελέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία σχετίζεται σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες με 3 ηρεμιστικά χάπια που εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του. Ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ομάδα ένοπλων έκλεισε χτες βράδυ στρόφιγγα πετρελαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα As Sarara της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουγίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε χτες η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία και να θετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία σε πτώση επίσης από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φθινοποράκι. Καλημέρα στο χειμώνα που ακολουθεί. Γιατί σήμερα όσοι έχετε ήδη βγει από το σπίτι και είστε στον δρόμο, έχετε εντοπίσει ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από όσο είχαμε μάθει το προηγούμενο διάστημα, με έναν μαύρο συννεφιασμένο τον καιρό και με έναν βαρδάρι από αυτόν που έχει μάθει να τρυπώνει ακόμα και ανάμεσα στο μπουφάν μας εδώ στην Θεσσαλονίκη.
1: Κρύο έχει σήμερα, παιδιά, και αυτό έλεγα, στάλησαν και οι σχετικές συμβουλές, παύλα εντολές προς, ναι, το σπίτι, προς τη νέα γενιά.
0: Α, να φορέσουν
1: ζακετάκι ή φουτεράκι σήμερα. Εντάξει, έχουμε και ένα φουτεράκι που μας έκαναν προχθές με τα γενέθλιά μας δώρο, ένα ωραίο κόκκινο. Είναι ευκαιρία να το φορέσουμε σήμερα στο σχολείο, έτσι.
0: Καταλάβατε, αγαπητή Χριστό Όλγα, ότι πρέπει να προσέξεις
1: όλα
0: πάρα
1: τα παιδιά
0: πολύ
1: του κόσμου.
0: Όλα τα παιδιά.
1: Και τα λέω έτσι να τα ακούνε και οι μαμάδες εκεί και της Ελευθερίας και του Γιώργου και, ναι, του, ναι, Χριστάκη, όλοι, όλοι, και της,
0: ναι, φίλες και φίλοι, σήμερα
1: και
0: θέλει,
1: όλων,
0: δηλαδή με το κοντό του παντελονάκι, αλήθεια είναι ότι τα μπουτάκια τους θα κρυώσουν. Θέλει μια φορμούλα σήμερα.
1: Άντε και το κοντό εμείς το έχουμε μάθει, το είχαμε μάθει και εκείνα τα χρόνια, δεν πειράζει τα πόδια με λίγο ψηλά, θέλει έτσι ένα φουτεράκι έτσι να έχουμε ένα κάτι.
0: Μίλα και τα δικά σου τα παιδιά, Νίκο. Ο καθένας σας μιλήσει για την οικογένειά του.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη, ξέρω τι είδους αλληλεγγύη.
0: Την καλημέρα στο φίλο το Σάμι που μας ακούει και σήμερα. Καλό από καλό καιρό μας εύχεται. Με τρόπο μας λέει ότι σιγά σιγά τα κεφάλια μέσα.
1: Σάμι, να έρθεις μαζί για κανένα μπανάκι τώρα, έτσι θα φτύνουν πολύ.
0: Να πηγαίνετε, να έχει παρέα, έτσι μην τον ψάχνει το λιμενικό μόνο. Κάποιος να ειδοποιήσει. Λοιπόν, το θέμα είναι, θα στείλω την καλημέρα και την αγάπη μου στη φίλη την Τζούλη και θα δώσω βέβαια και τα στοιχεία της εκπομπής στην ποντιακή τους εκδοχή.
1: Οπα.
0: Η πόλη Εγνεύσεν στους 102 FM σημαίνει η πόλη ξύπνησε στα ποντιακά. Έτσι Τζούλη, η πόλη Εγνεύσεν.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε στις 22 του Σεπτέμβρη, Τρίτη. Χθες όταν μιλούσαμε για τις ιστορικές αναδρομές, αναφέραμε και τις μάχες στο Ρίμινι της ελληνικής δύναμης που έδωσε εκεί τον αγώνα της. Χθες λοιπόν το βράδυ, Μπάμπη, έγραψα έτσι ένα σύντομο κείμενο μαζί με φωτογραφικό υλικό που βρήκα για τα ιστορικά γεγονότα τότε και θα μου επιτρέψει να επανέλθω λίγο στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Έχω επιλογή να πω, ας το.
1: Δεν ξέρω, δώσε την επιλογή. Περιμένω, ό,τι μου πεις θα συνεχίσω.
0: Άντε.
1: Θέλω λίγο γιατί και, εμένα, και σε μένα και στον Μπάμπη μας αρέσουν τα ιστορικά γεγονότα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι 21η Σεπτεμβρίου του 1944 η ελληνική τρίτη ορεινή ταξιαρχία μετά από σκληρό αγώνα εισήλθε πρώτη από όλες τις συμμαχικές δυνάμεις και είναι χαρακτηριστικό, οι άλλες δεν μπορούσαν να υπερκεράσουν τις γερμανικές δυνάμεις και κατέλαβε ουσιαστικά, απελευθέρωσε την ιταλική πόλη του Ρίμινι και ύψωσε την ελληνική σημαία. Μάλιστα το πρωτόκολλο παράδοση παραλαβής με το δήμαρχο της πόλης έγινε σε τρεις γλώσσες, ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά. Και μάλιστα υπάρχει και το εξής παρεπόμενο, ότι από αφηγήσεις του Ζάου Χατζηφωτίου, ο οποίος ήταν στη δύναμη τότε, ότι οι Ιταλοί τότε όταν μάθαν ότι θα είναι Έλληνες, επειδή σου λέει εδώ είχαμε, επί τους είχαμε επιτεθεί, είχαμε καταλάβει τη χώρα,
0: φοβόντουσαν
1: αντίπεινα. Και όταν είδανε το πόσο σωστά συμπεριφέρονταν οι ελληνικές δυνάμεις, βγήκαν οι άνθρωποι ανεμπόδιστα και ένιωσαν και άρχισαν, αέρα ελευθερίας.
0: Να κερνάνε λούπο και εσπρεσάκια.
1: Ακριβώς, ναι, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, από τότε η ελληνική ταξιαρχία έλαβε τιμητικά και μάλιστα τη φέρει μέχρι τώρα, ταξιαρχία Ρίμινη. Ήταν το αποκορύφωμα, όπως σημείωσα, τις κοπιόδους προσπάθειες των ελληνικών εξαρτητικών σωμάτων μαζί με τον Ιερό Λόγο και τις υπόλοιπες δυνάμεις στα μέτωπα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που έδωσαν στη χώρα μας, Μπάμπη, φίλες και φίλοι, όλα τα δικαιώματα να συγκαταλέγεται στο στρατόπεδο των νικητών. Παρά το γεγονός ότι τα εσωτερικά γεγονότα που ακολούθησαν λίγους μήνες μετά δεν επέτρεψαν στη χώρα να λάβει όσα ειδικαιούτο, μάλλον το αντίθετο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε παραπάνω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Όμως, αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι για τα γεγονότα σαν το Ρίμινι δεν θα σας μιλούσε κανένας χθες. Και δυστυχώς ούτε στα παιδιά μας, στα σχολεία μας. Έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτές τις σελίδες οι οποίες είναι ένδοξες.
1: Δεν είναι κάτι, αυτές και άδοξες στις οποίες, να ήταν.
0: Όχι, αλλά στις άδοξες έχουμε μάθει, να σου πω. Εγώ θα το ξαναπώ. Έχουμε μάθει, φίλες και φίλοι, να τιμούμε τις ήττες μας. Έχουμε μάθει να γιορτάζουμε πολλές από αυτές. έχουμε πρόβλημα να διαχειριστούμε τις επιτυχίες. Σημειώστε το και έχετε το στο νου, κάθε φορά που κάτι συμβαίνει, πάμε ίδιοι να το απομειώσουμε, ρε παιδί μου. Εκεί που πετυχαίνουμε να το απομειώσουμε, έλα μωρέ και δεν έγινε κάτι, να και η Πατουλίδου νίκησε γιατί έπεσε η Αμερικανίδα, λες και εύκολα κάποιος κέρδισε τις Αμερικανίδες.
1: Ναι, να πω... που το θυμηθήκες, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Όχι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Μόλις πετύχει κάτι ο ελληνισμός, αμέσως οι ίδιοι να το απομειώσουμε.
1: Ενώ την ίδια είμαστε τώρα εκεί πρώτοι. Το είπες αυτό, αν τυχόν αντί για την Αμερικανίδα σκόνταυτε η Ελληνίδα, τι θα τις είχανε σούρι.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: την άχρηστη, ξέρω εγώ.
0: Τι είμαστε.
1: Αχμάκο.
0: Αχμάκο.
1: Γελάει ο Μπάμπης, έχει φύγει έξω από το σπίτι.
0: Ναι, μ' αρέσουν, μ' αρέσουν αυτοί οι χαρακτηρισμοί που τις λέγανε οι γιαγιάδες μας, οι θείοι μας.
1: Α, την Αμπτάλα. Λοιπόν.
0: Καλημέρα και στην Όλγα. Τη φίλη την Όλγα που μας ακούει και σήμερα.
1: Γεια σου, Ολγίτσα μας.
0: Στην Ολγίτσα σου χρόνια πολλά, Νίκολε. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν τα γενέθλιά της προχθές, την Κυριακή.
0: Να τη χαίρεσαι, Νικόλαη.
1: Λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα. Όπως είπαμε, η φθινοπορεινή ημερία είναι αύριο, να μην το ξεχάσουμε.
0: Και μια, και μια τέτοια, που αναφερθήκαμε... σαν αυτήν, μια τέτοια ημέρα σαν κι αυτήν.
1: Τι έγινε?
0: Εγώ θα σε πάω στο 1789. Οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ, όχι του Ρίμινι, στο πλαίσιο του Ρωσοτουρκικού πολέμου μεταξύ του 1787 και 1792 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας.
1: Γι' αυτό έγινε και το ξεκίνημα της Επανάστασης εκεί, όταν Μπράβο. Αυτονομήθηκε η Βλαχία.
0: Και ενθουσιασμένος από τη νίκη, ακούστε το αυτό φίλες και φίλοι, εμένα τέτοιες λεπτομέρειες mm-hmm. μου αρέσουν, ο Wolfgang Amadeus Mozart γράφει τον αντικριστό χορό
1: «De Asik von Helden Coburg».
0: Η νίκη του ήρωα Coburg προς τιμήν του στρατηγού Ιωσίας von Coburg που ηγήθηκε των Αυστριακών δυνάμεων.
1: Αυτά λοιπόν έγιναν το 1789 σαν σήμερα και το
0: 1900. Και εκεί τότε λοιπόν πριν πας, εκεί λοιπόν οι ενωμένες δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών ουσιαστικά σταματούν τους Οθωμανούς Τούρκους πριν φτάσουν στο Βερολίνο. Νομίζω ότι φτάσανε χθες με τη νίκη της Τουρκάλας.
1: Ναι, θα μπορούσε κάποιος να το δει και έτσι. 1912 και κατέπλευσε στον ελληνικό ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνι. Μάθαμε από τους πρώτους που χρησιμοποιήσαμε. Το πρώτο λοιπόν υποβρύχιο του ελληνικού στόλου και από τα πρώτα που έδρασαν επιχειρησιακά στους Βαλκανικούς πολέμους.
0: Και λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει 100%, ότι ήταν και το πρώτο υποβρύχιο το οποίο εκτόξευσε την τορπίλη.
1: Τορπίλες, ναι.
0: Τορπίλη.
1: Ναι, υπάρχει και αυτό.
0: Δηλαδή, αυτό έχω διαβάσει, ότι το Δελφίν ήταν το πρώτο που έριξε τορπίλη. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων αλλά και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς.
1: Πριν πάω στο επόμενο γεγονός, σε προειδοποιώ ότι το μεθεπόμενο θα πρέπει να το χειριστείς έτσι με τα περαμέντο.
0: Μην ανησυχείς.
1: Εντάξει, κοίταξε, θα τα πούμε τα πράγματα ως έχουν.
0: Με το όνομά τους.
1: Ναι, ναι, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα των Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA. Ο Αντώνης Φώτσης από τα καλύτερα τεσσάρια.
0: Συμφωνώ.
1: Και δυστυχώς δεν αποσύρθηκε από μόνος του όπως κάποιοι άλλοι, αλλά σταμάτησαν να τον καλούν εκεί πάνω που μπορούσε να δώσει πάρα πολλά. Πολύ δυνατό τεσσάρι.
0: Συμφωνήσω. Λοιπόν, ακούστε αυτή την είδηση. Άκουσε την και εσύ, Σοφία, με προσοχή. Μια τέτοια μέρα το 2010 ανακοινώνεται ότι μια τροπική καταιγίδα θα πλήξει νησιά της Ιαπωνίας, μάλιστα αναμενόταν να μετατραπεί σε τυφώνα, με ταχύτητες που θα φτάνανε τα 157 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πώς λεγόταν όμως αυτή?
0: Και όπως κάθε φορά δίνεται και ένα όνομα σε τέτοιες καταιγίδες ή τροπικούς τυφώνες, η συγκεκριμένη ονομάστηκε Μαλάκας.
1: Μαλάκας.
0: Στις Φιλιππίνες η λέξη Μαλάκας σημαίνει δυνατός και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στον τυφώνα για να περιγράψει την σφοδρότητα με την οποία θα χτυπούσε εκείνη την εποχή τα συγκεκριμένα νησιά, κάτι που αποδείχθηκε στην πορεία καθώς προκάλεσε τεράστιες ζημιές ο Μαλάκας.
1: Στην Ελλάδα βέβαια δεν σημαίνει δυνατός, σημαίνει μαλθακός, έτσι ας τα πούμε πιο
0: επιστημονικά.
1: Πιο επιστημονικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στις γεννήσεις και στα γενέθλια. Ο Μάικλ Φάραντεϊ δεν θα γιορτάσει τα γενέθλιά του γιατί έχει πεθάνει από το 1867.
0: Κρίμα,
1: αλλά
0: γιατί
1: γεννήθηκε
0: τούρτα.
1: Μία μέρα σαν σήμερα. Είχαμε αναφερθεί εντωμεταξύ στο θάνατό του τις προάλλες, γιατί θυμάμαι ότι τώρα πρόσφατα είχαμε πει το Faraday, επειδή είχε πεθάνει 25 Αυγούστου. Λοιπόν, Faraday, γνωστός Βρετανός φυσικός και χημικός, που πήρε και το όνομά του μία από τις κλίμακες με της θερμοκρασίας. 1918 γεννιέται σαν σήμερα ο Hans Scholl, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Ανοίξτε λίγο, διαβάστε για αυτή την οργάνωση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Και ο οποίος εκτελέστηκε αφού βέβαια όλη η οργάνωση αποκαλύφθηκε στην ναζιστική Γερμανία, και αυτός εκτελέστηκε το 1943. Σαν σήμερα όμως γεννήθηκε το 1957 ο Nick Cave, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, έτσι, ο γνωστός Αυστραλός ρόκερ, πολύ αγαπημένος στην Ελλάδα, έχει πάρα πολύ έτσι fan club, και του οποίου θα αφιερώσουμε τραγούδι μετά από λίγο, αφού μας πει ο Μπάμπης τους θανάτους.
0: Πριν πάω στους θανάτους, επειδή διαβάζοντας για τον Faraday είδαμε ότι ονομάστηκε μια κλίμακα, πήρε το όνομά του, όταν έλεγες γι' αυτό τον Hans Scholl, το μυαλό μου πήγε στα Scholl, τα τσόκαρα, τα θυμάστε. Και θέλω να τα αναφέρω γιατί κάνουμε αναδρομές στο παρελθόν. Τσόκαρα δεν κυκλοφορούν πλέον. Θυμάστε που κάποτε τα καλοκαίρια
1: ήταν
0: πολύ της μόδας.
1: Και εκείνα τα σαμπό που λέγανε τα κλειστά και τα ανοιχτά. Και
0: ήταν φοβερά τα τσόκαρα. Είχα έναν ξάδερφο που του άρεσε πάρα πολύ.
1: Και άκουγες όλα τα εξοχικά σπίτια στα πλακάκια. Ντουκου, ντουκου,
0: και νομίζω ότι είχε και μία.
1: Ήταν λίγο σπαστικό.
0: Και μία μάρκα που έπαιζε και σε διαφήμιση, η Scholl, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε στους θανάτους. Μια τέτοια μέρα το 1408. Πεθαίνει ο Ιωάννης ο Ζήτα, ο παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. 1828 πεθαίνει ο Σάκα, ο βασιλιάς των Ζουλού, που από φιλή τους κατέστησε έθνος στο πλαίσιο της Νοτιού Αφρικής. Εγώ θυμάμαι και μια σειρά τηλεοπτική, Σάκα Ζουλού. Και θυμάμαι και πώς έκανε το ηχητικό μπαίνοντας, πώς ήταν το τραγούδι. 1991 έκανε την αναφορά και νωρίτερα, Γιάννης Νεγρεπόντης, ο... Εν ζωή Γιάννης Ξινοτρούλιας, αυτό ήταν το πραγματικό,
1: το πραγματικό όνομα του.
0: Έλληνας στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας.
1: Μάλιστα. Εγώ βέβαια δεν το θυμόμουν ότι είχα στη συγκεκριμένη στιγμή και άλλο τραγούδι του Γιάννη Νεγρεπόντη. Μπορούμε να τα ακούσουμε πιο μετά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα Nick Cave και ίσως το πιο μελωδικό από όλα τα τραγούδια το είχε κάνει διασκευή και ο Διονύσος Σαββόπουλος. Πάμε να ακούσουμε Into My Arms, αφού πρώτα ο Μπάμπης μας δώσει άλλο ένα μήνυμα.
0: Όχι, απλώς αφού πρώτα πω ότι και η Όλγα τα φόρεσε τα τσόκαρα όταν έπρεπε,
1: βέβαια,
0: τα Scholl.
1: Βέβαια, αν νόμισα φόρεσε ζακέτα. Σήμερα φορέσει και ζακέτα, Όλγα. Λοιπόν, πάμε Nick Cave και έχουμε μετά και άλλα τα γούδια να ακούσουμε.

0: Ο Nick Cave, ο οποίος βέβαια είναι και ποιητής, άμα
1: σπουδαίος.
0: Διαβάσει κανείς και τους στίχους και σε αυτό το τραγούδι, πραγματικά μια συνομιλία με το Θεό.
1: Φοβερός, απλώς δεν του το είχα, δηλαδή να αντιγράφει Διονύση Σαββόπουλο. Τεράστιος, τεράστιος, αλλά αφήστε κάτι που το βγάλαμε εμείς να το πούμε εμείς, ρε παιδάκι μου.
0: Βέβαια, ο Μπάμπης έτσι αστείευεται, γιατί είναι το είπαμε, το ανάποδο, το αντίστροφο. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος έκανε βέβαια μια πολύ ωραία διασκευή συγκεκριμένων τραγουδιών.
1: Εξαιρετική.
0: Εμείς
1: εξαιρετική.
0: Δεν θα κάνουμε διασκευή τώρα, θα κάνουμε μια έξοδο.
1: Έξοδο. Σαν του Μεσολογγίου, ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με τίτλους επικαιρότητας και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
0: Επιστρέφουμε με κίνηση, γιατί βλέπουμε ότι άρχισε να φουντώνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη στους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. Τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την επιδιόρθωση ενεργειακών υποδομών στις περιοχές της Μέσης Ανατολής που επλήγησαν από τον πόλεμο, προτείνει ο Τραμπ. Συγκαλεί τη G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Βγήκατε έξω, αρχίσατε λίγο να τσιτσιριάζετε.
1: Έχει ένα κρυουλάκι, είναι αυτός ο Βαρβαράκος, ο γνωστός, ο χειμωνιάτικος.
0: Ο Μπάμπης ξέμεινε με το κοντομάνικο, το πόλο, το μπλουζάκι.
1: Α, σε είδε, είχε καβάτζα, ρε φίλε.
0: Είχα καβάτζα, ναι, γιατί τις προηγούμενες εξόδους λίγο κρυώσαμε και την βάλαμε τώρα. Τη ζακετούλα.
1: Φίλες και φίλοι, είναι για ζακέτα.
0: Ζακέτα να φορέσεις, έτσι δεν ήταν ο τίτλος.
1: Ναι, ζακέτα να τη βάλετε σήμερα, είτε σας το πούν είτε όχι. Έχει κρυουλάκι έξω, θα το καταλάβετε, αλλά να είστε προετοιμασμένοι πριν είναι αργά. Μην βγείτε μόνο με το κοντομάνικο και μετά λέτε πω που έπρεπε να πάρω και μια ζακέτα.
0: Ναι, να, εντάξει, εγώ στις συμβουλές που έστειλα έλαβα καρδούλα, εντάξει. Σημαίνει μήνυμα ελήφθη.
1: Μπράβο.
0: Μήνυμα ελήφθη.
1: Κάτσε να στείλω κι εγώ. Κάτσε να στείλω κι εγώ.
0: Σοφία, εσύ, τι γίνεται.
1: Να δω, αν θα λάβω κι εγώ καρδούλα. Για κάτσε.
0: Νομίζω. Δεν ξέρω αν έχει αυτά τα συμβολάκια που βγάζουν τα κινητά, αν έχει και το σύμβολο της μούτζας. Έτσι, εκτός από τις καρδούλες.
1: Κανονικά στην ελληνική εκδοχή
0: θα έπρεπε να υπάρχει
1: και ένα σύμβολο ζακέτα. Δηλαδή να το στέλνει η μάνα στην κόρη και στο γιο, χωρίς να γράφει τίποτα άλλο. Μόνο να είναι το σύμβολο.
0: Λοιπόν, για να κατέβουμε σιγά σιγά στην κίνηση στους δρόμους Θεσσαλονίκης. Όπως παρατηρούσαμε νωρίτερα, εκεί στην Βασιλίση Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, εξακολουθεί και υπάρχει το πρόβλημα. Και πώς να μην υπάρχει πρόβλημα με τόσο λίγο οδόστρωμα που έχει μείνει στη διάθεση των αυτοκινητιστών. Έχουμε λοιπόν θέμα, έχουμε μποτιλιάρισμα από πριν τη Μαρτίου και μέχρι την Πέτρου Συνδίκα.
1: Τα έλεγε ο Νίκος, τα έλεγε και βλέπω ότι επιβεβαιώνεται. Είναι ένα στάνταρ σημείο, ένα σποτ που έχει ταλαιπωρία τις τελευταίες ημέρες.
0: Εδώ και μέρες.
1: Εγγυημένη ταλαιπωρία.
0: Το σημείο επίσης της Κωνσταντίνου Καραμαλή με τη Μαρτίου. Και εκεί θα συναντήσετε κάποια προβληματάκια. Αυτά στα ανατολικά. Άμα πάμε λίγο πιο έξω.
1: Γιατί πας προς τα έξω και δεν πας προς τα μέσα, ξέρεις, εδώ.
0: Θέλω να δω λιγάκι εκεί στο σημείο που λέμε από τον Άι Γιάννη που βγαίνουν τα πολλά τα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι όπως όταν πρωτοξεκίνησε το μετρό της Καλαμαριάς που δεν είχαμε καθόλου κίνηση. Έχει μια κίνηση, αλλά και πάλι. Για τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, εκεί στη διασταύρωση της Μακεδονίας με την Εθνικής Αντιστάσεως, δεν έχει, ρε παιδιά, την κίνηση
1: που είχε.
0: Και είναι ξεκάθαρο αυτό πλέον, τελείωσε.
1: Φεύγουμε λοιπόν από
0: ανατολικά.
1: Άσε να πάω λίγο στο κέντρο,
0: πάμε
1: γιατί έχω πάρει τώρα το πατίνι και κατευθύνομαι από λεωφόρο Στρατού προς την πλατεία της Χάνθ. Η λεωφόρο Στρατού έχει ένα ζητηματάκι εκεί από το ύψος της Παπαναστασίου περίπου μέχρι και την Ευζώνων. Αμέσως μετά σας δίνει 2-3 ανάσες και ξαναταλαιπωρήστε από την 3η Σεπτεμβρίου και έπειτα μέχρι και την πλατεία της Χάνθ. Λιγότερη ταλαιπωρία αυτή την ώρα για εσάς που φτάνετε στο ίδιο σημείο αλλά μέσω της Μανώλη Ανδρώνικου. Και αμέσως μετά η Τσιμισκή έχει κάποιες χαμηλές ταχύτητες οι οποίες ξεκινούν από την Παύλου Μελά με περισσότερη καθυστέρηση από Αγία Σοφίας περίπου μέχρι και την Κομνίνων. Η Εγνατία έχει περισσότερα ζητήματα στο κομμάτι περίπου από την Ξαδακτήλου μέχρι και την Αγία Σοφίας. Κατά τα άλλα, κάποια άλλα πιο σημαντικά προβλήματα αυτή τη στιγμή στο κέντρο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τα κλασικά της ταλαιπωρίας μπροστά από τα φανάρια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, από την Πολυτεχνείου κυρίως οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, αλλά και στην 26η Οκτωβρίου.
0: Λοιπόν, ανεβαίνοντας πιο ψηλά θα δούμε αρκετή κίνηση στην Αγίου Δημητρίου στο πρώτο της κομμάτι, εκεί ειδικά μέχρι το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης. Θα δούμε πολύ αυξημένη κίνηση, αρκετό μποτιλιάρισμα μέχρι την Αγίου Πάντων στην Μίκη Θοδωράκη. Και από εκεί και μετά θα δούμε επίσης πολύ αυξημένη κίνηση σήμερα στη Λεωφόρο Δεντροποτάμου, όπου το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι τη διασταύρωση με την 28η Οκτωβρίου. Σήμερα είναι ιδιαίτερο το μποτιλιάρισμα εκεί στην Λεωφόρο Δεντροποτάμου.
1: Ξέρεις τι θέλω να δω? Τα κλασικά ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία κάθε φορά εντοπίζεις στο Ελευθέριο Κορδελιό εκεί στην περιφερειακή, έτσι κι αλλιώς επαναλαμβάνονται, αλλά και στη Μοναστηρίου στο συγκεκριμένο σημείο έχει πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Θέλω να δω αν έχουν ξεπεραστεί τα προβλήματα με την ασφαλτόστρωση εκεί στα διόδια Μαλγάρων. Μετά τα δύο δεμαρά, νομίζω
0: είναι καλά,
1: είμαστε
0: σήμερα
1: σχετικά καλά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
0: Στην περιφερειακή έχουμε τα γνωστά προβλήματα. Σήμερα είναι ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από το ύψος της Τούμπας και φτάνει μέχρι τον κόμβο Πεύκο Νεάπολης και στα δύο ρεύματα. και στα δύο ρεύματα. Έχουμε αυξημένη κίνηση σήμερα. Ίσως πάντοτε η κακοκαιρία είναι ένας κακός σύμβουλος
1: για να πάρεις όχι αυτοκίνητο. Yeah. Και στα Πεύκα και εκεί στο Ρετζίκι, φίλες και φίλοι, συντοπίτες μου, η αλήθεια είναι ότι και σήμερα τα προβλήματα είναι σημαντικά στο κατέβασμα της λεωφόρου Παπα-Νικολάου, εκεί στο σημείο που συναντά την έξοδο προς το Φίληρο. Οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία, να το ξέρετε, ξεκινά πριν από τα πιθάρια. Σήμερα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα και μάλιστα θα σας συνοδεύσει και αφού περάσετε το συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά μέχρι να φτάσετε στα βενζινάδικα. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Καλημέρα και στη φίλη την Ευαγγελία, καλημέρα και στην Θεσσαλία και στη Λάρισα.
0: Πώς είναι στη Θεσσαλία, Ευαγγελία, για δώσε μας μια περιγραφή. Κάτι μας έστειλε εκεί πέρα, βιντεάκι μας έχει στείλει η Ευαγγελία.
1: Είναι ένα τζιφ ζακέτα να πάρει, ορμά η μάνα στον γιο, ο οποίος φοράει ήδη μια φούτερα, αν δεν κάνω λάθος, και του επιβάλλει να φορέσει το μπουφάν. Καλημέρα σας, λέει η Ευαγγελία. Σήμερα το λέγαμε νωρίτερα.
0: Κάπως έτσι όρμησε η Ευαγγελία προς τα τέκνα της σήμερα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι.
1: Ότι εσείς είστε εκεί στο μάτι της κακοκαιρίας, κυρίως οι παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Μαγνησίας, αλλά και στο Θεσσαλικό κάμπο. Θα έχει αρκετή βροχή σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται σε σχέση με τη θερμοκρασία, αν θες να μας πεις.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και τα νεότερά σας. Βλέπω ότι και στην Αττική τώρα από τους συναδέλφους που είναι εκεί πέρα. Έχουν ακροβολιστεί στα διάφορα σημεία της Αττικής. Βλέπω ότι φυσάει και εκεί το βοριαδάκι, έτσι παίρνει μαλλί, ίσως και πιο έντονα από εδώ. Ίσως και πιο έντονα. Έχουμε σήμερα αλλαγή του σκηνικού. Εκεί να πω στην Χρυσίτα κάτι να φορέσει για να μην κρυώσει, να μην κρυολογήσει σήμερα.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι, κοίταξε, έχει και μία έτσι χολιγουντιανή άβρα το φύσιμα του αέρα που λίγο ξεσηκώνει τα μαλλιά της.
0: Ναι, ναι,
1: δεν θα μπορούσες να πεις το αντίστοιχο για εμένα αν ήμουν σε ζωντανησίδες. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Εσύ τέτοια θέματα δεν έχεις.
1: Τα έχω λύσει, τα έχω λύσει.
0: Λοιπόν, αυτά και με την κίνηση. Θέλεις μήπως, Ευαγγελία, να πάμε να δούμε προς Λάρισα τι γίνεται? Δεν νομίζω να έχετε προβλήματα αυτή την ώρα. Είμαστε στις 8 παρατέταρτο ακριβώς. Λοιπόν, έτσι ή αλλιώς έχουμε μια πολύ όμορφη ζωή. Μας το λένε και οι Hertz. Με το Wonderful Life.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι όσα προβλήματα και αν έχουμε, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ και είμαστε ακόμα όρθιοι.

0: Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική ατζέντα, αλλά έχουμε ένα-δυο πραγματάκια να πούμε έτσι για
1: ναι,
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, μηνύματα λένε, βάλτε ρε την πολιτική ατζέντα, βάλτε να μάθουμε.
0: Δεκάδες μηνύματα.
1: Μην ασχολείστε με τον Πετρέλαιο και τις τιμές των τίσερ. Βάλτε μας την πολιτική ατζέντα.
0: Ναι, να ξεχαστούμε λίγο, να ξεχαστούμε. Πάντως, το μήνυμα της Ευαγγελίας τι μας λέει για τις καιρικές συνθήκες στην Θεσσαλία εκείνη.
1: Νομίζω ότι
0: στη Λάρισα
1: είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση.
0: Έχει βροχούλα.
1: Λέει βροχούλα, με μουντό τον καιρό. Η θερμοκρασία όμως ωραία θα έλεγα, λέει γύρω στους 18 βαθμούς. Πάντως η ζακετούλα θέλει σίγουρα. Ωστόσο είναι ωραία, λέει η Ευαγγελία, και έτσι ελπίζουμε να συνεχίσει η Ευαγγελία μου.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θα χρειαστούν. Σήμερα δεν νομίζω ότι τα air condition θα δουλέψουν ούτε στο κρύο
1: όχι,
0: ούτε
1: όχι,
0: στο ζεστό.
1: Εγώ τα έχω απαγορεύσει, τα ξέρεις.
0: Τα έχεις απαγορεύσει.
1: Φίλε, αυτά από την πρώτη στιγμή τα επιβάλλει στο σπίτι.
0: Τα ξεκαθάρισες.
1: Εγώ είπα. 20 του μηνός κλείνει το
0: εργοδίσιο. Την έσχισε στη γάτα.
1: Δεν τόλμησε κανείς να πατήσει το κουμπί.
0: Λοιπόν, έχουμε και σήμερα, βλέπω σε συνέχεια των χθεσινών, πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης στον Δήμο Παύλου Μελά. Πάμε στη Σταυρούπολη από τις 8 μέχρι τις 11, τμήμα της οδού Παστέρ και της οδού Παπαφλέσα. Και εκεί παρακείμενες οδούς από τις 8 μέχρι τις 11 στη Σταυρούπολη. Επίσης σε άλλο σημείο του Δήμου Παύλου Μελά, Μπάμπη, στην Ευκαρπία, από τις 8 μέχρι τις 2 παρατέταρτο, σε ένα μεγάλο εύρος οδών, που είναι πάρα πολλές, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί Πλάτωνος, Αγίου Δημητρίου, Κωστή Παλαμά, Οδυσσέα Ανδρούτσου, Μεγάλο Αλεξάνδρου, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ευκαρπίας, δεν θα υπάρχει ρεύμα σήμερα από τις 8 μέχρι τις 2 παρατέταρτο. Και πάλι στην Ευκαρπία, στις οδούς Αγίου Δημητρίου Ανδρούτσου και Εγνατία, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 2.30. Τι γίνεται κύριε παιδιά, πολλές εργασίες έχουμε.
1: Φίλε, δουλεύουν τα πράγματα.
0: Δουλεύουν τα συνεργεία. Θα δουλεύουν σήμερα τα συνεργεία, δεύτερη μέρα. Και στην οδό Θεαγένους Χαρίτσι, που λέγαμε ότι έχει ασφαλτοστρώσει.
1: Και έχουμε ασφαλτοστρώσει, δηλαδή έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα σε εξέλιξη.
0: Και σήμερα από την Περδίκα έως την Ιωάννου Χρυσοστόμου, που είναι εκεί και η εκκλησία.
1: Να γκρινιάξω ένα λεπτό. Κάθε φορά που ακούω ασφαλτοστρώσει, πού πηγαίνει το μυαλό μου? Στην ανάγκη ασφαλτόστρωση των ποδηλατόδρομων, θα το ξαναπώ.
0: Δεν ξέρω αν είναι άσφαλτος ή τέλος πάντων αυτό το υλικό που βάζουν στην.
1: Ό,τι και να είναι, είναι σε χάλια κατάσταση. Το έχω πει 100.000 φορές.
0: Σήμερα πού εντόπισες πρόβλημα?
1: Εκεί που δημιουργούνται πάντα όταν βρέχει. Δηλαδή το ρεύμα που σε κατευθύνει ο ποδηλατόδρομος προς την πλατεία της Χάνθ σε αναγκάζει με τα νερά που συσσωρεύονται να βγεις εκτός ποδηλατόδρομου. Και να που σε κατευθύνει ο ποδηλατόδρομος προς την πλατεία της Χάνθ

0: Συμβούλιο. Αναφέρθηκε στη συναυλία Ρέμου, όπου υπερασπίστηκε την στάση της δημοτικής διοίκησης.
1: Καλά τα πήγε.
0: Στην υπόθεση
1: για
0: αυτή.
1: Μένα καλά τα πήγε.
0: Λοιπόν, είδα την γειτόνισσα εδώ, την Εύη την Καρκίτη, που μπαίνει στον πολιτισμικό σταθμό του 958 στα αδερφάκι μας, και θυμήθηκα ότι έχουμε την πολιτιστική ατζέντα. Τι λες, να πάμε?
1: Φίλε, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Κήπου, ο Γιώργος Κωνσταντίνου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν». Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νεοϋορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα του Ρος που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινά ως μια τυπική υποχρέωση εξελίσσεται σε μια σχέση που θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Το σινεμά στις γειτονιές συνεχίζεται στο πάρκο Γεωργίου Ιβάνοφ με την ταινία του Μανούσου Μανουσάκη «Ουζερί Τσιτσάνης». Στη γερμανοκρατούμενη Θεσσαλονίκη του 1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί με τον γαμπρό του Βασίλη Τσιτσάνη σε ένα δικό τους ουζερί. Θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας μεταξύ ενός χριστιανού και μιας Εβραίας όμως είναι απαγορευμένος με κάθε τρόπο. Και ενώ οι Ναζί κλιμακώνουν τις διώξεις τους, οι δύο νέοι θα ζητήσουν τη βοήθεια του διάσημου συνθέτη για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Στον πολυχώρο Wii, ο Βρετανός καλλιτέχνης James Moon φέρνει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο του που ενώνει τη βρετανική soul, την ηλεκτρόνικα και τη σύγχρονη τραγουδοποιία. Την ίδια ώρα στο πολυχώρο Soul SKG συναντιούνται δύο μουσικά σχήματα της jazz, το Elana Session Quartet και το Vangelis Vrachnos Quartet. Η πολυτάραχη ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίκας Νίνου ζωντανεύουν στη μικρή σκηνή μέσα από τη μουσική παρουσίαση του βιβλίου Μαρίκα Νίνου «Ευαγγελία Ταμιάν», «Σαν άστρο ευασίλεψα» της Κατερίνας Τσιρίδου και του Τάσου Κακλαμάνη. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η έκθεση «Ονειροφάγος» συνεχίζεται στο βιβλιοπωλείο του ΜΙΕ της Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας στον εκθεσιακό χώρο ένα συνεργατικό οικαστικό εγχείρημα εμπνευσμένο από το ομότιτλο έργο του Λευκάδιου Χέρ. Μέσα από δίχρωμες ξυλογραφίες, χειροποίητα βιβλία και στοιχεία ιαπωνικής βιβλιοδεσίας, 21 δημιουργοί εξερευνούν το όνειρο, τη μνήμη, το φόβο και τη σχέση του ατομικού με το συλλογικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλοχοπούλου.
1: Ακούσαμε την ατζέντα πολιτισμού, αλλά χάρη στους πολύ καλούς αυτούς φίλους ακροατές, οι οποίοι λειτουργούν και εν είδη ρεπόρτερ που μας ενημερώνουν, η φίλη Ευαγγελία συμπληρώνει την ατζέντα που μόλις δώσαμε με μια εκδήλωση το Σάββατο. Μας θυμίζει, έχουμε λέει και αναβήσει στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτά είναι, αυτά είναι, αυτά είναι.
1: Να τα λέμε και αυτά, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: να
0: και
1: τα
0: αφού
1: λέμε.
0: Πήγαμε στο πολιτισμό και πήγαμε και στο έντεχνο, πάμε και στην Έλληνα Παπαρίζου. Λέγαμε το πόσο ωραία τραγούδια γράφει ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, ανακάλυψα εκ των υστέρων ότι και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι δικό του. Λοιπόν, ας προσφέρουμε σε όλους ένα φιλί της ζωής και ας βγούμε για το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το αίτημα της αντιπολίτευσης για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με την κυβέρνηση να απορρίπτει την κριτική περί ανεπαρκού στήριξης και να κάνει λόγο για λαϊκισμό. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων, με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για έναν μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Πάντως, η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ σε ό,τι αφορά στη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Εμμανουέλ Μακρόν την ίδια ώρα προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Παράλληλα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αξιοποιήσουν περισσότερο την επιρροή τους στο Ισραήλ, προκειμένου να τερματιστούν, όπως είπε, πολιτικές που υπονομεύουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε χτες ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και στην διασύνδεση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας με τη Silicon Valley. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου. Στον εντοπισμό λέμβου με 37 λοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά των Γαλλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο του εισοδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν επίσης τον ανακριτή σήμερα, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ομάδα ενόπλων έκλεισε χτες βράδυ στρόφιγγα πετρελαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ας Σαραρά της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία και να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές, σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πτώση από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έλα, Παπί, δεν πειράζει να περάσει και λίγο γέλιο στο μικρόφωνο, έτσι. Λέμε αστεία εδώ πέρα, λέμε διάφορα. Να περνάει η ώρα. Ελπίζω να περνάει ευχάριστα η ώρα και για σας, ασχέτως αν πηγαίνετε στη δουλειά, ασχέτως αν κρυώσατε λίγο, αν συνειδητοποιείτε ότι bye bye summer, έτσι.
1: Έτσι. Δεν θα μιλήσω.
0: Τι μας λένε. Καλά, εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις γιατί είσαι έτοιμος να σκάσεις από τα γέλια.
1: Όχι, όχι. Το έχω συμμαζέψει αυτό. Γιατί έλεγα πριν από μια εβδομάδα ότι παιδιά τελειώνει το σκηνικό και ιστορίες και κρατούσες μια υποσημείωση. Όχι, παιδιά, κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο.
0: Ο κολλιός τον Αύγουστο όμως. Τα μπάνια τον Οκτώβρη.
1: Δεν, τελειώσανε.
0: Θα ξανακάνει καμιά τριαντάρα και θα πάω. Θα σε πάρω τηλέφωνο και θα. Όχι, τώρα λέω προσπαθώ να μπω εδώ να βάλω το πόδι και ξεπαγιάζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η πόλη ξύπνησε. Ο Μπάμπης, ο Νίκος και η Σοφία μαζί σας. Η Σοφία δεν λέει να μας εγκαταλείψει σήμερα. Σοφία Σακαλή. Μένει σταθερά πιστά. Και δεν λέει να μας εγκαταλείψει. Και ένας κύριος ο οποίος έχει το δικό του το δίωρο. Αλλά θέλει εδώ και το δικό του το μισάωρο μαζί μας. Κοίταξε, λέγεται Βασίλης Πεκλάρης.
1: Να σου πω κάτι, Νίκο. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ σε αυτόν τον τιτάνα της δημοσιογραφίας.
0: Ωρε φίλε.
1: Ο οποίος παρά το γεγονός ότι βγαίνει 11 με 1 και κάνει καρδούλες η Σοφία Σακαλή, μας κάνει την τιμή να ξυπνάει νωρίς και να τον έχουμε στην εκπομπή
0: σου μας. Στέλνει καρδούλες η Σοφία Βασίλη.
1: Καλημέρα στο Βασίλη τον Πεκλάρη.
2: Καλημέρα στη Σοφία Σακαλή. Κάνει καρδούλες. Σοφία μου.
0: Καλημέρα. Σοφία μου, ακριβή μου Σοφία πες εσύ.
2: Εντάξει, τόσα χρόνια είμαστε εμείς εκεί πέρα στο ραδιόφωνο. Έχουμε παλιά σχέση.
0: Τι γίνεται Βασίλη, για πες. Εμείς πάντως τον βρήκαμε τον ανεμιστήρα από χθες. Φτάσαμε το πρωί και ακόμα στριφογύριζε εδώ πέρα.
2: Εντάξει, το βάλαμε δουλεύει για να μπορέσουμε να πάρουμε μια ανάσα. Βέβαια υπάρχουν διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται. Ελπίζω να λυθεί γρήγορα εκεί τα παιδιά να τρέξουν.
1: Παιδιά, είναι σαν τα έργα τα οποία κάποια στιγμή πραγματοποιούνται σε αυτή την πόλη και έτσι. Κάποιοι γκρινιάζουν γιατί δεν έχουν υπομονή.
0: Όπως με τα flyover.
1: Μπράβο.
0: Όπως με τα flyover κινείσαι και είναι σε εργοτάξιο, έτσι και εδώ δουλεύεις και είναι εργοτάξιο.
1: Όταν είναι να εξυγχρονιστούν κάποια πράγματα, χρειάζεται και η μεταβατική περίοδος να κάνουμε υπομονή γιατί πάμε στα καλύτερα.
0: Ο πιστοδρόμης.
2: Δρόμους φτιάχνουμε το 60 και το 70.
0: Σήμερα λέγαμε.
1: Μάρτιο, θα σα πω, παιδιά, να είστε έτοιμοι. Θα φτιάξουμε το αυτοκίνητο.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια μέρα βιώσιμης κινητικότητας. Μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Έτσι το θυμήθηκα από πριν που τα λέγαμε.
1: Παιδιά, άμα λειτουργήσει η περιφερειακή με το flyover, εδώ στο κέντρο μπορεί πράγματι τα αυτοκίνητα να είναι λιγότερα.
0: Τώρα είναι σε αποστόμωση.
1: Τελείως,
2: παιδιά. Με το μετρό.
1: Και με το μετρό συνδυαστικά θα δεις τι έχει να γίνει.
2: Με το τραμ λιγοστεύουν τα αυτοκίνητα στο κέντρο και ο κόσμος χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του. Οι περιφερειακές είναι για τις περιφερειακές μετακινήσεις.
0: Εγώ σήμερα πάντως πήρα πάλι χαράματα, όχι το πρώτο λεωφορείο, το πρώτο πρόλαβε η Σοφία. Εγώ πήρα το δεύτερο.
2: Λοιπόν, υπάρχει εκτός από αυτό, μιας και συζητάμε, αυτή η διαδικασία της, που έπρεπε να γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, δεν ξέρω ποιον, πότε και με ποια ταχύτητα θα έπρεπε να τρέξουν. Της ασφαλτόστρωσης στην Καλάθρα, μετά στο ρεύμα εισόδου.
0: Τα λέγαμε χθες.
2: Τα λέγατε χθες, εγώ το έζησα την Κυριακή.
1: Μπράβο, μεγάλη
2: ταλαιπωρία. Ξαφνικά έρχεσαι και είσαι μια ώρα εκεί, μια ώρα. Πληρώνεις κανονικά τα αυξημένα κατά 50% διόδια της νέας Εγνατίας Οδού, αυτής της ιδιωτικής εταιρείας που πουλήθηκε η Εγνατία Οδός. Η οποία βέβαια όταν γίνονται έργα.
0: Έτσι, μπράβο, Βασίλη, σε θέλω καταγγελτικό.
2: Όχι, περίμενε λιγάκι, δεν είμαι καταγγελτικός. Είμαι ρεαλιστής, είμαι πραγματιστής.
0: Όχι, καλά.
2: Πουλήθηκε η Εγνατία Οδός, δεν ανοίγει τα διόδια όταν γίνονται έργα όπως συνέβαινε παλιά. Γιατί έχει συγκεκριμένη πολιτική. Τα διόδια λοιπόν τα πληρώνεις και μετά πέφτεις πάνω στα έργα. Και εκεί που έρχεσαι μέσα σε. Πήγε σε ένα κοντινό περιορισμό στην Πιερία και έκανε.
1: Ναι.
2: Τρία τέταρτα ή άλλα τρία.
0: Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και τα ίδια ύψη διοδίων δεν θα έπρεπε να πληρώνεις και εκεί που γίνονται και εκεί που είναι ο δρόμος συνέχεια.
2: Όλη η Εγνατία Οδός. Όχι,
0: κοίταξε. Στο δυτικό κομμάτι, ναι. Εντάξει, εκεί ανατολικά της Θεσσαλονίκης που δεν έχει τέτοια εργοτάξια, εντάξει, δεν χρειάζεται
1: και
0: να πούμε.
1: Και όλα αυτά, Νίκο, πάλι με τον ανεμιστήρα. Έκανες μια αναφορά στον ανεμιστήρα και έχουμε όλη αυτή την κουβέντα. Εγώ να σας πω.
0: Πάντως δεν έριξα λάσπη στον ανεμιστήρα.
2: Και για ιδιωτικοποιήσεις, λοιπόν, οι οποίες βλέπουμε πού οδηγούν.
1: Λοιπόν, και η Εγνατία σε αυτό το σημείο με τα έργα πάλι έχει σήμερα πρόβλημα αυτή την ώρα.
2: Συνέχεια, είναι μεγάλο κομμάτι.
0: Νωρίτερα δεν είχε που το κοιτάξαμε.
1: Νωρίτερα δεν είχε, τώρα όμως έχει. Δες το, έχει προκυνήσει το σημείο.
2: Όσο έρχεται ο κόσμος, θα έχει κάθε μέρα και περισσότερο το Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ, κλείνει σε μία λωρίδα από τρεις.
1: Μπράβο.
2: Και γίνεται μία. Γιατί κάνεις τις δύο έργα Τώρα κάποια στιγμή θα μείνει η εξωτερική, δεν έχει γίνει, και κάποια στιγμή που θα γίνει η εξωτερική, ελπίζω να δώσουν τις άλλες δύο και να φτιάξει λίγο η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αφήνουμε τα της Θεσσαλονίκης, πάμε τώρα στα πανελλαδικά.
2: Πολιτικά λίγο γρήγορα με αυτά που έχουμε τώρα.
1: Πάμε.
2: Με τα φράσικα κουλούρια.
1: Πάμε.
2: Πρωθυπουργός τελείωσε πριν από λίγο τις συναντήσεις Silicon Valley εκεί στο Σαν Φραντζίσκο πριν από λίγο. Πριν από λίγες ώρες, έτσι. Έχουμε και τη διαφορά της ώρας, αλλά δεν είμαστε και τόσο πια.
0: Έχουμε με Σαν Φρανσίσκο έχουμε 10 ώρες διαφορά.
2: Με Έλληνες εκεί πέρα που δουλεύουν στη τεχνητή νοημοσύνη, Τέσλα κτλ. Χαιρετήθηκε και με το ρομπότ. Μίλησε με τους Έλληνες επιστήμονες, τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες. Θέλει η Ελλάδα, εκτός από τη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, μεταφέρω τώρα το ρεπορτάζ που άκουσα νωρίτερα από τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος είναι μαζί του από την ΕΡΤ. Έτσι. Όπως επίσης όμως αναφέρθηκε και σε πολιτικά ζητήματα, γιατί ήταν εκεί σε ένα τραπέζι, σε μια συνέντευξη.
0: Ναι, όπου συνδεθήκαμε και δύο λεπτά, ακούσαμε.
2: Και για τις εκλογές και μίλησε για την επικράτηση των άκρων. Έτσι, μίλησε για τα άκρα. Ουσιαστικά
0: για αυτά που γίνονται κυρίως στην Ευρώπη.
2: Ναι. Τώρα, στην ερχόμενη στην Ελλάδα, το πιο φρέσκο είναι η πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για το πετρέλαιο.
0: Για πες μας.
1: Όταν λες πρωινή, τι ώρα?
2: Τώρα, το πρωί.
0: Έλα, για να ακούσουμε.
2: Δεν συνέχισα την ώρα, είναι τώρα 7.30, 8 παρά, ξέρω εγώ. Τώρα ανέβηκε, έτσι, 8 η ώρα. Λοιπόν, λέει ότι υπάρχει, ότι ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα, ότι δεν έχει δυνατότητα να πάρει αποφάσεις. Λέει για το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, ειδικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, που φέτος με τις παρεμβάσεις κυβέρνησης θα είναι 50% πάνω από πέρσι τον Οκτώβριο, το 1,20 στο 1, από 1,17 όπως ξεκίνησε, στο 1,75.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη Βασίλη, παρότι είναι τεράστιο θέμα, πρέπει να πούμε ότι δεν επηρεάζει τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εγώ λέω ότι πρέπει να ανοίξει βεντάλια σε όλα τα είδη. Ναι.
2: Μα το φυσικό αέριο γιατί... είναι.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί πλέον το πετρέλαιο θέρμανσης σε σχέση με πριν από 20-30 χρόνια δεν το χρησιμοποιεί ούτε ο μισός κόσμος.
2: Το χρησιμοποιούν Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο.
0: Νότια Ελλάδα σε ένα μεγάλο βαθμό.
2: Νότια Ελλάδα.
0: Όπου μπορούν. Ναι,
2: Αθήνα, Θεσσαλονίκη έχουν το φυσικό αέριο. Λοιπόν, και είπε ότι υπάρχουν 4 μέτρα τα οποία πρέπει, έχει δυνατότητα βάσει του ευρωπαϊκού και των ευρωπαϊκών κανόνων να πάρει κυβέρνηση. Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα δηληστήρια, το οποίο στο εξάμηνο τα κέρδη τους πέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ.
1: Και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών αυτών από τα δηληστήρια. Το δεύτερο είναι και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστήριων που περιγράφεις.
0: Πάντως, εγώ, παιδιά, επειδή μιλάτε ακριβώς.
2: Μισό λεπτό.
0: Επειδή είμαστε στην έκτακτη φορολόγηση.
2: Θα τα πεις όλα.
0: Εδώ θα ήταν μια καλή ιδέα για τους πολιτικούς. Όσα κέρδη υπάρχουν σε όποια έξτρα φορολόγηση στις εταιρείες τις ενεργειακές, να πηγαίνουν ακριβώς σε έναν κουμπαρά άμεσα. Για να απευθύνονται ξανά εκεί στον κόσμο.
2: Νίκο, τώρα μπαίνει σε μια συζήτηση. Ή πλαφόν θα βάλεις, δεν γίνονται μαζί αυτά. Λέει κάποιο από αυτά ή ένα συνδυασμό. Γιατί θα βάλεις πλαφόν, οπότε θα είναι λίγα τα κέρδη τους και δεν θα τα φορολογήσεις.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι λίγα κέρδη με τα πλαφόν που θα μπουν.
2: Είτε αν έχουν υπερκέρδη θα τα φορολογήσεις. Δεν μπορεί να κάνεις και τα δύο μαζί. Και να βάλεις πλαφόν.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω ότι λέει αυτό ακριβώς, ότι και τα δύο μαζί. Δηλαδή λέει επιβολή πλαφών.
2: Όχι.
1: Λέει, υπάρχουν 4 διαφορετικά εργαλεία. Α, οποιοδήποτε από αυτά, όχι συνδυαστικά.
2: Συνδυασμό. Γιατί μπορεί να κάνεις πλαφόν, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, άλλο μέτρο.
1: Okay.
2: Έτσι, στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρσι η Ισπανία. Είναι 4 διαφορετικά μέτρα. Λέει, προτείνουμε να εφαρμόσει η κυβέρνηση άμεσα κάποιο από αυτά ή συνδυασμό από αυτά. Έτσι, το πλαφόν μπορεί να γίνει με μείωση του ΦΠΑ. Αυτά είναι ανεξάρτητα.
0: Βασίλη, από το ΠΑΣΟΚ ή την υπόλοιπη αντιπολίτευση είχαμε κάποιες ιδέες, κάποιες αντιπροτάσεις για αυτά.
2: Δεν υπάρχουν. Όλη η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ λέει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα κατώτερα επιτρεπτά, και αυτό το λέει όλη η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θέλει να το πάρει με έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται μια συζήτηση εκεί, η οποία όμως δεν φαίνεται να καταλήγει εύκολα. Και κυρίως δεν φαίνεται να καταλήγει γρήγορα, έτσι που μας ενδιαφέρει εμάς. Γιατί βέβαια είδαμε νωρίτερα και στα ρεπορτάζ που έρχονται από τη Γερμανία ότι μπορεί να έχει φτάσει στο 2,45 εκεί η τιμή της βενζίνης. Γιατί δεν συζητάμε καθόλου για την αμόλυβδη, εγώ επιμένω, αλλά τέλος πάντων, εκεί θα πάμε αργότερα. Μπορεί να έχει φτάσει εκεί πέρα στο 2,45. Αλλά καταλαβαίνεις ότι αυτό επηρεάζει κάποιες περιοχές, όπως για παράδειγμα είδαμε σε αυτό το κρατήδιο που είχαμε τις εκλογές και επηρεάστηκε πολύ, όπως λένε. Και ο Γιώργος Παπάς από εκεί μετέδιδε ότι επηρεάστηκαν, γιατί μετακινούνται εκεί οι άνθρωποι με τα αυτοκίνητα. και είχε επίπτωση στο εκλογικό
0: αποτέλεσμα. Το Μεκλεμβούργο, λες.
2: Μεκλεμβούργο, ναι, μπράβο. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο γιατί είναι πολύ ψηλότερη μισθή, έτσι. Δεν μιλάμε για τα ίδια επίπεδα μισθών, άλλα αυτοκίνητα, άλλες συνθήκες, άλλες καταστάσεις. Επηρεάζει όμως, επηρεάζει και εκεί. Και γι' αυτό βλέπουμε και την άνοδο του AFD, το οποίο παίζει πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
0: Έτσι, συνεχίζονται οι δημοσκοπήσεις.
2: Δημοσκοπήσεις με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Άλκο, Μπάμπη, εδώ.
3: Σ' ακούω,
2: η Άλκο χθες, άσε τώρα, δίνει πρόθεση ψήφου, μόνο πρόθεση Άλκο, το κρατάει σταθερά. Ο Παναγόπουλος Άλκο είναι, θα έλεγα, το εκτιμώ αυτό. Μόνο πρόθεση χωρίς εκτιμήσεις και αναγωγές. 24,3 Νέα Δημοκρατία, 14,4 Έλλας, 11 το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, με ενδιαφέρον αυτή η δημοσκόπηση, 6,4 η Ελληνική Λύση, 6,2 το ΚΚΕ, 3,5 δίνει πολλούς, έτσι. Mm-hmm. Όπως και η άλλη που έγινε εδώ πέρα, του σπαλμός ανάλυσης για το Opinion, η οποία έχει και αυτή το δικό της ενδιαφέρον, αυτή έχει με αναγωγή 30 και κάτι του Νέα Δημοκρατία. Αυτό που δείχνει ενδιαφέρον είναι η μείωση της διαφοράς στις 2,5 μονάδες μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, αυτή ναι. η δημοσκόπηση της Παλμός Ανάλυσης. Εκεί που ήθελα να σταθώ, γιατί είπα τον Μπάμπη νωρίτερα. Η Άλκο έχει και μια ερώτηση, αν αυτή, λέει, η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών σε 1.700 κωδικούς, λέει, την είδατε,
3: ναι.
2: Ότι απέδωσε. Και λέει, το λίγο και καθόλου είναι 70.
3: Νομίζω. Παιδιά, θα σας πω τώρα εξής. Θα σας πω.
2: Δεν το είδα πουθενά, Μπάμπη μου, εγώ. Εχθές, δεν ψάχνω να βρω.
3: Λοιπόν, εχθές έχω πάει και έχω πάρει συσκευασία γαλοπούλα.
2: Συγκεκριμένη,
3: έτοιμος ήμουν να την πω.
2: Ναι, ναι.
3: Παιδιά, πρέπει να είναι 1,5 με 2 ευρώ πιο ακριβή συσκευασία από την προηγούμενη φορά που είχα πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι,
3: είναι φοβερή.
0: Εκεί που έχει μπει η ένδειξη κιόλας.
3: Εκεί παραμένει.
0: Ναι, βλέπουμε κλειδωμένες τιμές. Ωστόσο, οι κλειδωμένες τιμές δεν είναι προς τα κάτω, ρε παιδιά.
3: Όχι.
2: Είχαν αυξηθεί νωρίτερα, εντάξει.
3: Και ακόμα και να μην είναι ακριβές αυτό, δεν ισχύει αυτό με όλα τα προϊόντα. Το θέμα είναι ότι είχαμε εντοπίσει ότι σε είδη πρώτης ανάγκης που μπαίνουν πρώτα στο καρότσι, δεν είχε γίνει αυτό το κλείδωμα της τιμής. Και βλέπω, σου λέω, τη γαλοπούλα συσκευασία συγκεκριμένων γραμμαρίων που την έπαιρνα να είναι 1,5 ευρώ πέρα. Τουλάχιστον παραπάνω.
2: Το κασέρι ήταν έτσι ακριβώς 1 ευρώ πάνω το κιλό.
3: Φοβερό.
2: Μια εβδομάδα τώρα.
0: Άρα μισό λεπτό για να τα λέμε ξεκάθαρα. Άρα ούτε αυτό που είναι η τρίτη, τέταρτη πρωτοβουλία στη σειρά, ούτε αυτό έπιασε.
2: Δεν πιάνουν αυτά.
0: Ούτε αυτό έπιασε.
3: Όχι, μα όταν δεν περιλαμβάνει τα είδη πρώτης ανάγκης.
2: Έχει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, ο καθένας βάζει αυτά που θέλει, έχει κάποια ιδιωτική ετικέτα, είχε κάποια άλλα που δεν έχουν ζήτηση. Mm-hmm. Αν μου βάλει το κλειδώσει τη τιμή σε προϊόν σε ένα τυρί το οποίο δεν το παίρνει κανένας.
0: Άρα αυτό βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα, κάτι άλλο από τις δημοσκοπήσεις που έδειχνα εδώ στον Μπάμπη και νωρίς το πρωί, έγινε και μια δημοσκόπηση για την εφημερίδα Παραπολιτικά, όπου.
2: Το Σάββατο ήταν αυτή,
0: ναι,
2: το οποίο.
0: Όπου έχουμε, επειδή δεν το συζητήσαμε, δεν το αναλύσαμε καθόλου.
3: Δεν προλάβαμε, Νίκο. Ναι, δεν μας άφησες. Να τα λέμε.
2: Πάλι δεν θα με αφήσετε να πω για τα άλλα.
0: Όπου
3: τα ονόματα. Εγώ περιμένω τα ονόματα.
0: Τα ερωτήματα τέλος πάντων ήταν.
2: Θα φτάσουμε εκλογές.
0: Παιδιά, προσπαθώ να πω μία πρόταση εδώ και δύο λεπτά.
3: Και προσπαθούμε να σε διακόψουμε. Δεν το κατάλαβε.
0: Ποιος εκφράζει περισσότερο, λέει, τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας μεταξύ των Καραμαλή, Μητσοτάκη, Σαμαρά?
2: Αυτή δεν την είχα προσέξει. Για πες, ποιος την εκφράζει.
0: Εντάξει, λες, έχει βρε, γύρω Βασίλη. Στο 34% τον Κώστα Καραμαλή πρώτο, γύρω στο 27% δεύτερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αρκετά χαμηλά στο 11% τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Να σου πω και πώς.
0: Και έχει και άλλα ευρήματα βέβαια, ποιος είναι ο πιο πετυχημένος και τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν, έμαθα, διάβασα δηλαδή, δεν είναι δική μου πληροφορία, νωρίτερα ότι εστάλει πρόσκληση στον Κώστα Καραμαλή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την παρουσία του στις εκδηλώσεις την επόμενη Κυριακή. Είναι 4, πότε είναι?
0: Για την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας.
2: Τα ξέρεις καλύτερα σε αυτά, ναι. Yeah.
0: 4 Οκτωβρίου είναι, Βασίλη, 4 Οκτωβρίου.
2: Εγώ έψαχνα να βρω. δεν είναι σαν την 3η Σεπτέμβρη.
3: Εκεί, εμείς είχαμε μείνει στην 3η Σεπτέμβρη, Νίκο, γι' αυτό.
2: 4 Οκτωβρίου, λοιπόν.
3: Θα παραστεί, θα την αποδεχθεί.
2: Δεν έχει απαντήσει ακόμα, αυτό είναι τώρα το ζήτημα. Εκεί θα συζητάμε όλες τις επόμενες ημέρες. Θα είναι ο Κώστας Καραμαλής.
0: Εδώ, επειδή έχει να κάνει με την ιστορικότητα της παράταξης, είναι ένα δίλημα σοβαρό για τον κάθε πρώην πρόεδρο ή πρωθυπουργό.
2: Αν πέρσι θυμάσαι που ήταν τα. Τι ήταν πέρσι, τα. Πέρσι, πότε
0: πέρσι δεν ήταν. Πέρσι δεν ήταν.
2: Ναι, πέρσι δεν ήταν.
0: Λοιπόν.
2: Μπορεί να έχει καμιά παρουσίαση βιβλίου. Λοιπόν, χαμός με τις συζητήσεις διάφορες για συνεργασίες που αναπτύσσονται στο χώρο της κεντροαριστεράς και ο Γιάννης Δραγασάκης μπήκε σε αυτή την κουβέντα. Επανέλθει ο κύριος Σιακαντάρης, είπε ο κύριος Αυλονίτης που το πήρε πίσω γενικότερα μια συζήτηση. Ο Αυλονίτης ακόμα δεν πήγε στο Πασόκ. Φουρτούνες δημιούργησε. Δεν ξέρω αν το ξανασκεφτεί.
3: Πάντως παίζει πολύ καλό πιάνο, έτσι, να ξέρεις.
2: Ναι, όχι, ο Φαραντούρης είναι αυτό.
3: Ο Φαραντούρης. Α, για ποιον μου είπες?
0: Για τον Αυλονίτη.
3: Για τον Αυλονίτη. Okay,
2: για τις συνεργασίες που είπε να μιλήσουμε, λέει, και μπράβο, με την Ελλάδα να μιλήσουμε.
0: Και είχαμε και την άλλη, την εξαγγελία από τον Πανούς, όπως λέγεται, στη Βουλή.
2: Αυτός είναι που είναι κόμμα Ξυδιάρη, ναι. Είναι
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: κόμμα που ανακοίνωσε.
0: Έκανε εξαγγελία ότι είμαι ο εκπρόσωπος, λέει, πλέον, είπε, πήγε και ανακοίνωσε στη Βουλή. Και μάλιστα έτσι προκαλώντας και ένα κύμα αναταραχής και το ΚΚΕ και η πλεύση ελευθερίας.
2: Και ο Χαρίτσης από Ανεξάρτητος τώρα και γενικότερα βγήκαν, αντέδρασαν, γιατί είναι σαν εμφανίζεται εκπρόσωπος μέσα στη Βουλή.
0: Το είπε, το δήλωσε.
2: Το κόμμα που ανακοίνωσε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Το άλλο με την κόντρα με τον Φαραντούρη που είπες, υπήρξε ένα αίτημα της κυρίας Λούκου να αποπευθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ήταν μια τηλεοπτική αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου σε μια συζήτηση που τον κατηγόρησε ότι καργεντιζόταν με την κυρία Καριστιανού για να συνεργαστούν και της απάντησε ότι εσείς έβλεπα όταν εμείς ήμασταν δυναμικά.
0: Ναι, και εξελίχθηκε σε προσωπική κόντρα και βγάλανε και τα έγγραφά τους.
2: Σεξιστική επίθεση και καταγγέλθηκε ως τέτοια.
0: Καλά,
2: από
0: ότι
2: από την κυρία Ζούκου, ότι ήταν σε γραφείο υπουργό, και η φράση που χρησιμοποιείται και κακώς χρησιμοποιείται βέβαια στο δημόσιο λόγο.
0: Βασίλη,
2: προλαβαίνουμε
0: το τραγούδι γιατί είναι μικρό και εμείς θα πούμε ντροπή τέτοιο παιδί. Ντροπή. Γιατί σήμερα είναι και επέτειος θανάτου του Γιάννη Νεκρεπότη και είναι ένα από τα δικά του τραγούδια. Ντροπή τέτοιο παιδί λοιπόν. Και με αυτό πάμε. Γεια σου Βασίλη.
3: Εμείς πάμε στο κομμάτι το Βασίλη στις 11:00 εδώ στον 102.
0: Προς το παρόν τίτλοι
3: δίσκο. Μαζί με την Εφη Τζαμπάζη.
4: Μπλεξίματα δεν θέλαμε στην οικογένειά μας και πέρα δεν κοιτάζαμε απ' τα συμφέροντά μας. Κι αν άκουγε τα λόγια μας, τα λόγια

Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, κακά κι ανάποδά μας, έναν αντάρτη βγάλαμε στην οικογένεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Επιδείνωση του καιρού έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. Τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την επιδιόρθωση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή προτείνει ο Τραμπ. Συγκαλεί την G7 ο Εμμανουέλ Μακρόν για την απελευθέρωση από θεμάτων πετρελαίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη έλαβε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Οικουμενίτσα. Περισσότερες ειδήσεις στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε πίσω.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την πρώτη φθινοπορεινή προσχειμωνιάτικη ημέρα του έτους.
0: Την πρώτη φθινοπορεινή ημέρα μένουμε εκεί πέρα και μάλιστα έχουμε αυτή την ώρα στην παρέα μας την Αγγελική Τιμπρέλου. Καλή σου μέρα και καλώς ήρθες, Αγγελική. Και συνεχίζουμε με κίνηση, γιατί βλέπουμε ότι, όπως παρατήρησε και ο Μπάμπης,
1: όχι, μεγαλώνει η ταλαιπωρία
0: στη
1: Βασιλίση Όλγας. Από το σημείο που έχει επισημάνει ο Νίκος τις τελευταίες ημέρες ότι εκτελούνται τα έργα εκεί στην Πέτρου Συνδίκα, η ουρά φτάνει, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα μέχρι και το ύψος της
0: στην Ομαρχία, στην περιφέρεια.
1: Είναι φοβερό.
0: Λοιπόν,
1: είναι φοβερό ότι έχει φτάσει μέχρι την Ομαρχία.
0: Από εκεί ξέρουμε ότι γενικά τα τελευταία χρόνια δημιουργείται το πρόβλημα, από εκείνο το σημείο και μετά. Αλλά σήμερα από εκείνο το σημείο μέχρι τη Συνδίκα θα πάτε σχεδόν σημειωτών. Λυπάμαι που το λέω. Όπως επίσης πρόβλημα υπάρχει και στην Γεωργίου Παπανδρέου για άλλη μία μέρα μεταξύ της Σοφούλη και της Πλούτωνος, εκεί πάλι στην περιφέρεια. Και θα πω, Μπάμπη, το εξής, το οποίο κάποιοι δεν το κατάλαβαν τον τρόπο που το λέω. Όταν λοιπόν έχουμε ένα μετρό και πανηγυρίζουμε ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα, την ίδια στιγμή, βρε παιδιά, μην κάνετε τέλη Σεπτεμβρίου εργασίες και αφήνετε μια λωρίδα, μία, στη Βασιλίση Όλγας, ή επίσης αποσύρουμε λεωφορειακές γραμμές και διαμαρτύρεται ο κόσμος, διότι έτσι είναι σαν να απομειώνεται η ίδια η αξία του ό,τι έχουμε κερδίσει με το μετρό.
1: Δηλαδή, πάντως και τα έργα πρέπει να γίνονται, αλλά με έναν τρόπο να μην ταλαιπωρείται η πόλη.
0: Μπορούσαν εκεί, είπαμε, στην Όλγας, μπορούσαν να γίνουν το καλοκαίρι. Γιατί ξεκίνησαν δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου τα έργα εκεί πέρα στη Συνδίκα, που είναι ένα κομμάτι, επειδή έχει και τη στροφή εκεί η Όλγας. Είναι ένα κομμάτι που πάντοτε έχει πρόβλημα μέχρι την Μπότσαρη. Τέλος πάντων.
1: Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει φορτώσει.
0: Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: 25 Μαρτίου με Μπότσαρη, γιατί κάποιοι λένε πάμε από εκεί.
0: Φυσικά, φυσικά. Και έχει μάλιστα πολύ εντονότερο πρόβλημα από πριν. Όπως πρόβλημα έχει πλέον και η Ιδελφών. Αλλά επίσης, Μπάμπη, επειδή μένουμε ανατολικά, παραμένουμε ανατολικά, βλέπω ότι έχει μεγάλο πρόβλημα σήμερα και η Πηλαία πάνω από την περιφερειακή προς το Πανόραμα. Και δες και από Πανόραμα τι γίνεται από Μεγάλο Αλεξάνδρου. Έχει πολλά κόκκινα και μαύρα εκεί, δηλαδή αντίστοιχα με τον Πεύκον. Στην περιφερειακή θα έλεγα ότι είμαστε τα ίδια, ίσως λίγο καλύτερα προς τα δυτικά.
1: Ναι, λίγο πιο βελτιωμένοι. Δεν έχει αλλάξει καθόλου η κατάσταση στο κατέβασμα της λεωφόρου Παπα-Νικολάου στο Ρετζίκι. Δηλαδή η ταλαιπωρία παραμένει μεγάλη. Απλώς έχει μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεστε αφού περάσετε και την έξοδο Φιλίρου, εκεί που είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μετά, ενώ υπήρχε πρόβλημα στα βενζινάδικα, τώρα περνάς κατευθείαν και φτάνεις στην περιφερειακή για να ταλαιπωρηθείς εκεί.
0: Και βέβαια η αγαπητή μας Πελαγία έτσι μας δικαιώνει για τις θέσεις μας. Καλή σου μέρα, Μπέλα. Θα τα πούμε σε λίγο και από κοντά,
1: καλημέρα,
0: θα τα σχολιάσουμε.
1: Μπέλα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Το μόνο που βλέπω ότι επίσης σημειωτών πάνε στην Μίκη Θοδωράκη. Και στα δυτικά δηλαδή έχουμε τα ίδια πράγματα και στην λεωφόρο του Μητροποτάμου έχουμε, εξακολουθούμε και έχουμε πρόβλημα. Ας προσπαθούμε και ας προσπαθούν και οι θύνοντες αυτής της πόλης, και θα έλεγα τώρα εκεί, στην, παραδείγματος χάρη, στην Πέτρου Συνδίκα, υπάρχει αυτές τις μέρες ένας τροχονόμος.
1: Αυτό να λέμε. Δηλαδή, αυτό. Όταν τα έργα πρέπει να γίνουν, θα γίνουν, αλλά ας γίνουν με έναν τρόπο που να προκαλούν τη λιγότερη ταλαιπωρία.
0: Υπάρχει τροχονόμος να βοηθούν. Είναι μόνο οι υπάλληλοι εκεί της εργολαβικής εταιρείας που έχει αναλάβει τα έργα. Γιατί...
1: Πάντως υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία αυτή την ώρα και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών.
0: Επανήλθε, που νωρίτερα δεν είχαμε πρόβλημα.
1: Έχει αρχίσει και διαμορφώνεται ένα σημαντικό κομμάτι καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας. Να το πω, Νίκο, προσπαθώ να το πω. Μετά την έξοδο για τη Σύνδο, με κατεύθυνση προς τη Χαλάστρα και σε αυτό το ρεύμα, αλλά και στο απέναντι, το αντίστοιχο, ακριβώς στο ίδιο σημείο για εσάς που επιχειρείτε να επιστρέψετε προς Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, λίγο πριν την έξοδο τη Σύνδου και με κατεύθυνση προς τη Χαλάστρα και το αντίθετο ακριβώς σημείο στην Εθνική Οδό.
0: Σε ρυθμό πολυβόλου θα πούμε τα πρωτοσέλιδα, γιατί προλαβαίνουμε αλλιώς. Γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Στο μεταξύ, η Μπέλα μας σημειώνει πως υπάρχει τροχονόμος πάλι καλά στην Πέτρου Συνδίκα. Δεν ξέρω, θα έχουν σηκωθεί τα μαλλιά του εκεί πέρα με την κίνηση που έχει.
1: Γιατί το λες? Μα αυτή είναι η δουλειά του, ρε φίλε. Όταν υπάρχουν ζητήματα, να τα λύνουν. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Πιερακάκη στο θέμα ενημείωση τιμή στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. και η Μαριλένα Καραντινίνη ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 ημέρες από Κοπεχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο.
0: Α, Ελληνίδα ήταν τελικά, γιατί είδα χθες για μια ποδηλάτησα ότι από τη Δανία έφτασε μέχρι το Λιτόχωρο, αλλά φαντάστηκα ότι θα είναι Δανέζα, ξέρω εγώ, ή κάτι σχετικό.
1: Και βέβαια ακρίβεια, καύσιμα και στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία απροθυμία στελεχών του ΣΕΝΤΕΟΥ να διαδεχθούν τον Μέρτς.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα, στον αέρα το επίδομα των 400 λόγω της φοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 440.000 ταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν.
1: Καλά, στο πάρουν όμως, παιδιά. Και, ό,τι πάρεις δεν είναι άσχημο και κακό.
0: Ναι, λένε απλά ότι προφανώς θα ανέβει κάποιος φορολογικός συντελεστής και θα το χάσουνε. Καλά. Δεν ξέρω. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, το μεγάλο πρόβλημα, η προσεξαφάνιση έξινομη της χώρας. Μεταξύ αυτών, Γρεβενά, Θεσπρωτεία, Φθιώτιδα, Ευρυτανία, Κοζάνη και Φλόρινα, όπου η μείωση των γεννήσεων φτάνει σε αυτές τις περιοχές το 50%.
1: Φοβερό, ενώ νοτιότερα στα νησιά, λέει σε Κυκλάδες και Ζάκυθο, η μείωση ήταν
0: μικρότερη από 15%, ο ρυθμός πτώσης των γεννήσεων.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η αποκαλύψη εστίας βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου, γράφει εφημερίδα. Επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα.
0: Το έκανε νομίζω ο κύριος Γιαννίτσης σύγκριση με την εποχή, λέει, Τσοχατζόπουλου, 200 πάνω. Η εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη.
1: Πάμε στην Καθημερινή. Αντίστοιχο θέμα για το δημογραφικό, αλλά από άλλη προσέγγιση, τα επιδόματα δεν νικούν, λέει η Καθημερινή, το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μίεση των γεννήσεων. Και διαβάζω, λέει, η ζωηρή οικονομία που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή, είναι βασικός παράγων που τέτοιες περιοχές όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, Κυκλάδες δεν χάνουν κόσμο με το ρυθμό που εξαφανίζονται σε άλλες περιοχές της χώρας.
0: Ναι.
1: Και ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος σε σύγκριση με πέρυσι το Σεπτέμβριο.
0: Η εφημερίδα Κόντρα, η εξελίξη στη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου.
1: Ο ριζοσπάστης κοσμοπλημμύρα στη Θεσσαλονίκη. Για τις τρεις ημέρες δυνατό κουκουέ για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων.

0: Πάμε και στην εφημερίδα Political. Διπλό ανάχωμα, λέει, επιποδώσει η κυβέρνηση πώς θα θωρακιστούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση.
1: Και εφημερίδα Μανιφέστο, με φωτογραφία χωρίς χρώμα του Γιαννίτση, λογιστής ψυχών. Σοφία Βούλτεψη, πόσες φορές θα μας σώσει ο Γιαννίτσης? Με δικό του νόμο εισήχθη ο θεσμός των ενοικιαζόμενων εργαζομένων. Γινόταν μέσω εταιριών που παρακρατούσαν μέρος του μισθού, γράφει η εφημερίδα. Και σεξιστική επίθεση κατά της Δούκου από τον Φαραντούρη. Νικόλας Φαραντούρης, οι τοξικές ιδιότητες από το πουλέν του Ανδρουλάκη.
0: Κλείνουμε με την απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ, η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους Μπέλη και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως υφαλοκρηπίδα και γαλάζια πατρίδα. Να δούμε τι θα υποθεί αυτή τη φορά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Λοιπόν, πάμε στην Βίκη Μοσχολιού, στα Μάτς Κραουνάκης, και δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Έλα, πάμε Αγγελική, και τα λέμε με αθλητικά σε λίγο.

0: Εδώ για λίγη ώρα ακόμα ο Μπάμπης ο Νίκος μαζί με τη βοήθεια της Αγγελικής Μπρέλου.
1: Μόλις για 13 λεπτά ακόμη, Νίκο.
0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας, Μπάμπη, στο Βασίλη το Βλαχόπουλο. Έχουμε εθνική ομάδα, ε.
1: Έλα, ρε. Μας κάνει την τιμή να έχουμε το Βασίλη.
0: Βέβαια.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, Βασίλη.
0: Τώρα έχει γίνει ακριβοθόρητος.
1: Ε, έτσι είναι, φίλε.
0: Τα καλά δεν
2: καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, φίλε μου, μια χαρά εσύ.
2: Εσύ, Μπάμπη, δεν έχεις παράπονο, γιατί κάθε μέρα καφέ πίνουμε μαζί το πρωί.
1: Εγώ την προσωπική μου δόση την παίρνω. Ο κόσμος διαμαρτύρεται και λέει: θέλουμε Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: Τέτοια κάνετε εκεί πίσω στο προάβλιο. Τέτοια κάνετε.
2: Στο προάβλιο συναντιόμαστε κάθε πρωί με τον Μπάμπη. Επειδή τα λέει ο Μπάμπη.
1: Προαυλιζόμαστε τις ίδιες ώρες.
2: Τις ίδιες ώρες. Την αλήθεια για σήμερα και δυσάρεστη. Λοιπόν, παιδιά, είναι δύο τα θέματα τα οποία κυριαρχούν.
0: Για να εντάξει.
2: Το πρώτο είναι της εθνικής ομάδας. Γιατί έχουμε 4 παιχνίδια σε 15 μέρες και θα παίξουμε χωρίς τη Φαντασία. Ναι. Όπου Φαντασία Κωνσταντέλιας Καρέτσας.
0: Ναι. Ούτε ο Καρέτσας θα έρθει.
2: Ναι, ο Καρέτσας είναι τραυματίας.
0: Αφού έπαιξε προχθές με την Ντόρτμουντ όμως.
2: Έχει συμπεριφθεί στην αποστολή, είναι τραυματίας. Θα μάθουμε, πιστεύω, σήμερα περισσότερα πράγματα για τον Καρέτσα.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι και μεγάλο πρόβλημα για τον Γιωβάνοβιτς. Ακόμα πάλι. Και όταν είχε διαθέσιμο τον Κωνσταντέλια, τον είχε στον πάγκο. Δεν
0: άρχισαν
1: πειράζει. Μαθαίνω τι στέλνει τώρα,
2: αλλά
1: συγγνώμη.
2: Δεν είναι κλειστή ο Μπακασέτας όμως. Δεν είναι κλειστή ο Μπακασέτας.
1: Α, για να καλύψει το κενό, κατάλαβα.
2: Και έχει... Δεν έχουμε Γιαννούλη, δεν έχουμε Ρώτα, δεν έχουμε Χατζηδιάκου. Εντάξει, το Χατζηδιάκου μπορεί να καλυφθεί γιατί κλείθηκε ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο Σάγιακας, ο Φώτης ο Ιωαννίδης.
0: Κοστούλα Παυλίδη έχουμε.
2: Ναι, και Ανδρούτσο έχουμε. Και Κιζηρίδη έχουμε. Και έχουμε και 4 παιχνίδια, παιδιά. Δηλαδή ξεκινάμε την 5η, 10η, 10η με τη Σερβία, είναι για το Nations League. Πάμε 27 Δευτέρα, 5η Κυριακή με τη Γερμανία, 10η, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία, η οποία θα έρθει χωρίς τον Μάλεν. Καλό είναι αυτό για μας, γιατί ο Μάλεν της Ρώμα είναι σε τρομερή κατάσταση.
1: Έχουμε κοστούλα εμείς δε αυτόν τον κύριο. Έχουμε,
0: έχουμε δύσκολα μάτσα, έχουμε αλλά είμαστε κοστούλα. Πλέον πρώτη κατηγορία του.
2: Εντάξει, πρώτη κατηγορία αυτό. Είμαστε γι' αυτό. Και τέλος ναι, Οκτωβρίου γιατί... με τη Γερμανία εντός, 10η. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμα.
0: Και το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί μετά από όλα αυτά τα
1: ναι,
0: μάτσα.
1: Μετά από αυτά τα μάτσα.
2: 11.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ισχύει η πληροφορία που λένε ότι έχει πάει επιτελείο ανθρώπων από την ΕΠΟ για να πείσει, ναι, λέει, τον Κωνσταντέλια να επιστρέψει στην εθνική όταν θα γίνει καλά.
2: Ναι, για να, μα το έχει προαναγγείλει ούτως ή άλλως και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Ουγκαγκάτσης. Και όταν, αν θυμάσαι καλά, τότε που ανακοίνωσε ο Κωνσταντέλιας ότι σταματάει από την εθνική ομάδα, ναι, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είχε κάνει μια δήλωση και είχε πει ότι ας τον αφήσουμε να ηρεμήσει, θα μιλήσουμε με τον Γιάννη και ουσιαστικά είχε πει ότι πιστεύει ότι θα καταφέρει να του αλλάξει την απόφαση.
1: Okay.
2: Και ότι είναι μια περίοδος στην οποία δώστε χρόνο ουσιαστικά στον παίκτη, είπε ο Μάκης Ουγκαγκάτσης τότε. Εν τω μεταξύ, επειδή ξεκινήσαμε εθνικές ομάδες, έχει ενδιαφέρον και αυτό το οποίο συμβαίνει με τον Τζιάννη Φαντίνο, γιατί είχαμε παραστάσει την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία της UEFA, ο Φαντίνο, ο οποίος αποσύρει την επενδυτική πρόταση, η οποία αφορά την πώληση δικαιωμάτων του Μουντιάλ σε επενδυτικούς οργανισμούς. Άρα δηλαδή νιώθει τον κίνδυνο εν όψει και των εκλογών και πλέον προσαρμόζεται σε αυτό το οποίο θέλει η αντιπολίτευση. Το δεύτερο θέμα το οποίο για μένα κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι αυτό το οποίο γίνεται στο τηλεοπτικό τοπίο με τη μάχη του δύο μήλων. Από τη μία πλευρά είναι η γνωστή σύμπραξη του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βαρδινογιάννη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων και που είναι ουσιαστικά ενδιάμεσος κρίκος η υπερκάπιτα και από την άλλη είναι ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος πλέον έχει μπει πάρα πολύ δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Η ΑΕΚ συμφώνησε να παραμείνει ουσιαστικά στην υπερκάπιτα, η οποία είναι ο διαμεσολαβητής μεταξύ των ομάδων και των συνδρομητικών καναλιών. Και μένει να δούμε ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει, ο οποίος θα πάει κατά 99% στο Sport FM TV, δηλαδή στο κανάλι του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ενδιαφέρον και αυτό το θέμα.
1: Φυσικά,
2: τρίτο
1: φυσικά.
2: Θέμα είναι οι δηλώσεις του Ματσάρη. Οι δηλώσεις του Ματσάρη, του Μονεβασιώτη χθες στον κόσμο των σπορ. Ο Μονεβασιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Ματσάρη ως τον καλύτερο προπονητή στην Ελλάδα, είπε ότι θα χρειαστεί χρόνο και αυτός και ο Ιταλός, δηλαδή και η διοίκηση και οι παίκτες.
1: Προφανώς αν του πάρουν τους παίκτες που ζητάει και βγήκε και το είπε ότι άλλους παίκτες μου φέρνουν, θα πάει και καλύτερο ο Ηρακλής.
2: Εν τω μεταξύ, πλάκα είναι ότι δεν είναι πρώτη φορά πλάκα. Ο Ματσαρίτο έχει ξαναπεί αυτό. Ο Ματσαρίτο έχει ξαναπεί αυτό. Είχε πει και άλλα πράγματα. Είπε και άλλα πράγματα στο Χαριλάου. Εντάξει, τώρα είναι ξεκάθαρο ότι ο κ. Μονεβασιώτης ήθελε να ρίξει τους τόνους.
1: Ναι.
2: Σε αυτή τη συνεργασία.
1: Από όπως την άλλη, πάντως δεν λέει. Δεν λέει και υπερβολές, Βασίλη. Δηλαδή, για μένα ο Ματσάρη με αυτό τον Ηρακλή δείχνει πράγματα. Όταν λέω με αυτό τον Ηρακλή, εννοώ χωρίς την ενίσχυση που θα ήθελε ο ίδιος στην ομάδα του.
2: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Δεν το ζω τον Ηρακλή από μέσα για να μπορέσω να ξέρω πώς ακριβώς, ποια τα κριτήρια στις επιλογές των παικτών. Βλέπω ότι είναι πολύ κοκόρη. Και όταν είναι πολύ κοκόρη, αργεί να ξημερώσει. Βλέπω όταν λέει ένας προπονητής ότι εγώ θέλω ένα συγκεκριμένο παίκτη και δεν μου τον πήραν, ενώ μου πήραν πόσους άλλους, δεν μπορείς να τον κακολογήσεις. Εγώ θέλω ένα συγκεκριμένο παίκτη και δεν μου τον

0: του. Από την άλλη πλευρά όμως, και όταν ένας προπονητής βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα, δεν είναι και τόσο τιμητικό για σένα, εντάξει, για το πώς λειτουργεί σαν ομάδα. Υπάρχει και η πληροφορία αυτή που σας είπα νωρίτερα, ότι είναι μεγάλη και η αποζημίωση σε περίπτωση που ο Ματσάρη, ας πούμε, φύγει ή απομακρυνθεί πριν τις αρχές του Νοέμβρη. Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, στις 4 Μαυροσκούφια, Άρης Μπαχτσές Εχίρ και στις 8 του Ερακλής Μύκονος. Το Άρης Μπαχτσές Εχίρ, παιδιά, είναι πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, γιατί η Μπαχτσές Εχίρ είναι από τις ομάδες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν το EuroCup.
1: Είναι καλή, δηλαδή, η τουρκική ομάδα, η οποία δεν ήταν πολύ γνωστή μέχρι τώρα για τα επιτεύγματά της, αλλά προφανώς έχει δυναμωθεί, έτσι.
0: Δεν χρειάζεται να είσαι γνωστός. Λεφτά χρειάζεται να έχεις.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή, να έχεις, Νίκο, αν έχεις λεφτά,
1: αγοράζεις και μια θέση στην EuroLeague. Έτσι είναι.
0: Όχι, δεν αγοράζεις απλά θέση στην EuroLeague. Σε πρώτη φάση μπορείς να κατακτήσεις ένα τρόπαιο. Εντάξει, και να αγοράζεις και μέσω αυτή και θέση. Εντάξει, αυτό που γίνεται με την EuroLeague, περιμένετε το. Περιμένετε το λίγα, γιατί η EuroLeague είναι πολύ ξεκάθαρο.
1: Μια που ανέφερε στο EuroLeague, με εκείνη την ιστορία του ευρωπαϊκού NBA, τι γίνεται? Θα προχωρήσει?
0: 5 του Οκτώβρη έχουν ραντεβού, έχουν συνάντηση όλοι οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκα στο Κόμο.
1: Ναι.
0: Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου εκτιμούν στην Ευρωλίγκα ότι θα έχει φτάσει, θα έχει γίνει μια πιο ουσιαστική προσέγγιση από το NBA Europe. Ναι. Πρόσφατα ο Άνταμ Σίλβερ, ο κομισάριος του NBA, είπε ότι οι επενδυτές αυτή τη στιγμή δεν είναι όλοι έτοιμοι για να καταθέσουν την πρόταση. Εγώ αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι οι δύο πλευρές ετοιμάζονται εν ώψη της κρίσιμης διαπραγμάτευσης.
1: Πού η Ευρωλίγκα, έχουμε φτάσει πάντως, πού έχουμε φτάσει, πού ήταν κάποτε
0: τα πράγματα. Η Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή ξέρει ότι έχει μία διοργάνωση, της οποίας η αξία, ας πούμε, είναι, να το πούμε, στα 2,4 λέω τώρα, ποσό δισεκατομμύρια ευρώ. Αν η Ευρωλίγκα όμως πάρει το letter of intent από 20 ομάδες, που σημαίνει ότι αυτές οι 20 ομάδες προστίθενται στις 20 υπάρχουσες που συμμετέχουν στην διοργάνωση, αυτομάτως κάνουν μια ομπρέλα ομάδων, κάνει μια ομπρέλα 40 ομάδων. Άρα τι κάνει? Έχει τον απόλυτο έλεγχο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Άρα κάθεται με διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις συζητήσεις με το NBA Europe. Τώρα μένω καθαρά στο τι θέλει να κάνει η Ευρωλίγκα και το NBA Europe. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, έχει στείλει το letter of intent, δηλαδή τη δεσμευτική του πρόταση για τα χρήματα τα οποία σκοπεύει να επενδύσει εφόσον γίνει δεκτός από την Ευρωλίγκα. Ο Άρης δεν το έχει κάνει ακόμα. Έχει πορυφαίο να το κάνει, δεν το έχει κάνει ακόμα. Λοιπόν, εχθές είχαμε επίσης... Έλα.
1: Ναι. Όχι, ναι, εντάξει, τι θα κλείσουμε.
0: Super League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Έστω Χρυσούπολης και ο Παθραγικός στη νίκη Βόλου. Τέλος, ο Άλεκος Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό. Η Μαρκό είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας πετύχει το απόλυτο σε 3 αγώνες.
1: Μάλιστα. Ερωτήσεις. Ωραία. Δεν έχουμε ερωτήσεις, έχουμε μόνο απαντήσεις εδώ και τραγούδια.
2: Εγώ πάντως είδα το γιο του Ρονάλντο, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα εκεί στα παιδικά τμήματα της ομάδας.
0: Ευτυχώς. Τον Ντάουνσεν, να δείτε. Τον Ντάουνσεν.
2: Τον είδα που τον πάτησε.
1: Είναι ανατριχιαστικό, είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει, δεν έπαθε τίποτα, έκανε και δηλώσεις μετά, να ξέρετε.
1: Μακάρι
0: να
1: είναι. Βασίλη μου, θα τα πούμε τώρα πρώτα εδώ στην άλλη εβδομάδα.
2: Όχι, θα τα πούμε, Βασίλη,
1: στο προάμβιο.
2: Στην αυλή. Στην αυλή, σε
0: ένα σχόλιο. Θα πούμε σε κανένα ταρτάκι το άτυπο σάρε.
2: Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Γεια και σε εσάς, φίλες και φίλοι, γεια και χαρά σας. Τα λέμε αύριο Τετάρτη.
2: Ζακέτα να πάρετε. Γεια σας. Σωστά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και η Ουκρανία θα απασχολήσει την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντως στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων διεθνών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για έναν μικρότερο, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προτείνει τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές τους υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούς σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενοι αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Οι τιμές πετρελαίου πάντως ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την ίδια στιγμή οι ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν, καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούς. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικό πλήγμα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επεξεργασία αργού πετρελαίου. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε χτες ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης επισκέφθηκε κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη Νέα Υόρκη θα έχει διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες και επαφές με διεθνή μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα στα 2,19 ευρώ η βενζίνη το λίτρο και στα 2,21 το πετρέλαιο. Πλαφόν στο 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης προτείνει με ανάρτησή του Αλέξη Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία για να περιορίσει περαιτέρω το κόστος για τους καταναλωτές. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι διοκτήτες οχημάτων που άφησαν για πολλούς λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής αυτών των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 του Σεπτέμβρη. Στον εντοπισμό Λέμβου με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 57 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ανάμεσά τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ομάδα ενόπλων έκλεισε χτες το βράδυ στρόφιγγα πετρελαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν και μεγαλύτερη ένταση πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία σε πτώση από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 9.30.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Η ημέρα είναι Τρίτη, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Ο Μεν και η Δε» με το Μεν Χρήστο Τσαλικίδη.
1: Τη Δε Μαρία Τσακίρη.
0: Και τη Δε Σοφία Σακαλή που ρυθμίζει τον ήχο και τον Μεν Γιάννη Δημητρούδη που επιλέγει τα τραγούδια μας. Και θα πορευτούμε μαζί μέσα στις επόμενες δύο ώρες με ειδήσεις. Έχουμε την επικαιρότητα που είναι πολύ πλούσια σήμερα. Και από την Ελλάδα μας έρχονται ειδήσεις, αλλά και από το εξωτερικό. Θα πάμε και μέχρι τη Νέα Υόρκη, Χρήστο. Σημαντικά πράγματα γίνονται εκεί, έτσι. Αλλά γίνονται πραγματάκια και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και πώς άλλως, είναι νομίζω η πρώτη φθινοπορεινή ημέρα, ουσιαστικά δηλαδή, έτσι. Και με τη βούλα.
1: 2 Αυγούστου.
0: Α, εσύ είσαι, ναι, ο Αυγούστου.
1: Έχω μείνει
0: τάκιας.
1: Ναι.
0: Έχεις μείνει λίγο πίσω. Κοίταξε τώρα, με την κίνηση είναι σημαντικά τα προβλήματα και στην περιφερειακή και στους κεντρικούς δρόμους. Βλέπουμε δηλαδή Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Τσιμισκή, είναι φορτωμένες, Βασιλίσσης Όλγας. Βεβαίως τα γνωστά προβλήματα στο δρόμο προς τα Διόδια των Μαλγάρων, από και προς μάλλον, και στο ύψος της, λίγο πριν τη Χαλάστρα. Πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και είχαμε και μια πληροφορία ότι εμφανίστηκαν, λέει, αγριογούρωνα μεταξύ της Καρθίας και του Τριλόφου. Οπότε όσοι οδηγείτε εκεί στην περιοχή, να έχετε λίγο το νου σας. Μην εκεί που οδηγείτε ξαφνικά πεταχτεί ένα αγριογούρωνο μπροστά σας.
1: Δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση.
0: Τι, το να οδηγεί στην Καρδία?
1: Όχι, το αγριογούρωνο.
0: Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί τελευταία είχαμε και μέσα στην πόλη, όχι μόνο περιφερειακά της Θεσσαλονίκης.
1: Εκεί είναι πιο κοντά στο περιβάλλον τους.
0: Εκεί είναι όντως. Κοίταξε τώρα, αλλάζει το σκηνικό του καιρού, το έχετε καταλάβει περισσότεροι από εσάς. Έχουμε βροχές και καταιγίδες. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία επηρεάζονται περισσότερο. Τα φαινόμενα αναμένεται, λέει, να είναι κατά τόπους ισχυρά, μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα συνοδεύονται από κεραυνούς, ισχυρούς ανέμους και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Το καλό με τη Θεσσαλονίκη είναι ότι από το μεσημέρι και μετά, έτσι σταδιακά, θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα, θα καλυτερεύσει, θα βελτιωθεί ο καιρός. Η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου και αυτό, εντάξει, αυτό το λες και καλό. Δεν είναι κακό δηλαδή να δροσίσει λίγο, αλίμονο, φθινόπωρο έχουμε. Αλλά πιο δύσκολη θα είναι η κατάσταση στην υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία. Εκεί θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, δηλαδή έχουν ξεκινήσει αυτά, μέχρι και το απόγευμα όμως θα διαρκέσουν. Και φαίνεται πως το επίκεντρο των φαινομένων θα βρίσκεται κυρίως η Χαλκιδική. Υπάρχει δηλαδή εκεί ακόμη και κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα. Θα τα παρακολουθούμε και βεβαίως για ό,τι έχουμε νεότερο θα σας ενημερώνουμε.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα, μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση εκεί. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός και συνέδεσε την επιδίωξη της τρίτης κοινοβουλευτικής θητείας, κυβερνητικής θητείας, με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Επίσης, απίφθινε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο, διότι, όπως είπε, κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την μητέρα Ελλάδα. Παράλληλα, μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθεί στις επόμενες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία, έχει πάψει να θεωρείται το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για την εργασία, σημειώνοντας ότι η εξ αποστάσεως εργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες και επιτρέπει σε εργαζομένους να ζουν στην Ελλάδα να εργάζονται από τη χώρα για επιχειρήσεις του εξωτερικού. Να πούμε, Μαρία, ότι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλιφόρνια περιλαμβάνει παράλληλα με την εκδήλωση της Endeavor, για την οποία μιλήσαμε πριν από λίγο, επαφές με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό και θα το δούμε αναλυτικά στη συνέχεια. Και βεβαίως αυτό που αφορά πολύ κόσμο και υπάρχει αυτή η ανησυχία έχει να κάνει με την ενεργειακή κρίση. Περιμένουμε λοιπόν τις παρεμβάσεις του Οικονομικού Επιτελείου για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από δημοσιονομικές εφεδρίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση στο λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μίλησε για πλαφόν τώρα στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή παρουσίασε μέσω βίντεο προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για ψέματα σχετικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είπε ότι υπάρχουν εργαλεία για χαμηλότερες τιμές και προστασία της κοινωνίας.
1: Έχουμε και την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, εκεί όπου θόλωσα και το έκανα, δήλωσε ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης. Στην πολιτική επικαιρότητα έχει γίνει μεγάλη φασαρία από χθες με την απαράδεκτη, θα πω εγώ, αναφορά του κυρίου Φαραντούρη στην Αλεξάνδρα Σδούκου, στην εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, σε τηλεοπτικό πάνελ. Αυτό το Χαργετιζός ήταν με υπουργούς.
0: Ναι, βέβαια, προηγήθηκε αυτό το ρήμα σε άλλη πρόταση από την κυρία Σδούκου. Είπε Χαργετιζός ήταν με την κυρία Καριστιανού.
1: Πολιτικά.
0: Πολιτικά και
1: το άλλο ήταν σεξιστικό.
0: Πολιτικά, ναι.
1: Όχι, το άλλο ήταν σεξιστικό.
0: Το ένα ήταν πάρα πολιτικό πολύ απλά, και το άλλο ήταν σεξιστικό.
1: Ναι. Πολιτικά χαργετίζονταν με την κυρία Καριστιανού. Αυτό εννοούσε. Το άλλο όμως που είπε ο κύριος
0: Φαραντούρης. Έτσι το διόρθωσε μετά.
1: Πολύ αργά. Σκέψου μόνο τι θα γινόταν.
0: Πάντως εγώ επισήμανα αυτό, ότι χρησιμοποίησε το ρήμα που χρησιμοποίησε νωρίτερα η κυρία Σδούκου. Δηλαδή είναι σεξισμός
1: γλώσσα,
0: από άντρα προς γυναίκα. Αλλά
1: γλώσσα,
0: από γυναίκα προς άντρα, όχι,
1: όχι,
0: δεν είναι
1: άλλο
0: σεξισμός.
1: Το πολιτικό και άλλο το, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τη γλώσσα πρώτα τη βουτάμε στο μυαλό και μετά κάνουμε την πρόταση που έχουμε.
0: Εμένα δεν μου άρεσε ούτε μία φράση, ούτε και
1: εάν
0: όμως,
1: γινόταν,
0: ούτε
1: εάν
0: και
1: γινόταν το αντίστροφο, εάν υπήρχε υπουργός ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε κάτι, αυτή τη φράση την έλεγε σε γυναίκα στέλεχος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, σήμερα θα είχαμε διαδηλώσει και θα απαιτούσαν να πέσει μέχρι και ο Λευκός
0: το
1: Πύργος.
0: Το είπε η κυρία Σδούκου στον κύριο Φαραντούρη. Το είπε νωρίτερα.
1: Όχι, δεν το είπε αυτό, Μαρία. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι άλλο πράγμα.
0: Επειδή εγώ το είδα το βίντεο, αυτό το είπε.
1: Επειδή και εγώ το είδα, η αναφορά η δική της ήταν καθαρά, πολιτικό.
0: Εσύ.
1: Ότι, όχι, μα είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Μα έτσι
1: ότι
0: λέει και σαν, ότι σαν, και εγώ πολιτικά
1: δίπλα, δίπλα. Πολιτικά για να κρύψει, αν θέλεις, ένα βαθιά σεξιστικό σχόλιο. Βαθιά σεξιστικό σχόλιο. Και πού είναι όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες αν γινόταν το αντίστροφο θα είχαν βγει στα κανάλια και
0: εγώ
1: θα σηκώνανε
0: πάρα πολύ
1: τη σημαία.
0: Που ασχολείσαι με τις γυναίκες και τις υπερασπίζεσαι, Χρήστο, και έδωσε την αφορμή
1: μια
0: ο κύριος χιδέα
1: επίθεση.
0: Απατώντας σε αντίστοιχη
1: μια
0: έκθεση της κυρίας
1: Στούκα. Μια χιδέα επίθεση. Και ξαναλέω, τι θα γινόταν εάν αυτό το σχόλιο το είχε κάνει άνδρας, υπουργός ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Σήμερα είναι απλά 3/22
0: Σεπτεμβρίου.
1: Εσύ
0: βλέπεις να γίνεται τίποτα όταν ξεσηκώνεται το σύμπαν? Όταν λέγονται τέτοιες εκφράσεις και ξεσηκώνεται το σύμπαν, βλέπεις να
1: εδώ δεν ξεσηκώθηκε τίποτα. Το σύμπαν όταν εμφανίστηκε ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, χθες, και είπε ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα με το οποίο εξενταχθεί ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Αλλά
0: με
1: αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
0: Θα ασχοληθούμε, και επειδή είπες για τον κύριο Κασιδιάρη, δεν ξεσηκώθηκε το σύμπαν όταν βγήκε ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και καλωσόρισε, είπε ότι καλώς και να ορίσει και να κατέβει στην πολιτική. Έχει δικαίωμα όπως τόσοι άλλοι.
1: Το
0: άλλη.
1: Μάζεψε. Εκεί δεν το μάζεψε.
0: Ναι, και ο κύριος Φαραντούρης το μάζεψε αυτό.
1: Είπε, ο ευρωβουλευτής αυτός ανέφερε ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή του. Αυτό είπε.
0: Τώρα μας τρώει και χρόνο, βρε Σοφία. Δεν θα προλάβω να πω και για τις διακοπές ρεύματος, κατάλαβες. Επίτηδες το κάνει για να μας λένε ότι
1: όλα είναι καλά. Επιλεκτική ευαισθησία.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά. Είναι προγραμματισμένες εργασίες του ΔΕΔΙΕ. Η ενημέρωση που έχουμε λοιπόν είναι για Σταυρούπολη. Είναι σε εξέλιξη αυτή η διακοπή ρεύματος ως τις 11 στο τμήμα της οδού Παστέρ από Ψαρών μέχρι Παπαφλέσσα και στις κάθετες οδούς Προξένου Κορομιλά, Δοϊράνης, Αρτέμιδος. Στην Ευκαρπία θα είναι από τις 8 στις 2 παρατέταρτο Επηρεάζονται δηλαδή κυρίως νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις οδούς Πλάτωνος, Αγίου Δημητρίου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πολυτεχνείου, Αθανασίου Διάκου, Σόλωνος, Κωστή Παλαμά και Στρατάρχου Παπάγου. Και επίσης στην Ευκαρπία, από τις 10 παρατέταρτο ως τις 2.30 θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τη συμβόλη των οδών Αγίου Δημητρίου και Ανδρούτσου με κατεύθυνση εκτός οικισμού μέχρι τη γέφυρα της Εγνατίας Οδού.
1: Κάτι άλλο?
0: Τραγουδάκι.

0: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μάλλον πριν πάμε εκεί, γιατί είναι μαζί μας η συνάδελφος η Σοφία Πακαλίδου για να μας πει αναλυτικά όλες τις πληροφορίες που έχει. Να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι έχει σημάνει συναγερμός μετά από ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε έξω από Λύκειο στην Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τραυματίες. Δηλαδή, αυτό που μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι άγνωστο άτομο άνοιξε πύρα έξω από ένα γυμνάσιο στην περιοχή Τουρκούτλου, της επαρχίας Μανίσα, και τραυματίστηκαν αρκετοί μαθητές. Είναι ένα θέμα για το οποίο, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα σας ενημερώσουμε. Τώρα πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάζονται με πάρα πολλές κρίσεις και στο πεδίο αλλά και στην οικονομία. Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Ισραήλ με το Ιράν, η συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι αναταράξεις ενεργειακές αγορές, η ταχύ ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα πάρα πολλά ζητήματα βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα, την ίδια ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο και το μέλλον του ίδιου του οργανισμού, ο οποίος υποβαθμίστηκε αρκετά από τότε που εξελέγει πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου η ενέργεια σουδεμία νομιμοποίηση έλαβε, να θυμίσουμε, από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα αναμένεται να παρουσιάσει την αμερικανική προσέγγιση για τις διεθνείς κρίσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιράν, την ασφάλεια και στις θαλάσσιες οδούς, αλλά και τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τη διαδοχή του Αντώνιο Κουτέρες στην ηγεσία του οργανισμού. Η διαδικασία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν κατετεθεί 8 υποψηφιότητες. Στην τρίτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 18 Σεπτεμβρίου, η κυρία Γκρίσμαν, Ρεμπέκα Γκρίσμαν, έλαβε 9 ψήφους ενθάρρυνσης, όπως λέγονται, 5 αποθάρρυνσης και 1 χωρίς άποψη, ενώ η Ροντρίγκες Μπρίκετ έλαβε 8, 6 και 1 αντίστοιχα. Γυναικεία υπόθεση σε αυτή την περίπτωση η Προεδρία των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η διαδικασία πάντως, να πούμε, ότι είναι άτυπη και μη δεσμευτική. Η τελική επιλογή απαιτεί συμφωνία που να μην προσκρούει σε βέτο κάποιο από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ενώ η Ρωσία εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τον Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ευρώπης επικεντρώνονται μεταξύ άλλων σε ένα πιθανό μορατόριο σε επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών, αλλά και την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Σημαντικό κεφάλαιο, σίγουρα, η Μέση Ανατολή. Το Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο των διπλωματικών διεργασιών, ενώ η παρουσία του Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στις ΗΠΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επαφών με την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, επιπτώσεις του πολέμου στις ενεργειακές αγορές και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ενισχύουν σε κάθε περίπτωση την πίεση για διπλωματική αποκλιμάκωση. Και αυτό το λέμε γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την εκρηκτική άνοδο σε ό,τι αφορά στις τιμές των καυσίμων, που φυσικά μετακυλίεται και στο γενικότερα στο ενεργειακό κόστος, στην ηλεκτροδότηση, στις μεταφορές και τελικά στα προϊόντα τα οποία εμείς προμηθευόμαστε. Υπάρχει και το θέμα της Γροιλανδίας, η τεχνητή νοημοσύνη και το Παλαιστινιακό, που έχουν νέες διαστάσεις στην ατζέντα. Σήμερα μάλιστα αναμένεται να υπογραφεί και μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Γροιλανδίας και Δανίας, μετά από όλη αυτή την ιστορία που είχε ξεκινήσει με την υποτιθέμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας. Έντονη διπλωματική λοιπόν κινητικότητα στη Νέα Υόρκη και φυσικά μέσα σε όλα αυτά απασχολεί όλους και η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Να πούμε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Αμερικανική κυβέρνηση αρνήθηκε χορήγηση βίζας στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και σε άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Παλαιστινιακής Αρχής και της παλιάς PLO. Η Ουάσιγκτον επικαλέστηκε μεταξύ άλλων τις προσφυγές κατά Ισραήλ σε διεθνή δικαστήρια και τη μη εκπλήρωση όπως υποστηρίζει δεσμεύσεων στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας. Όμως είχαμε και την άφιξη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραχτσί στη Νέα Υόρκη, που προσδίδει βεβαίως ιδιαίτερη βαρύτητα στις διπλωματικές διεργασίες. Είναι ο υψηλότερος Ιρανός αξιωματούχος που προσέρχεται στις ΗΠΑ μετά την έναρξη των εχθροπραξιών. Γαλλία, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο, πρόθυμο πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη λύση των δύο κρατών. Ότι ενώ η Μεγάλη Βρετανία αναστήρωσε τη στήριξή της στην πρωτοβουλία της Γαλλίας και του Μεξικού για θελοντικό περιορισμό της χρήσης του βέτο από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, στο διπλωματικό σκηνικό συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης Χαλιλού Ραχμάν με επίκεντρο τις ελληνικές προτεραιότητες, εν ώψη, να θυμίσουμε βεβαίως, και της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας σε λίγες μέρες από τώρα. Ο κ. Γεραπετρίτης πάντως υπογράμμισε την πρόσυλωση της χώρας στο Διεθνές Δίκαιο, το χάρτη του ΙΕ και στην αποτελεσματική πολυμέρεια. Τώρα, να επανέλθουμε λίγο σε αυτό που είπαμε, ότι αναμένεται σήμερα από τη Γλανδία, τη Δανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υπογράψει συμφωνία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, 10.30 τοπική ώρα, με τη συμμετοχή σε υψηλότερο επίπεδο, θα πρέπει να πούμε, των ηγετών αυτών των χωρών. Οι λεπτομέρειες τώρα της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πάντως ο Τραμπ υποστηρίζει ότι προβλέπεται μόνιμος έλεγχος των ΗΠΑ, ενώ η Δανία και η Γλανδία δεν σχολιάζουν αυτό τον ισχυρισμό.
0: Μάλιστα. Σοφία, πραγματικά δεν ξέρω, κάθε φορά λέμε τα ίδια βέβαια για τις γυναικές συνελεύσεις του ΟΗΕ, ότι έχουν ενδιαφέρον, αλλά αυτή τη φορά επειδή έχουμε ανοιχτά μέτωπα και έχουμε και την ενεργειακή κρίση σε εξέλιξη, νομίζω ότι πραγματικά είναι αυτό που λένε, είναι στραμμένα τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη.
2: Είναι και κάποιες ειδήσεις οι οποίες έρχονται περιφερειακά και προβληματίζουν ιδιαίτερα, όπως για παράδειγμα το ότι κάποιοι επιτέθηκαν και έκλεισαν τα δηληστήρια στη Λιβύη, ό,τι γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούθη. Είναι πολλά τα ζητήματα και αν δεν μπει το νερό στα βλάκια σε ό,τι αφορά στη διένεξη με το Ιράν των πολιτών και το Ισραήλ και του Ουκρανικού με τη Ρωσία, αυτή η κατάσταση της αβεβαιότητας, της ατάθειας θα συνεχιστεί με όλες αυτές τις επιπτώσεις που τις βλέπουμε άμεσα με ένα χειμώνα που έρχεται και προβλέπεται ιδιαίτερα βαρύς για την τσέπη μας.
1: Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει, όπως και η Ευρώπη, έχει την ικανότητα, το χάρισμα, το ταλέντο να σχολιάζει τις εξελίξεις, αδυνατούν όμως και οι δύο να τις προλάβουν.
2: Ναι, σε κάθε περίπτωση όμως, Χρήστο, να θυμίσουμε ότι πέρα από το πανηγυρικό αυτής της συνέλευσης, όταν αυτός ο οργανισμός υποτιμάται από τις μεγαλύτερες δυνάμεις αυτού του κόσμου, έχει επιπτώσεις, γιατί υποτίθεται ότι λειτουργούσαμε σε ένα πλαίσιο. Τώρα αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει. Θυμίζουμε τη Συμφωνία Ειρήνης, τη δικιά του πρωτοβουλία του Πρόεδρου των ΗΠΑ, που και αυτό σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να δημιουργήσει ένα περιφερειακό πόλο έναντι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κάτι πρέπει να υπάρχει για να ισορροπούν τα πράγματα. Ό,τι και να είναι αυτό, το ότι να γίνονται επιθέσεις, να παίρνουν τέτοιες πρωτοβουλίες χωρίς καν να συμμετέχει αυτός ο οργανισμός που συστήθηκε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για αυτό το λόγο, για να διευθετεί αυτού τις καταστάσεις, νομίζω όλα αυτά έχουν τις επιπτώσεις άμεσα πάνω μας.
0: Σοφία, σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με άλλες ειδήσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, καθώς και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Επίθεση έξω από σχολείο της Τουρκίας με 5 τραυματίες μαθητές στην περιοχή Τουρκουτλού. Επιδείνωση του καιρού έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με σοβαρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου για αυτούς που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντσίσκο. Τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ταμείου με στόχο την επιδιόρθωση ενεργειακών υποδομών που επλήγησαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή προτείνει ο Τραμπ. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, έλαβε ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τη στήριξή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που ιδρύθηκε το 2025, ο πρόσφατα αποφυλακισμένος Ηλίας Κασιδιάρης, και θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του Αριστοτελείου, την κυρία Λίνα Παπαδοπούλου που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδοπούλου.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο ο Ηλίας Κασιδιάρης να διεκδικήσει ψήφο στις επόμενες στις εθνικές εκλογές?
2: Ναι, καταρχήν μπορεί, διότι δεν έχει ακόμη τουλάχιστον στερηθεί τα εκλογικά του δικαιώματα. Δικαιούται να ψηφίζει και να ψηφίζεται, να είναι υποψήφιος. Αν τυχόν η καταδίκη του καταστεί αμετάκλητη από τον Άριο Πάγο, ο ίδιος έχει προσφύγει αναιρετικά στον Άριο Πάγο, τότε πιθανόν ο Άριος Πάγος θα του στερήσει τα εκλογικά του δικαιώματα. Αυτό όμως δεν θα συμβεί παρά μέσα στο 27 ή το 28. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα μπορεί πια να είναι υποψήφιος. Σήμερα που μιλάμε μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός, είτε τυπικά, να είναι δηλαδή ο ίδιος να ονομάζεται πρόεδρος ή να είναι στο διοικητικό συμβούλιο, στη διοικούσα επιτροπή ενός κόμματος, αλλά ούτε και να είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός, δηλαδή ο εν της πράγμαση αρχηγός, ενώ ας πούμε αχυράνθρωπος θα βρίσκεται μπροστά στο κόμμα κάποιος άλλος. Όπως είχε γίνει δηλαδή με τους Σπαρτιάτες τότε και τον κύριο Στίγκα που ήταν ο αρχηγός των Σπαρτιατών.
1: Γιατί υπάρχει τότε αυτή η διχογνωμία, κύριε Παπαδοπούλου, με άλλους καθηγητές?
2: Ποια διχογνωμία?
1: Δηλαδή πολλοί λένε ότι δεν μπορεί καν να είναι υποψήφιος.
2: Όχι, το δεν μπορεί να είναι καν υποψήφιος.
1: Άλλοι μεταθέτουν δηλαδή από το 2033 και μετά.
2: Προσέξτε, το να, ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος δεν το λέει κανείς. Σίγουρα μπορεί να είναι υποψήφιος ως μεμονωμένος ανεξάρτητος. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι, σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια, ως μεμονωμένος ανεξάρτητος βουλευτής, μπορεί να κατέβει σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια το επιθυμεί. Σήμερα που μιλάμε δεν του έχουν αφαιρεθεί τα εκλογικά του δικαιώματα. Επαναλαμβάνω, αν έρθει υποθετικά μιλώντας το Μάρτιο του 27 ο Άριος Πάγος και επικυρώσει την καταδίκη του, τότε η στέρηση των εκλογικών του δικαιωμάτων θα αρχίσει να τρέχει για τα επόμενα 13 χρόνια και 6 μήνες για τα οποία έχει καταδικαστεί. Ας υποθέσουμε από το Μάρτιο του 27. Σε αυτή την περίπτωση, αν οι εκλογές γίνουν ας πούμε τον Μάιο του 27, δεν θα μπορεί. Αλλά αν δεν βγει η απόφαση του Αρίου Πάγου μέχρι τότε, δεν έχει στερηθεί τα εκλογικά του δικαιώματα. Άρα κανείς δεν λέει ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής ως μεμονωμένος ανεξάρτητος σε οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια θελήσει. Το σίγουρο επίσης είναι, και όλοι συμφωνούν σε αυτό, ότι ο νόμος, ο οποίος έχει κριθεί και συνταγματικός, δεν τίθεται δηλαδή κάποιο ζήτημα της συνταγματικότητάς του, δεν του επιτρέπει να είναι ο πραγματικός ή ο τύπης αρχηγός σε ένα κόμμα. Άρα αυτό που βγήκε και είπε χθες υποσκάπτει την ίδια την προσπάθεια αυτού του κόμματος της Ελληνικής Συμμαχίας Ελλήνων, διότι αν ο ίδιος αρχίσει από εδώ και πέρα και φαίνεται ότι είναι αυτός ο πραγματικός αρχηγός αντί μιας τριανδρίας νομίζω βουλευτών των Σπαρτιατών οι οποίοι φέρονται αυτή τη στιγμή ως αρχηγοί, ήδη θα αρχίσει να υποσκάπτει την νομιμότητα αυτού του κόμματος. Και είναι πολύ πιθανό, αν φτάσουμε με αυτόν τον τρόπο στις εκλογές του Μαρτίου, ας υποθέσουμε το 27, ο Άριος Πάγος να πει, ξέρετε, αυτό το κόμμα στην πραγματικότητα δεν έχει τον Α, Β και Γ ως αρχηγούς, έχει τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως μέλος και μάλιστα ηγετικός στέλεχος μιας εγκληματικής οργάνωσης, και όπως το ίδιο θα λέγαμε αν έβγαινε κάποιο καταδικασμένο στέλεχος της 17ης Νοέμβρη, έτσι φανταστείτε τώρα, το Κουφοντίνα να έβγαινε και να πει θα είμαι αρχηγός ενός κόμματος, αυτό το κόμμα δεν μπορεί να κατεβάσει συνδυασμούς. Άρα κανείς δεν λέει. Αυτό στο οποίο υπήρξε λίγο αρχικά μία ας πούμε αντίφαση μεταξύ των συνταγματολόγων, αλλά υπήρχε μόνο ένας συνάδελφος ο οποίος το υποστήριξε και δεν είναι σωστή η άποψή του, είναι ότι δεν μπορεί να κατεβεί ούτε με κανένα άλλο κόμμα. Αυτό δεν είναι σωστό. Μπορεί να κατεβεί με άλλο κόμμα, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να αναλάβει εν της πράγμαση την ηγεσία αυτού του άλλου κόμματος. Εντάξει, δηλαδή αν κάθεται ήσυχα και αφήνει τον αρχηγό του κόμματος να είναι πράγματι ο αρχηγός, χωρίς ο ίδιος να βγαίνει μπροστά, να δείχνει ότι αυτός είναι ο ηγέτης, τότε μπορεί να είναι.
1: Μα αλλά πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Και πώς αποδεικνύεται νομικά ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος.
2: Κοιτάξτε, όλα τα πράγματα στα δικαστήρια πρέπει να αποδειχθούν μέσα από εμπειρικά γεγονότα. Αν γίνει ένας φόνος, δεν το ξέρουμε πάντοτε, δεν γίνεται ο φόνος υπό το φως του ήλιου, πρέπει να αποδειχθούν τα γεγονότα. Αν γίνει μια ληστεία, δεν γίνονται πάντα, δεν πηγαίνουν οι άνθρωποι στην ταυτότητά τους.
0: Ναι, σε αυτή την περίπτωση, τι εξετάζει ο Άριος Πάγος, ποια στοιχεία εξετάζει.
2: Ο Άριος Πάγος εξετάζει όλα αυτά τα δεδομένα, τα εμπειρικά, δηλαδή ποιον ξέρουν οι άνθρωποι ως αρχηγό. Ποιος είναι αυτός που βγαίνει περισσότερο και διαφημίζει το κόμμα. Αν ρωτήσετε κάπου στον δρόμο ποιος είναι ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, όλοι ξέρουν ότι είναι ο Μητσοτάκης, έτσι δεν είναι. Αν ρωτήσετε ποιος είναι ο αρχηγός της ελληνικής λύσης, όλοι ξέρουν ότι είναι ο Βελόπουλος. Αν ρωτήσετε ποιος είναι ο αρχηγός της Συμμαχίας Ελλήνων μετά από 5 μήνες και σας λένε ότι είναι ο Κασιδιάρης, γιατί αυτόν βλέπουμε συνέχεια. Mm-hmm. Αυτός βγαίνει στα μηνύματα, αυτός βγαίνει στα βίντεο, αυτός βγαίνει στην τηλεόραση, αυτός βγαίνει στα ραδιόφωνα, αυτός μιλάει, καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχουν τα εμπειρικά στοιχεία, τα πραγματολογικά. Έτσι δεν είναι?
0: Θα μπορούσε, συγγνώμη, θα μπορούσε να είναι αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών η Συμμαχία Ελλήνων ένας λαγός, δηλαδή το έχει ρίξει αυτό το τυρί, το τυράκι, μπορεί. Οπότε κατεβαίνει ο ίδιος ως ανεξάρτητος και μετά μπαίνει σε έναν άλλο συνδυασμό. Έτσι, και αναλαμβάνει ταινία, ένα εθνικό μέτωπο για παράδειγμα.
2: Μπορεί να κατεβεί ως ανεξάρτητος, το είπαμε αυτό. Αυτό δεν το έχει χάσει το δικαίωμά του, έτσι, για να είμαστε συνεπείς. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι κατεβαίνει ως ανεξάρτητος. Για να εκλεγεί ως ανεξάρτητος, πρέπει να πάρει το 3% των ψήφων ολόκληρης της επικράτειας, δηλαδή περίπου 150.000 ψήφους. Οι 150.000 ψήφοι είναι αυτές που πήρε η Νέα Δημοκρατία στις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες, στην Αττική. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει. Άρα μπορεί να κατεβεί ως μεμονωμένος ανεξάρτητος και μετά να θέσει, ας το πούμε έτσι και νομικά, το ζήτημα, μα εγώ πήρα 7%, ας υποθέσουμε 5%, 4% και γιατί δεν εκλέχθηκα. Mm-hmm. Και μπορεί να κινήσει την υπόθεση του νομικά. Δεν νομίζω ότι θα δικαιωθεί προσωπικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να το
0: κάνει. Να μην μπει ο ίδιος στη Βουλή, αλλά η συμμαχία που στηρίζει, η Συμμαχία Ελλήνων, να μπει στη Βουλή και αυτός να είναι ο σκιώδης εξοκοινοβουλευτικός.
2: Αν είναι ο σκιώδης εξοκοινοβουλευτικός αρχηγός, τότε η Συμμαχία των Ελλήνων θα χάσει τις θέσεις της στη Βουλή, όπως χάθηκαν οι 3 θέσεις των Σπαρτιατών, όταν αποδείχθηκε εκ των υστέρων ότι ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Κασιδιάρης και όχι ο Στίγκας που ήταν ο τύπης.
0: Πάντως ο Γιώργος ο Μανούσος χθες στη Βουλή ξεσήκωσε αντιδράσεις με την αναφορά που έκανε στην Συμμαχία Ελλήνων.
1: Ναι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εδώ έχει να κάνει.
2: Το δικαίωμά του είναι του Μανούσου να το αναφέρει αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Κυρία Παδοπούλου, αντιλαμβάνομαι όμως ότι εδώ έχει να κάνει κυρίως με το πώς εισπράττει κοινή γνώμη στην ουσία το ποιος είναι ο αρχηγός, ο επικεφαλής ενός κόμματος.
2: Σωστά, αλλά η κοινή γνώμη εισπράττει αυτό που βλέπει. Δηλαδή, αν ας πούμε στην έκθεση δεν έβγαινε ο Μητσοτάκης και έβγαινε να μιλήσει ο Δένδιας, η κοινή γνώμη θα έλεγε τι έγινε, άλλαξε η Νέα Δημοκρατία αρχηγό, δεν είναι ο Μητσοτάκης, πια είναι ο Δένδιας. Άρα η κοινή γνώμη εισπράττει αυτό που βλέπει. Αν δηλαδή παντού, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως είπα πριν, στο YouTube, στις διαφημίσεις, παντού εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως αυτός που κάνει προπαγάνδα υπέρ του κόμματος Συμμαχία Ελλήνων ή οποιοδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τα δεδομένα που θα δει και ο Άριος Πάγος. Τα πραγματικά δεδομένα, έτσι. Αντίστοιχα έχουμε και στις επιχειρήσεις. Μερικές φορές έχουμε, ας πούμε, μια επιχείρηση η οποία φαίνεται ότι είστε εσείς, ενώ στην πραγματικότητα την δουλεύει, ας πούμε, η σύζυγός σας που μπορεί να έχει ένα συμβίβαστο με τον άσκη εμπορική επιχείρηση. Παράδειγμα λέω, εκεί το δικαστήριο βλέπει τα πραγματικά δεδομένα. Αυτή είναι η δουλειά των δικαστηρίων, όχι μόνο να εφαρμόζουν τον νόμο, αλλά και να βλέπουν ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα, τι έγινε πραγματικά.
1: Άρα στην ουσία, όπως είπατε, αν κάθεται σε μια γωνιά και είναι ήσυχο παιδί, μπορεί να είναι υποψήφιος. Αν όμως κάνει δηλώσεις και βγαίνει μπροστά, δεν μπορεί.
2: Αν είναι υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια, προφανώς θα κάνει προεκλογική εκστρατεία στην εκλογική του περιφέρεια ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το δικαίωμα.
0: Εγώ πάντως αυτό το ήσυχο παιδί εντός εισαγωγικών που ανέφερε ο Χρήστος Τσαλικίδης νωρίτερα, το αμφισβητώ, γιατί ακόμη και μέσα από τη φυλακή είχε βρει έναν τρόπο να απευθύνεται στον κόσμο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, υπάρχει κρατούμενος που έχει κινητό μέσα στη φυλακή και μπορεί να στέλνει μηνύματα?
2: Όχι, αυτό απαγορεύεται και αυτό δείχνει πόσο, αν θέλετε, αυτό που ονομάζουμε σύστημα, που καμιά φορά λέμε είναι αντισυστημικός ο Κασιδιάρης, καθόλου αντισυστημικός. Διότι αν εσείς και εγώ, κύριε Τζακίρη, πέραμε στη φυλακή, δεν θα είχαμε καθόλου αυτές τις ελευθερίες και τα προνόμια που είχε ο Κασιδιάρης. Ο Κασιδιάρης ήταν το αγαπημένο παιδί του συστήματος, έτσι. Διότι μπορούσε μέσα από τη φυλακή να κάνει όλη αυτή την προπαγάνδα που πολύ σωστά αναφέρατε. Και κανείς δεν τον μάλωνε και έκανε και χρήση των ευεργετικών διατάξεων και βγαίνει στο μισό χρόνο. Αντί να κάτσει 13 χρόνια και 6 μήνες, κάθισε τα μισά. Γιατί επειδή δούλευε στη φυλακή, μπόρεσε να βγει νωρίτερα.
0: Καλή διαγωγή, βέβαια.
2: Έτσι. Ναι, καλή διαγωγή, ενώ υπάρχει ακριβώς αυτό που πολύ σωστά είπατε, η απαγόρευση μέσα από τη φυλακή να κάνει κάποιος, να έχει κινητό και να κάνει προπαγάνδα προς τα έξω. Κι όμως κανείς δεν τον άγγιζε, γιατί είναι το αγαπημένο παιδί ενός συστήματος εξουσίας, έτσι, που θέλει περισσότερο αυταρχισμό κλπ. Άρα να μην, αυτά τα λέω για να μην θεωρούμε ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός, κάθε άλλο.
0: Καλά κάντε και το ξεκαθαρίστε, γιατί έχει φορέσει διάφορους μανδύες, έχει ξεγελάσει αρκετό κόσμο. Ακόμη και αυτό το οι Έλληνες, οι πατριώτες και τα λοιπά, τι σχέση έχει ο ναζισμός με την Ελλάδα και το εθνικό φρόνημα. Έτσι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και η Ελλάδα η οποία πολέμησε τον ναζισμό έτσι περισσότερο από κάθε άλλο. Ή τέλος πάντων από τους λαούς που πολέμησαν τον ναζισμό.
0: Και υπέφερε, ναι.
2: Υπέφερε και με πάρα πολλά θύματα και μεγάλο ηρωισμό. Οι πραγματικοί πατριώτες φάνηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν αυτοί που πολέμησαν τον ναζισμό. Και εμείς τώρα θα τον βάλουμε έτσι ωραία και περπατώντας ξανά μέσα στη Βουλή και μέσα στα σπίτια μας.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε, κυρία Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Τώρα, είναι σε ισχύ και το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφείλετες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών, εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία, έτσι εξασφαλίζουν και χαμηλότερη μηνιαία δόση. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη, θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλημέρα σας. Μιλάμε για μια νέα ρύθμιση, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει μια μεγάλη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες και τι γίνεται. Οι δανειολήπτες πλέον έχουν τη δυνατότητα κατά την υποβολή της αίτησής τους, όπως είπατε και εσείς, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να ζητούν ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας, την οποία όμως διαχωρίζουν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Έτσι λοιπόν με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών, χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης πλέον λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα το ωραίο οφειλέτης συνενεί στην ρευστοποίηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων, μιλάμε για μια απλοποιημένη διαδικασία πληστηριασμού, και για την κατηγορία των ευάλωτων οφειλετών, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης μπορεί να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή. Αν δεν τη δεχτεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει χωρίς εκποίηση των υπολείπων ακινήτων. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ένας οφειλέτης που έχει συνολικές οφειλές 300.000 ευρώ και κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ, υποβάλλει λοιπόν αίτηση στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, στην οποία δηλώνει ότι επιθυμεί να προστατεύσει αποκλειστικά την κύρια κατοικία του, συνενώντας όμως στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων του, συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, έτσι. Υποβάλλει την αίτηση στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού, δηλώνει ότι επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας της κύριας κατοικίας. Η πλατφόρμα τώρα διαχωρίζει αυτόματα την κύρια κατοικία αξίας 150.000 ευρώ από τα υπόλοιπα ακίνητα. Η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι συνενεί στη ρευστοποίηση των υπόλοιπων ακινήτων αξίας 50.000 ευρώ. Έτσι λοιπόν προκύπτει μια ρύθμιση μόνο με βάση την αξία της κύριας κατοικίας. Και έχουμε νέα βάση υπολογισμού, δηλαδή από τις 300.000 πάμε σε 150.000 ευρώ. Σώζει την κατοικία του, ρευστοποιεί τα υπόλοιπα ακίνητα, μειώνει την οφειλή σε βιώσιμο πλέον επίπεδο, δηλαδή να μπορεί να ανταπεξέλθει. Είχαμε λοιπόν αρχική οφειλή 300.000 ευρώ, αξία υπόλοιπων ακινήτων 50.000 ευρώ, τα οποία θα ρευστοποιηθούν, και έτσι λοιπόν έχουμε μια διαγραφή που προκύπτει από τον αλγόριθμο 150.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαγορεύεται ο πληστηριασμός της κύριας κατοικίας από τους πιστωτές. Πολύ σημαντικό, δηλαδή μιλάμε για τράπεζες, δημόσιο φορείς, όπου υπάρχουν χρέη.
0: Βέβαια, είναι πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν θα το αξιοποιήσουν οι οφειλέτες. Οπότε, ναι, είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα.

0: Τώρα ξέρεις ποια είναι η ανησυχία μου σε αυτό το στούντιο, Χρήστο, που δεν έχουμε το φωτάκι να βλέπουμε πότε είμαστε στον αέρα. Ότι μπορεί να τραγουδάω και κάποια στιγμή να μ' ακούσει και ο κόσμος, εκτός από σένα που υποφέρεις τόσο καιρό εδώ μέσα στο στούντιο.
1: Είναι καλή ιδέα να τη δοκιμάσουμε μια φορά.
0: Για να δείτε τι τραβάει, καταλάβατε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, γιατί θα πάμε σε δελτίο σε λίγο.
1: Λοιπόν, θα στα πω στα γρήγορα. Βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και πρότεινε πλαφόν τώρα στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8
0: εργαλεία, είπε, όχι μόνο το πλαφόν.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση, που τα λέγαμε και πριν. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε η Ισπανία.
1: Βγήκε λοιπόν ο κυβερνητικός, όπως έκανε η Ισπανία. Βγήκε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπενθύμησε τα αυτονόητα, δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά τον τόπο, όπως σχολίασε με σκοπτικό τρόπο και υπενθύμησε ότι η διαφορά. Πλέον η μεγάλη διαφορά συγκριτικά με το 2015 είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Στην ουσία τι έκανε, αποδόμησε το επιχείρημα του. Τι είπε δηλαδή, εύκολες υποσχέσεις, εύκολα λόγια, αυτά που θες να ακούσεις.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μετά το δελτίο ειδήσεων, η πολιτική επικαιρότητα, η ατζέντα που θα συζητήσουμε θα έχει ψωμάκι. Μείνετε μαζί μας.
1: Φρεσκότατο ψωμάκι.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τουλάχιστον 8 είναι οι τραυματίες από την επίθεση αγνώστου που άνοιξε πυρ με κυνηγητικό όπλο έξω από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τουρκουτλού της επαρχίας Μανίσα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης και την ταυτότητα του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Αναμένεται να παρουσιάσει το αποτύπωμα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του και την αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών κρίσεων με έμφαση στο Ιράν, στην ελευθερία της ναυσιπλοείας και στη δική του αντίληψη για έναν μικρότερο, όπως τονίζει, αποτελεσματικότερο ΟΗΕ. Τη διάθεση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές τους υποδομές και να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του ορμού σε ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Οι τιμές την ίδια ώρα του πετρελαίου ανέκαψαν και πάλι, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τις πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν στη Νέα Υόρκη. Έτσι έφτασε στο 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, το πρώτο σταθμό της πενθήμερης επισκέψης του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Σε ανωδική τροχιά και οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο κίνησης. Πλαφόν στα 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης προτείνει σε ανάρτηση του Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία για να περιορίσει περαιτέρω το κόστος για τους καταναλωτές. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν πλήρωσαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου. Στον εντοπισμό λέμβου με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή 54 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσά τους, η Μαρία Καριστιανού συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη σύλληψη 5 ατόμων μιας εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη σε βάρος του δημοσίου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ήταν βασικοί οργανωτές αυτής της απάτης και οι άλλοι τρεις αχυράνθρωποι. Άνοιγαν εταιρείες και τις έκλειναν χωρίς να αποδίδουν τίποτα στο ελληνικό δημόσιο. Τα χρέη πήγαιναν στους αχυρανθρώπους, αλλά έπαιρναν χρήματα από τους εγκεφάλους. Τα χρήματα, σύμφωνα με πληροφορίες, το έκαναν αρκετά χρόνια. Η απάτη στοιχίζει για το ελληνικό δημόσιο περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές Αρχές και η εταιρεία ηλεκτρισμού, το ΠΕΠΚΟ. Ομάδα ένοπλων έκλεισε χτες το βράδυ στρόφιγγα πετρελαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ας-Σασάρα της Λιβύης με το λιμάνι Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 10.30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να πούμε για τους οδηγούς ότι είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο στην περιφερειακή. Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε εργοτάξιο του flyover στο ύψος των Μετεώρων. Νομίζω ότι σπέβδει στην περιοχή και ασθενοφόρο. Δεν έχουμε πληροφορίες δηλαδή αν υπάρχει κάποιος τραυματίας, ίσως πηγαίνει και προληπτικά, θα το δούμε, θα σας ενημερώσουμε. Πάντως είναι πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Πηγαίνοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά την Τριανδρία, το ύψος της Τριανδρίας, και συνεχίζονται μέχρι και το 424 περίπου το στρατιωτικό νοσοκομείο. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Παπαγεωργίου και φτάνουν μέχρι και τη διασταύρωση της Νεάπολης. Αλλά επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι σημαντικό πρόβλημα, ακόμη και τώρα που είναι 10 η ώρα, έτσι, δεν είναι δηλαδή η ώρα που θα πάει ο άλλος στη δουλειά του, έχει ήδη φτάσει. Υποθετικά μιλώντας, στο δρόμο της πηγαίνει για Αθήνα πριν από τα διόδια των Μαλγάρων, στο ύψος της Χαλάστρας, μάλλον λίγο πριν από την Χαλάστρα, έχουμε σημαντικά προβλήματα και στις δύο κατευθύνσεις λόγω των εργασιών που γίνονται και στα σημεία. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Ακριβώς. Από εκεί και μετά από το Δήμο Θεσσαλονίκης συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ εξαρθρώθηκε και κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, με τα διαφυγόντα κέρδη να επαλογίζονται σε 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα θέματα τα οποία κυριαρχούν και αν θέλεις μονοπολούν το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας, είναι και τα ελληνοτουρκικά. Με την δική μας κυβέρνηση να απαντά ότι είναι θετική στο διάλογο, αλλά από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι ο διάλογος θα οδηγήσει σε υποχωρήσεις και τραβούν, αν θέλεις, ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές για τη στάση την οποία θα κρατήσει η χώρα μας απέναντι στο ελληνοτουρκικό ζήτημα. Από εκεί και πέρα, για το φυσικό αέριο και για τα καύσιμα, έχουμε και το σχόλιο του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργού του Θανάση του Κοντογιώργη, ο οποίος λέει πως αν υπάρξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η χώρα μας θα είναι αυτή που θα το αξιοποιήσει. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο θέτει επιτακτικά, αν θέλει, σιγά σιγά η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό τραπέζι, διότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί μόνη της μια χώρα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα και χρειάζεται μια λέξη που έχει γίνει πολύ της μόδας τώρα τελευταία, ολιστική προσέγγιση.

0: Να πούμε τώρα για τους ακροατές μας ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είχαμε και αυτό το τροχαίο πριν από λίγο στην περιφερειακή, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε εργοτάξιο του flyover. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά αναλυτικά. Πάμε όμως τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Μαρία, καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριες. Θα ήθελα πριν πάμε, γιατί ήδη από την αρχή της εκπομπής έχετε επισημάνει κέρια τα σημαντικά ζητήματα που συγκροτούν την προμετωπίδα της επικαιρότητας, της πολιτικής επικαιρότητας σήμερα, να εκκινήσουμε από ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά το σύνολο των πολιτικών φορέων, αλλά και της κοινωνίας μας, δεν έχει ευαισθητοποιηθεί. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και αναφέρομαι στις, στα συμπεράσματα, τα πορίσματα της έκθεσης του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών για την υπογεννητικότητα από το 2009 ως το 2024. Να πούμε μόνο στοιχεία, αγγίζει το 50% η μείωση γεννήσεων στη Θεσσαλονίκη και για να είμαι ακόμη πιο θετικά προκλητικός, είναι ότι πάνω από 3,5-4 θάνατοι για κάθε μία γέννηση στο νομό Σερών. Τρεις νομοί της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, έχουν ξεπεράσει το 50%. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάποια στιγμή το πολιτικό μας σύστημα, η κοινωνική, η παραγωγική και όλοι οι φορείς πρέπει να σκύψουμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», είναι ότι πάμε για μια Ελλάδα χωρίς Έλληνες. Αν συνεχιστεί αυτή η ιστορία, φέτος θα φτάσουμε μόλις στις 65.000 γεννήσεις. Να πάμε λοιπόν στην πολιτική επικαιρότητα. Πρώτη μεγάλη ενότητα, οι τιμές των καυσίμων. Και καλά κάνει και πράττει η κυβέρνηση που πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Αυτές οι παρεμβάσεις που προετοιμάζονται αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης που εκκινεί στις 15 Οκτωβρίου, 1,75 είπε ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε αυτό να εξειδικευτεί. Στο τραπέζι βρίσκεται η επιδότηση στην Αγγλία, εξετάζεται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα ζητήματα που αφορούν τα εισοδηματικά κριτήρια και την πιθανή αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Να πούμε ότι στο σημείο αυτό το οικονομικό επιτελείο, λένε σενάρια τώρα, στοχεύει σε μια τιμή 1,50-1,60 με επιδότηση στην Αγγλία και τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Να πούμε στο σημείο αυτό, γιατί καλά κάνει η κυβέρνηση και λέει κάνετε κριτική σε εμάς, κάντε όμως και προτάσεις. Από την πλευρά λοιπόν της Ελλάς, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, έχουμε συγκεκριμένες 4 προτάσεις, 4 εργαλεία προτείνει ο κύριος Τσίπρας προς την κυβέρνηση. Και αυτό είναι θετικό, γιατί απέναντι στον ανταγωνισμό φθοράς να βλέπουμε τα κόμματα και η κυβέρνηση να συγκροτούν αυτό που λέμε συναγωνισμός προσφοράς. Δηλαδή να κάνουν προτάσεις που να βελτιώνουν τη δική μας θέση, τη θέση των Ελλήνων πολιτών. Ποιες είναι αυτές οι προτάσεις από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα? Η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Να σημειώσουμε ότι τα δηληστήρια έχουν φτάσει σε υπερκέντρη της τάξης του 1,5 δις το πρώτο εξάμηνο. Παράλληλα προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έχει κάνει και η Ισπανία. Η επιβολή τέταρτο μέτρο, η επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέντρη των δηληστηρίων, είναι ένα μέτρο το οποίο πραγματικά αντανακλά, αν θέλετε, και το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Να φύγουμε από τα καύσιμα, καθώς περιμένουμε τις επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ένα θέμα που προέκυψε είναι αυτό, το εξετάσατε και πολύ όμορφη κουβέντα με την κυρία Λίνα Παπαδοπούλου, την καθηγήτρια σταγματικού δικαίου στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Εκεί λοιπόν είχαμε τη δήλωση του Γιώργου Μανούσου, ανεξάρτητου βουλευτή των Σπαρτιατών, εκλέχτηκε στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ρωτούσε τον κύριο Παπαγιάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας, και πέταξε βόλυμα το ζήτημα ότι εκπροσωπεί τη Συμμαχία των Ελλήνων και το νέο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκηση. Αυτό, όπως ήταν εύλογο, πυροδότησε άμεσες αποδοκιμασίες, παρενέβη ο κύριος Καζαμίας, αντιβουλευτής Ελευθερίας, παρενέβη ο κ. Κατσιώτης από την πλευρά του ΚΚΕ, παρενέβησαν οι εκπρόσωποι της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία θέση στη Βουλή για τους μπροστινούς του Κασιδιάρη και εκπροσώπους εγκληματικών οργανώσεων. Τώρα, αν αυτό επισύρηκε κάποια ποινή από την πλευρά του Προεδρείου της Βουλής και του Προέδρου του κ. Κακλαμάνη ή προσφυγή στο εκλογοδικείο, γιατί ομολογεί ότι δεν είναι βουλευτής των Σπαρτιατών αλλά βουλευτής ενός υποκρυπτόμενου κόμματος, αυτό μένει ακόμα το δούμε. Απλά να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Βουλή δεν λειτουργεί με 300 βουλευτές, λειτουργεί με 297. Γιατί λειτουργεί με 297? Γιατί οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών ουσιαστικά εξωθήθηκαν εκτός Βουλής, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν βουλευτές της υποκρυπτόμενης Χρυσής Αυγής και του Κασιδιάρη και όχι βουλευτές του εμφανιζόμενου κόμματος μπροστινού του κόμματος των Σπαρτιατών. Λοιπόν, και ένα τρίτο θέμα στο οποίο να πάμε και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις, δεν αποκλείεται και εμπλοκή και τρίτου ατόμου στην υπόθεση του Γιώργου Μεζονάκη, λέει η εκπρόσωπος της αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, λέει πιο συγκεκριμένα μιλώντας στο Sky, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο πρόσωπο από την έρευνα. Θα πρέπει να περιμένουμε, είπε η κυρία Δημογλίδου, γιατί δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος με οποιοδήποτε τρόπο, αν παρήχε οποιαδήποτε συνδρομή στους δύο κατηγορούμενους που έχουν ήδη προφυλακιστεί. Αυτά μπορούμε να πούμε ότι συγκροτούν την πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
0: Και από την άλλη είχαμε και την πρόταση Αυλονίτη για συνεργασίες, αλλά αμέσως σαν να το μάζεψε μετά, ότι διευκρίνησε δηλαδή ότι μόνο με ισχυρό το ΠΑΣΟΚ μπορούμε να απαντήσουμε, να δώσουμε μια απάντηση στην κυβέρνηση.
2: Έχει ξαναγίνει, θα έπρεπε ναι. Ο κ. Αυλονίτης να σκεφτεί το τι αντιμετώπιση είχε ο συνάδελφός του κ. Πάνας από τη Χαλκιδική, ο οποίος μόλις πριν από μια εβδομάδα ξαναείπε το ίδιο πράγμα και ανασκεύασε ή τροποποίησε εντός ολίγου τη συγκεκριμένη δήλωση. Επίσης νομίζω πολύ όμορφα το είπε ο Χρήστος για την ολιστική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω τι προβλέπει, Χρήστο, η ολιστική αντιμετώπιση του επεισοδίου Φαραντούρης Δούκου στο συγκεκριμένο θέμα. Εκεί όπου όταν χρησιμοποιεί η κυρία Δούκου το ρήμα «χαριεντίζομαι» για τον κύριο Φαραντούρη με την κυρία Καριστιανού επιτρέπεται.
1: Εκεί ήταν ξεκάθαρα πολιτικό, Αλέξανδρε, και είχε να κάνει με το πολιτικό φλερτ που είχε αναπτυχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το γράφαν όλοι. Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο εδώ.
2: Να σου πω, καλά, το ξεκάθαρο μπορεί να το ερμηνεύσει και να το εκτιμήσει.
0: Πάντως η κυρία Καριστιανού δεν νομίζω να χάρηκε που το άκουσε έτσι με αυτόν τον τρόπο.
2: Για χάρη, και εγώ το ίδιο. Αλλά πέρα από αυτό, αν η κυρία Δούκου είχε προστρέξει και είχε πει ότι αποσύρει αν ενοχλείται ο κύριος Φαραντούρης με αυτό το ρήμα, νομίζω ότι και ο κύριος Φαραντούρης κακώς κάκιστα έπραξε να χρησιμοποιήσει το ίδιο ρήμα και να πει ότι χαριαντιζόταν με υπουργούς του Πασόκ.
1: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αλέξανδρε, ναι. Τι μου κάνει εντύπωση, ότι αν αυτό το σχόλιο το είχε κάνει υπουργός ή βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σήμερα θα είχαμε διαδηλώσει στο Σύνταγμα.
0: Λάση,
1: θα έπρεπε.
0: Ναι, ο πρωθυπουργός μίλησε για ίστρο πολιτικής αρχηγού.
1: Ναι, είπε, θα έπρεπε να θα ζητούσαν το κεφάλι ωραία. Του στην πλατεία Συντάγματος και σήμερα θα πεις, Αλεξανδρέ. Φυσικά θα σε ακούσω με προσοχή. Και σήμερα όλες οι ευαίσθητες, εκείνες οι γυναίκες οι οποίες θα είχαν ξεσηκωθεί, σήμερα απλά είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου.
0: Ξέρεις, το θέμα είναι ότι αν ακούσεις τις ευαίσθητες να ξεσηκωθούν, θα μιλήσουν και για την κυρία Δούκου, εκείνη το ζήτημα.
2: Μαρία, αν μου επιτρέπεις. Θύμησε μου λίγο, Χρήστο, ποιος ήταν εκείνος ο βουλευτής και από ποιο κόμμα ήταν που είπε στην κυρία Κωνσταντοπούλου πάνε να κάνεις κανένα παιδί.
1: Διαγράφηκε.
0: Και πέστρεψε.
2: Και επανήλθε.
0: Ναι. Επανήλθε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ακούσει το πολλά το μέσα στη Βουλή.
1: Το βάζουμε δηλαδή στη ζυγαριά. Τα βάζουμε δηλαδή στη ζυγαριά. Είπα μου πες.
2: Χρήστο, είναι όλες αυτές οι αναφορές δεν προσεδιάζουν και δεν προσφέρουν την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου.
0: Μα γι' αυτό το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι και μετά σπέφτουν να το μαζέψουν, κατάλαβες. Να πούνε ότι ήταν πολιτική αναφορά. Όταν μία δήλωση, με συγχωρείς Αλέξανδρε, χρειάζεται μετά διευκρίνηση, είναι ατυχής η δήλωση.
1: Ήταν μία ατυχής δήλωση του κ. Φαραντούρη.
0: Και της κ. Δούκου.
1: Ο τρόπος με τον οποίο, προσπαθείτε να εξισώσετε τις δύο περιπτώσεις Εντάξει, μου κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Θα ασκήσουμε κριτική και στον κύριο Φαραντούρη, αλλά και κυρίως
1: δεν τη βλέπω.
0: Μα είπαμε εξ αρχής, είπαμε ότι είναι κατάπτυστη και η μία δήλωση και η άλλη. Αλλά όχι μόνο η μία.
1: Χι λοιπόν, χι. Σδούκου Φαραντούρης, χι.
2: Αν πρόσεξες, προτιμώ αυτό τον, όπως είπα, μόνιμα το λέω, το σχήμα αυτό. Προτιμώ τα κόμματα μεταξύ τους να έχουν έναν συναγωνισμό προσφοράς και όχι έναν ανταγωνισμό φθοράς, δηλαδή να θέλει ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Και αυτό στην περίπτωση που ουσιαστικά απασχολεί τον κόσμο και αποτελεί πονοκέφαλο είναι οι τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος, της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης που έρχεται εκεί. Καλώς πράττει η κυβέρνηση που σκέπτεται να πάρει μέτρα και να πάρει πρωτοβουλίες και καλώς κάνει και η αντιπολίτευση και καταθέτει προτάσεις.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Εκεί να είναι υλοποιήσιμες οι προτάσεις, Αλέξανδρε. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Σύνδεση και πάλι με την αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη, γιατί ακριβώς έχει συλλέξει πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στους δρόμους, με αφορμή και αυτό το τροχαίο που είχαμε πριν από λίγο στην περιφέρεια εκεί. Και από ό,τι βλέπω, δυσκολεύει περισσότερο η κατάσταση όσο περνάει η ώρα. Ειρήνη, καλημέρα και πάλι.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα και πάλι. Πριν από λίγη ώρα ένα γιοταχέ έπεσε, όπως είπατε και εσείς, σε εργοτάξιο του flyover στον περιφερειακό και στο ύψος των Μετέωρων, κοντά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Επικοινωνήσαμε με το ΕΚΑΒ. Ευτυχώς ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, δηλαδή δεν χρειάστηκε να τον παραλάβει το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει προς κάποιο νοσοκομείο. Τώρα τι έχει γίνει δεν γνωρίζουμε ακόμα. Είναι αρχή, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, οπότε δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη. Συνέβη υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Και πάμε τώρα στα έργα που γίνονται στα έργα ασφαλτόστρωσης και αναβάθμισης στον άξονα της Παθέ Θεσσαλονίκης Κατερίνης, εκεί κοντά στον κόμβο της Χαλάστρας. Αυξημένη η κίνηση και εκεί. Εδώ και μέρες βέβαια είναι ιδιαίτερα σημαντικό το πρόβλημα, ιδιαίτερα μεγάλο. Να δούμε λιγάκι τι θα γίνει ώσπου να ολοκληρωθούν τα έργα, καθώς στενεύει ο δρόμος όπως καταλαβαίνετε και αυτό δημιουργεί μια απίστευτη ταλαιπωρία στους οδηγούς. Να υπενθυμίσουμε ότι ταλαιπωρία και για τους οδηγούς που θα επιλέξουν να κινηθούν στην περιφερειακή οδό εκεί στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
0: Ναι. Είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα πάντως.
2: Είναι πολύ
0: Έχουμε
2: δύσκολη
0: και εργασίες ασφαλτόστρωσης Θεαγένους. Χαρίσει μόνο σήμερα θα είναι αυτό όμως. Θα τελειώσει αυτό, θα φύγει. Οι άλλες εργασίες που είπες και εσύ στην Παθέ συνεχίζονται πολλές ημέρες. Έχουμε πολλά ατυχήματα. Γιατί ο κόσμος έχει μάθει σε εκείνον τον δρόμο. Είναι δρόμος ταχείας, τρέχεις, είναι λογικό. Ξαφνικά βλέπουν ότι περιορίζεται τέλος πάντων αυτό, αλλά το βλέπουν την τελευταία στιγμή. Είχαμε και ένα θανατηφόρο την προηγούμενη εβδομάδα με ένα 36χρονο που έχασε τη ζωή του. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το λέμε και το ξαναλέμε συνέχεια. Έτσι, δηλαδή θα πρέπει κάπως να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες πλέον. Δεν ξέρω
2: Θέλει
0: πραγματικά.
2: Πολύ προσοχή. Ναι, πραγματικά.
0: Τώρα αυτό που λες δηλαδή για την περιφερειακή, δεν ξέρουμε τις συνθήκες του, πώς έπεσε πάνω στο εργοτάξιο. Εγώ είχα καιρό να μπω στην περιφερειακή. Πριν από 10 μέρες το δοκίμασα και πιάστηκε η ψυχή μου. Δηλαδή είναι τρομακτικό πόσο οδηγεί ο κόσμος, όσοι το χρησιμοποιούν καθημερινά, έτσι.
1: Πόσο οδηγεί ο κόσμος, τι εννοείς?
0: Είναι δύσκολο, δηλαδή έχει στενέψει πολύ ο δρόμος.
2: Είναι
1: στενός είναι ο δρόμος.
0: Πρέπει να πηγαίνει σιγά σιγά.
1: Πρέπει να πας σιγά σιγά γιατί υπάρχει όριο ταχύτητα.
0: Ότι πας, ας πούμε, υπάρχει όριο στα 60 για παράδειγμα και πας εσύ με 50 και έρχεται ένας από πίσω για παράδειγμα και πάει με τα 55.
1: Ας πάει με 55,
0: δεν υπάρχει περιθώριο πας δεξιά και αριστερά.
1: Να κόψει. Δεν μπορείς στον περιφερειακό να τρέχεις με 110 και 120 όπως έχουν συλλάβει πολλούς. Και επίσης
0: να πούμε ότι έχουν δυσκολέψει και συνθήκες και από άποψη καιρού, γιατί με την πρώτη βροχούλα υπάρχει και αυτή η ολισθηρότητα στους δρόμους.
1: Προφανώς θέλει δύο φορές προσοχή. Δεν είναι καινούριο, δεν είναι πρωτοφανές, ούτε πρωτόγνωρο.
0: Και βεβαίως να πούμε και άλλη μια φορά να προσέχουμε και τους ανθρώπους που εργάζονται και έτσι στα εργοτάξια, Ειρήνη, γιατί δεν είναι μόνο το ασθενοφόρο ότι πήγε για τον οδηγό, δεν ξέρουμε αν υπήρχε και εργαζόμενος εργάτης εκείνη την ώρα.
2: Φυσικά, παιδιά, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης, πρέπει να πούμε, μια και μιλάμε τώρα για τις καθυστερήσεις και τα έργα που γίνονται, πολλές, εδώ και μέρες από τότε που ξεκίνησαν τα έργα στην Πέτρου Συνδίκα, έχουμε και εκεί κυκλοφοριακό πρόβλημα κάποιες ώρες της ημέρας, αρκετά μεγάλο για αυτούς που κατεβαίνουν τη Βασιλίση Σόλγας. Στην Πέτρου Συνδίκα, μέχρι και την Πέτρου Συνδίκα, κάποιες μέρες γίνεται το αδιαχώρητο και ανοίγει αμέσως μετά τα έργα. Σήμερα ευτυχώς, εγώ το πρωί που κινήθηκα, δεν έχει καθόλου κίνηση η Βασιλής Όλγας. Είναι πιο δύσκολο όμως αυτή την ώρα. Μέχρι και εκείνο το σημείο χρειάζεται υπομονή.
0: Ναι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Βεβαίως, αν έχουμε κάτι έκτακτο, θα έχουμε και πάλι επικοινωνία. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη. Εμείς θα πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε με λίγο πολιτισμό.
1: Κάτσε να σε υπνοτήσω τώρα.
0: Πώς θα το κάνεις αυτό?
1: Με τη δύναμη της σκέψης.
0: Τι εννοείς?
1: Κοίταμε.
0: Δεν θα στο επιτρέψω. Δεν υπνοτίζομαι.
1: Γιατί?
0: Δεν υπνοτίζομαι.
1: Κοίταμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην Τουρκία, στην περιοχή Μανίσα, με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Η πόλεμη στην Ουκρανία, το Ιράν και τα ενεργειακά στο επίκεντρο της Συνόδου του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσιάν, με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός χθες στο Σαν Φραντζίσκο. Επιδείνωση του καιρού έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Γεωταχή προσέκρουσε σε εργοτάξιο του flyover στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μετεώρων με αποτέλεσμα υλικές ζημιές. Περισσότερες ειδήσεις στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Υποσχεθήκαμε πολιτισμό σε αυτό το μέρος της εκπομπής και είναι μαζί μας η κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Πρωτοψάλτη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και μας δόθηκε η αφορμή για αυτή την επικοινωνία, γιατί πληροφορηθήκαμε ότι έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση η αρχιτεκτονική πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Εσείς έχετε, γνωρίζετε αυτή την πρόταση. Τι περιλαμβάνει και τι θα αλλάξει?
2: Ουσιαστικά γίνεται μια απόπειρα να συνδεθούν οι χώροι και τα μνημεία και να είναι άμεσα προσβάσιμοι από τον δημόσιο χώρο. Ουσιαστικά θα έχουμε δηλαδή έναν ενιαίο δημόσιο χώρο ο οποίος θα συνομιλεί με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικό τόπο της πόλης Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει μία αλληλεπίδραση αστικού χώρου και μνημείων, προκειμένου να είναι ενταγμένα στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε τελικά να έρθουμε όσο γίνεται πιο κοντά τους και να συνδεθούν με το σήμερα.
0: Είναι ένα ζήτημα, δηλαδή πώς θα σταματήσουν αυτά τα μνημεία να είναι απλώς, ας πούμε, μιας στάσης, μιας τουριστικής διαδρομής, να υπάρχει μια ιστορική αυτοτέλεια απ' την άλλη και η ιδιαιτερότητα του κάθε μνημείου να διατηρηθεί, είναι ένα θέμα αυτό, αλλά και το θέμα της ενοποίησης που είπατε, νομίζω ότι έχουμε αρχίσει σε αυτό, έτσι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει όπως όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αυτό με τους χώρους?
1: Και το γνωστό αν είναι και θέμα σχεδιασμού τελικά όλο αυτό. Θέμα προγραμματισμού, σωστού προγραμματισμού.
2: Επειδή υπάρχει δεδομένος ο αστικός σχεδιασμός και τα μνημεία αυτά βρίσκονται στην αρχική τους θέση και υπάρχουν και διαφορετικά επίπεδα, ανισοσταθμίες. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, έχουμε την Παναγία Χαλκαίων που είναι ένα μνημείο βυθισμένο γιατί είναι στη στάθμη της εποχής του. Έχουμε δίπλα τον Μπέι Χαμάμ που είναι σε υψηλότερη στάθμη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η στάθμη, ας πούμε, της πλατείας Αριστοτέλους, του άξονα της Αριστοτέλους, είναι εκεί που κινούμαστε σήμερα. Για να μπορέσεις όλα αυτά να τα κάνεις να συνομιλούν, χρειάζεται επίπονη δουλειά και τέτοιες ιδέες που να καταφέρουν τελικά να τα ενσωματώσουν στο σήμερα. Άρα δεν είναι ότι καθυστερήσαμε, είναι ότι πρέπει να οριμάσουν οι συνθήκες για να τελικά πιο κοντά μας, να τα ανεβάσουμε και να τα φέρουμε στο σήμερα. Ναι. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η πρόταση, να γίνει ο διαγωνισμός, να έχουμε τον νικητή και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει να ξεκινήσουν περαιτέρω έτσι, οι εξειδικευμένες μελέτες και η υλοποίησή τους.
0: Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία?
2: Ολοκληρώνεται η διαβούλευση νομίζω σε ένα μήνα και από εκεί και μετά ό,τι απαιτηθεί προκειμένου να μπούμε σε φάση υλοποίησης. Δεν έχω έτσι κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό. Mm. Αλλά σίγουρα θα είναι κάτι που θα βοηθήσει την πόλη και και όλους εμάς τους Θεσσαλονικείς, αλλά και όλους τους επισκέπτες της πόλης να αντιλαμβάνονται τα μνημεία της πόλης και το πώς αυτά συνεργάζονται και συνομιλούν με την νεότερη αρχιτεκτονική, με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον.
0: Και ποιος θα έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και τη διαχείριση, αν θέλετε, των νέων διαδρομών και των παρεμβάσεων γύρω από τα μνημεία, όχι για τα ίδια τα μνημεία?
2: Αυτό τώρα θα είναι ένα project το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Τη φροντίδα των μνημείων την έχει έτσι κι αλλιώς το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλλά όλο αυτό το project θα είναι συνεργασία γιατί αφορά την πόλη. Στην πόλη συνυπάρχουν το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος, άρα είμαστε σε άμεσες συνομιλίες και συνεργασία.
1: Η πόλη είναι δεκτική? Και όταν αναφέρομαι στην πόλη, δεν λέω στους φορείς της πόλης, στην καρδιά της πόλης, στην ψυχή της πόλης, στους ίδιους Θεσσαλονικείς.
2: Ό,τι γίνεται για την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης, θεωρώ ότι βρίσκει τους ανθρώπους βοηθούς και κοινωνούς της οποιασδήποτε βελτιωτικής ενέργειας γίνεται. Φυσικά, θεωρώ ότι αν είσαι, ας πούμε, κάτοικος της περιοχής της Ρωτώντας και δεις να αναπλάθεται αυτή η περιοχή, θα πρέπει να το αγκαλιάσεις και το όνομα αυτό, την απόπειρα, το έργο αυτό. Και...
0: Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη γραμμή.
1: Με την κυρία Πρωτοψάλτη.
0: Ναι. Κύριε Πρωτοψάλτη, λίγο σας χάσαμε. Αν μπορείτε να επαναλάβετε, ναι, την τελευταία σας πρόταση, γιατί δεν σας ακούσαμε καλά.
2: Ναι, έχω ένα θέμα με το σήμα εδώ στο Επταπύριο. Ναι. Λέω ότι φανταστείτε οι κάτοικοι, ας πούμε, της περιοχής της Ρωτώντας, εάν δουν την περιοχή τους να αποκτά ένα νέο χαρακτήρα, προφανώς και οι ίδιοι να νιώσουν την ανάγκη και αυτή την όποια προσπάθεια ανάδειξης γίνει, το όποιο έργο ανάδειξης γίνει, και φυσικά θα θελήσουν να το, και να το προστατεύσουν και να το υιοθετήσουν και να το φροντίσουν ακόμη περισσότερο. Σίγουρα οποιαδήποτε βελτιωτική κίνηση γίνεται για να ικανοποιήσει και να ευχαριστήσει εμάς τους ίδιους. Άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα έχει θετικό αντίκτυπο στον κόσμο.
0: Και σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη, τη βραβευμένη πρόταση που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχει κάποιο σημείο που εσείς θα θέλατε να αλλάξει?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα υπάρχουν σημεία που μπορεί ενδεχομένως να επιδέχονται κάποιων τροποποιήσεων. Αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα φτάσουμε σε σημείο να... Αυτή τη στιγμή πιο συγκεκριμένο, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν θέματα που θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε λίγο.
1: Κυρία Πρωτοψάλτη, ένας ακροατής ρωτά τι γίνεται με το μεγαλύτερο, όπως το χαρακτηρίζει, αρχαιολογικό έβριμα της Θεσσαλονίκης, τον Παρθενώνα στην πλατεία Τηγονιδών. Είναι θαμμένο, όπως αναφέρει, κάτω από πολυκατοικίες. Έχει ανατεθεί ανάδειξή του. Μάλιστα, όπως επισημαίνει, σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη έχει ξεκινήσει καμπάνια για την ανάδειξή του, διότι, όπως λέει, το συγκεκριμένο μνημείο έχει το μέγεθος του Παρθενώνα των Αθηνών. Έχετε εικόνα, γνωρίζετε τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο?
2: Κοιτάξτε, το ότι είναι χαμένο ένα μεγάλο κομμάτι του κάτω από τις οικοδομές έχει να κάνει με παλιότερες διαδικασίες και ενέργειες ανοικοδόμησης, δηλαδή από τη δεκαετία του 30. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Το καινούριο κομμάτι που ήρθε στην επιφάνεια το 2000, ακριβώς με την αφορμή πάλι της ανοικοδόμησης, μας έδωσε εδώ το πολύ σημαντικό μέρος αυτού του λαμπρού ιστερορωμαϊκού ναού, το υλικό του μάλιστα, το οποίο προέρχεται από έναν αρχαϊκό ναό, η ακριβής θέση του οποίου ακόμη δεν έχει ασφάλεια εντοπιστεί ή προσδιοριστεί. Από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει από το Υπουργείο Πολιτισμού η διαδικασία σε πρώτη φάση αντιστήριξης των υποδομών, γιατί ακριβώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος λόγω της υψομετρικής και λόγω του ότι αναφερόμαστε σε οικοδομές, οι όμορες οικοδομές είναι κατασκευασμένες στη δεκαετία του 30 πριν τον νέο αντισεισμικό κανονισμό. Άρα πρέπει πρώτα να θωρακίσουμε αυτές τις οικοδομές και στην συνέχεια και ταυτόχρονα να αναδείξουν το υπάρχον τμήμα. Οπότε δουλεύουμε σε αυτό και είμαστε ουσιαστικά πολύ κοντά στο να ξεκινήσει η αντιστήριξη των οικοδομών με ταυτόχρονη συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του υπάρχοντος τμήματος του ιστερορωμαϊκού ναού. Είναι θέμα δηλαδή κάποιων μηνών να δείτε σε πλήρη το εργοτάξιο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο την κατάληψη του εργοταξίου. Σε λίγο θα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Άρα είναι κάτι που έχει δρομολογηθεί και να μην ανησυχούν οι Θεσσαλονικείς. Πραγματικά θα αναδειχθεί και θα αξιοποιηθεί όπως του πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
2: Πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Τάνια Πρωτοψάλτη, προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

0: θα περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας και ενώ έχουμε συνηθίσει εσύ Χρήστο τώρα είναι η ενότητα που ο καθένας θα πει τα δικά του, τώρα παίζει η εθνική, τι να πεις?
1: Παίζει η εθνική. Ομάδες αλλάζουν τηλεοπτικές στέγες για τη νέα χρονιά. Διαγωνισμός για Champions League για τα δικαιώματα. Περιμένουμε να ξεκινήσει Ευρωλίγκα και Eurocup. Απ' όλα έχει όμπαξες.
0: Ναι, κανένα ντέρμπι δεν έχουμε εδώ στην πόλη. Δηλαδή, έτσι λίγο να... γιατί έχουμε και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο μαζί μας να μας τα πει.
1: Ντέρμπι είχαμε
0: λίγο για να το διασκεδάσουμε.
1: Το περασμένο Σάββατο, αλλά τέλος πάντων.
0: Βασίλη,
1: ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Ναι, η εθνική και το τηλεοπτικό είναι τα δύο βασικά θέματα αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που η εθνική παίζει την Πέμπτη με τη Σερβία για το Nations League και μάλιστα έχει να δώσει 4 παιχνίδια σε διάστημα 15 ημερών. Και με στόχο να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία, όπως είπε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εχθές, η εθνική, η οποία θα αναχωρήσει αύριο για το Βελιγράδι για το πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με τη Σερβία. 27 του μηνός την Κυριακή θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στο Augsburg τη Γερμανία. 1η Οκτωβρίου την Ολλανδία στην Τούμπα, η Ολλανδία η οποία θα έρθει χωρίς το Μάλεν. Αυτό είναι καλό νέο για την εθνική ομάδα, γιατί ο επιθετικός της Ρώμα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ήτανε μάλλον μέχρι τον τραυματισμό του. Και 4 Οκτωβρίου είναι ο εντός έδρας αγώνας με τη Γερμανία για την εθνική, η οποία έχει κάποιες επιστροφές παικτών στην ομάδα, όπως ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο Μιχαηλίδης, ο οποίος αντικαταστήσει τον Χατζηδιάκο, ο Σάγιακας, ο Κιζηρίδης, που κάνει πολύ καλή χρονιά στην Τουρκία, ο Ανδρούτσος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Όφη. Από την άλλη πλευρά είναι εκτός ο Κωνσταντέλιας. Ο Καρέτσας είναι στην αποστολή, έπαιξε το Σάββατο, πιστεύω να είναι σε θέση να αγωνιστεί. Ο Μπακασέτας είναι εκτός. Ο Ρότα είναι μια πολύ σημαντική απώλεια για την εθνική ομάδα, η οποία ως μέλος πλέον στην πρώτη κατηγορία του Nations League αντιλαμβάνεται ότι παίζει πολύ δυσκολότερα παιχνίδια σε σχέση με αυτά που είχαμε συνηθίσει. Και επειδή είπαμε για εθνική ομάδα και λέμε γενικώς για UEFA, έχει ενδιαφέρον και παρουσιάζει ενδιαφέρον η είδηση για τον Τζιάνι Ιφαντίνο, ο οποίος απέσυρε την πρόταση για την αγορά δικαιωμάτων του Μουντιάλ από επενδυτικούς οργανισμούς, αντιλαμβανόμενος το κλίμα έχει βαρύνει πάρα πολύ για τον ίδιο και έτσι αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω. Αυτό που ο Χρήστος είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα και σήμερα μάλιστα το μεσημέρι υπάρχει συνάντηση διαδικτυακά των ιδιοκτητών και προέδρων της Super League. Τα τηλεοπτικά είναι ένα κομμάτι. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ομίλους οι οποίοι είναι απέναντι. Από τη μία πλευρά είναι η σύμπραξη Μαρινάκη-Βαρδινογιάννη και από την άλλη η πλευρά του Αλαφούζου. Η ΑΕΚ ήδη επέλεξε να παραμείνει στην πλατφόρμα στο διαμεσολαβητή Μαρινάκη-Βαρδινογιάννη. Καθώς ο ΠΑΟΚ πηγαίνει προς τον Αλαφούζο, εντάξει, όταν υπάρχει ανταγωνισμός και είναι και περισσότερα τα χρήματα. Και μάλιστα για την ΑΕΚ σημειώνεται ότι θα υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο τηλεοπτικό στην ιστορία της. Μην ξεχνάμε επίσης ότι τα έσοδα των ομάδων από το τηλεοπτικό συμβόλαιο είναι η βασική πηγή εσόδων για τις ομάδες. Τώρα έχουμε τα μαυροσκούφια το μεσημέρι, τελευταία μέρα. Στις 4 ο Άρης αντιμετωπίσει την Μπαχτσέ Σεχίρ, την ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς, μια ομάδα η οποία χτίστηκε με σκοπό να κατακτήσει το EuroCup. Δηλαδή, μιλάμε εμείς τώρα για τις δικές μας ομάδες, αλλά να ξέρετε ότι η Μπαχτσέ Σεχίρ έχει πάρα πολύ καλό υλικό με Αβράμοβιτς, με Ρις, με Μαλακάι Φλίν, με Άιζακ Μάικ, με Τρέβιον Βίλιαμς, με πολλούς παίκτες.
1: Καλή είναι, οποίοι... καλή είναι.
2: Είναι καλή ομάδα και επειδή στη Θεσσαλονίκη νομίζουμε ότι μόνο εμείς είμαστε τα φαβορί, ας κατεβάσουμε λίγο την μπάλα και την ιτούλα και ας δούμε λίγο και τις άλλες ομάδες ότι έχουν κάνει. Γιατί η Μπαχτσέ Σεχίρ είναι από αυτές τις ομάδες. Δεν ξέρω πώς θα είναι στην διάρκεια της χρονιάς. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έρθει ένας τραυματισμός και να χάσει ένα πολύ βασικό στέλεχος και να χάσει και τη δυναμική της. Αλλά στα χαρτιά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι τόσο όσο παρουσιάζονται. Δηλαδή, και όπως λέμε και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, ότι με βάση την εικόνα που παρουσίασε στα φιλικά παιχνίδια δείχνουν ομάδες επίπεδου Ευρωλίγκα. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες άλλες ομάδες του EuroCup. Στις 4 λοιπόν είναι αυτό το παιχνίδι, στις 8 είναι η αναμέτρηση του Ηρακλή με την Μύκονο, με την οποία θα ολοκληρωθούν τα μαυροσκούφια. Super League 2, η ΑΕΛ πέρασε αέρα από την έδρα του πύργου με 0-4. Η νίκη Βόλου ιτήθηκε από τον παθρακικό παρελθόν Από την τεχνική ηγεσία του Πανσεραϊκού, ο Αλέκος Βοσνιάδης, η Μαρκό είναι στην κορυφή της βαθμολογίας έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Και επίσης συζητιούνται πάρα πολύ φυσικά και οι δηλώσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ηρακλής, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, μετά τις τοποθετήσεις του Βάλτερ Ματσάρη και μετά την ισοπαλία με τον Άρη στο Κλειάδης Βικελίδης, ο οποίος είπε ότι έχουν έρθει παίκτες ο οποίος δεν έχει εγκρίνει και ότι αυτά που ζήτησε δεν υλοποιήθηκαν. Προσπάθησε στη χθεσινή του συνέντευξη στον κόσμο των σπορ ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης κάπως να ρίξει τους τόνους, είπε ότι συναντήθηκε με τον Ματσάρη. Και ήταν μια εθιμοτυπική, ήταν μια καθιερωμένη μάλλον συνάντηση από αυτές που συνηθίζουν οι δύο πλευρές. Δεν υπάρχει θέμα στη σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, ότι ο Ματσάρη είναι ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Super League και ότι δεν τίθεται ζήτημα.
3: Τι αποζημίωση έχει?
2: Ορίστε.
3: Τι αποζημίωση έχει, ξέρουμε?
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι οι πληροφορίες λένε ότι σε περίπτωση που λυθεί το συμβόλαιο με υπηρετιότητα της ΠΑΕ Ηρακλής, τότε ο Ηρακλής θα πρέπει να δώσει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση, μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη είναι αυτός ο όρος. Αντιθέτως είναι πιο χαμηλή αποζημίωση άμα υπάρξει διακοπή συμβολέου αρχές του Νοέμβρη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται να μην το βάλει στην κουβέντα, όπως βάζαμε πέρσι στην κουβέντα την υπόθεση του Αταμάν με τον Παναθηναϊκό, όπου η αποζημίωση ήταν ο λόγος που έμενε ο Αταμάν. Έτσι λοιπόν τώρα λέμε και για τον Βάλτερ Ματσάρη και τον Ηρακλή.
3: Και από την άλλη πλευρά έχεις και τον Άρη, και θα το πω για να το βγάλω από μέσα μου περισσότερο, Βασίλη. Ναι. Σε τρία παιχνίδια κάνεις 77 τελικά. Από την άλλη πλευρά έχεις και τον Άρη. Και

0: Ήθελα να πω ότι κάποια πράγματα δεν εμπεριέχουν ποδοσφαιρική λογική στα οποία κάνει ο Άρης και το κόστος φαίνεται, γιατί υπάρχει αυτό που λες, οι 77 τελικές, αλλά αν δούμε τον αγώνα με τον Ηρακλή, υπάρχει ένας Άρης που ήταν καταπληκτικός για 35 λεπτά και δεν έβαλε γκολ, σημαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο, και εξαφανισμένος στα υπόλοιπα 55. Δεν λέω ότι ο Ηρακλής έκανε κάτι το ιδιαίτερο, εντάξει, αλλά και με 35 λεπτά καλή απόδοση δεν κερδίζει παιχνίδια.
1: Χρειάζεσαι
0: συνήθως κάτι παραπάνω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Mm-hmm. Και άμα δεν μπήκε τον γκολ που είναι η πεμπτουσία του αθλήματος, τι να το κάνεις μετά. Πάλι καλά που δεν έφαγε και γκολ στο κλείσιμο.
0: Ναι, με το Μαρκέφ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και ο Ηρακλής είχε απογοητευτική εικόνα. Εγώ δεν καταλαβαίνω το κλίμα ικανοποίηση που υπάρχει στον Ηρακλή. Εντάξει, είναι μια ομάδα καινούρια. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το κλίμα απόλυτης εφορίας, το οποίο διαπιστώνω. Γιατί λένε ότι να έπαιζε εκτός έδρας. Πολύ ωραία. Εκτός έδρας έχεις και τη δυνατότητα και την άνεση να παίξεις πίσω από την μπάλα. Όταν θα παίξεις την έδρα σου και θα πρέπει να δημιουργήσεις παιχνίδι και θα κάνει το άλλο πίσω από την μπάλα.
2: Είναι και μια ομάδα που μετά από πολύ καιρό ανέβηκε στην Αλφα Εθνική και παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή τα πάει καλά.
0: Τα αμφισβητώ. Γιατί με τον Ατρόμητο έπαιξε ένα ημίχρονο. Με τον Ατρόμητο έπαιξε ένα ημίχρονο. Με τον Άρη έπαιξε 20 λεπτά. Όχι, δεν είναι.
2: Εγώ είδα και στο Βόλο να δικείται κατάφορα από την
0: διαιτησία. Συμφωνώ απόλυτα με τον
2: Ατρόμητο. Μία ομάδα, αν δεν την υπολογίζει, δεν χρειάζεται να την αδικήσει. Άρα κάτι σημαίνει, κάτι δεν
0: καλά, και άλλοι αδικούνται.
2: Κάτι υπολογίσιμο έχει ο Ηρακλής. Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είστε καλά.
2: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τώρα τον γκολ άλλο το έβαλε στην πολιτική, έτσι. Την είδε στη δήλωση.
1: Την είδα, ναι. Εντάξει, ναι. Άδικο έχει.
2: Να τη μοιραστούμε με του ακροατέ μα.
1: Τώρα
2: Μπακογιάννη, βλέπω αλαζονία σε κάποιον. Κάποιους υπουργούς έχουν κουράσει, πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Βέβαια λέει ότι μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, αλλά δεν έχουμε εναλλακτική. Είναι αυτό που λέμε τώρα, επειδή λέγαμε για τα αθλητικά, δεν έχουμε πάγκο. Έτσι.
1: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα αυτή.
2: Γιατί είναι και ποιος το λέει, τώρα Μπακογιάννη. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα βάλουμε μία τελεία εδώ. Όχι ανωτελεία, κανονική τελεία, γιατί θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Αύριο θα τα πούμε, αύριο θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας.
1: Τώρα όμως δεν έχουμε.
2: Τώρα δεν έχουμε, γιατί έχουμε μόνο 3 λεπτά για το δελτίο ειδήσεων.
1: Οπότε μην μας χάσετε.
2: Γιατί θα χάσετε.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102.

0: FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 8 τουλάχιστον τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της επίθεσης αγνώστου που άνοιξε πυρ με κυνηγητικό όπλο έξω από σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Τουρκία. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Τουρκούγλου της επαρχίας Μανίσα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης και την ταυτότητα του δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Εμμανουέλ Μακρόν προτίθεται να συγκαλέσει συνάντηση της G7 με βασικό αίτημα την απελευθέρωση και αξιοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες των ΗΠΑ με Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο, τον πρώτο σταθμό της πενθήμερης επίσκεψής του χτες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Ανωδική είναι η τροχιά στις τιμές των καυσίμων και στην Ελλάδα, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης. Πλαφόν στο 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης προτείνει με ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία για να περιορίσει περαιτέρω το κόστος για τους καταναλωτές. Σε ισχύ από σήμερα το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεώσεων εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτέμβρη. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες, καθώς συμμετείχαν σε κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, που όπως ανακοίνωσαν οι ιαπωνικές αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, όπως επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν μεγαλύτερη ένταση, πριν να αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν από το μεσημέρι τα φαινόμενα. Η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές συννεφιές, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπωνύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Την έλεγα Πινελόπη, ήταν 25 ετών. Ένα ακόμα κορίτσι, μια ακόμα γυναίκα, θύμα της βίας. Της βίας αυτής που έρχεται από το χέρι ενός ανθρώπου που μέχρι πριν από λίγο μπορεί και να το κρατούσε, του πρώην συντρόφου. Μια βία καθημερινή, την οποία τη βλέπουμε στους δρόμους, στα σχολεία, στην οικογένεια, στις σχέσεις και τις ερωτικές και όχι μόνο. Χθες ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου. Ήταν 25 χρονών, τον έλεγαν Ζακ. Και το 2018, μια μέρα σαν την χθεσινή, κάποιοι άνθρωποι εκεί της γειτονιάς, ο καταστηματάρχης, ένας μεσίτης και κάποιοι άλλοι που περνούσαν από εκεί και κοιτούσαν αδιάφορα, τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Μια βία που επιστρέφει και επανέρχεται. Αυτό που συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες και ανέφερε και η Έφη για τους μαθητές και το βλέπουμε να εκδηλώνεται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μιλήσουμε αργότερα για την Πινελόπη, αλλά και όχι μόνο για την Πινελόπη, για κάθε γυναίκα, και είναι πολλές τελευταία, που έφυγαν από το χέρι, έφυγαν από τη ζωή από το χέρι, ενός πρώην συντρόφου ή ακόμα και νυν συντρόφου. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε για το ξεκίνημα τον Παύλο Παυλίδη που έγραψε για τα διαφορετικά παιδιά, για τον Ζάκ έγραψε, αλλά και για κάθε διαφορετικό παιδί.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου. Έχει κρυώσει λίγο καιρός, νομίζω έχει φθινοποριάσει. Είμαστε όλοι με ζακέτα σήμερα, για να... Έτσι, και ο Βασίλης φοράει ζακέτο, όχι μόνο εγώ, αλλά και οι περισσότεροι. Βέβαια, εντάξει, είναι φθινοπορεινός καιρός, δεν έχει και φοβερό κρύο.
1: Αυτό που φοράω δεν είναι ζακέτα.
0: Τι είναι, είναι σακάκι, ωραίο είναι κιόλας.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ζακέτα.
0: Εντάξει, είναι σακάκι, ζακέτα. Συγγνώμη.
1: Έχουμε όμως μαζί μας την Ειρήνη Γκέλη στο ξεκίνημα και βέβαια τον Αντρέα Κοράνη στον ήχο, μην το ξεχάσουμε, τη Μάτα Σαμαρά στη επιλογή των τραγουδιών και του τραγούδι για τον Ζακ, το διαφορετικό παιδί που διάλεξε νωρίτερα, αλλά και την Ειρήνη Γκέλη.
0: Γιατί γίνεται ένας χαμός στο περιφερειακό, γιατί είχαμε και ένα ατύχημα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από ό,τι μαθαίνουμε, Ειρήνη.
2: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πραγματικά, το είχαμε νωρίτερα στο ύψος των Μετεωρών, στο ρεύμα προς ανατολικά. Εκεί είχαμε λοιπόν μια εκτροπή και ανατροπή ενός γιοταχή αυτοκινήτου, το οποίο κατέληξε μέσα σε εργοτάξιο του flyover, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Να πούμε ότι ευτυχώς ο 70χρονος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, δεν υπήρξε ούτε εγκλωβισμός ούτε τραυματισμός. Τώρα, στο ρεύμα όμως προς δυτικά η κίνηση αυτή την ώρα είναι αυξημένη και μάλιστα ξεκινά από την Τούμπα περίπου και από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Πιο πριν, βλέπω, ναι.
2: Και πιο το πριν ακόμα, ναι. Έχεις δίκιο. Και φτάνει μέχρι σχεδόν το 424 το νοσοκομείο, μέχρι και την Πολύχνη.
0: Σχεδόν σε όλο τον περιφερειακό.
1: Όχι, σε όλο αυτό που το εργοτάξιο της κατασκευής της περιψωμένης ταχείας λεωφόρου.
0: Flyover μπορείς να το πεις, δεν χρειάζεται να το πεις ολόκληρο.
1: Όχι και flyover τώρα, είμαστε σοβαροί μεταξύ μας.
0: Ναι, σοβαρά σου απαντάω κι εγώ. Flyover, πάμε παρακάτω, Ειρήνη.
2: Ναι, θέλω να δω στην ελληνική εκδοχή. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυξημένη κίνηση, χρειάζεται, θα δουν οι οδηγοί όσοι βρεθούν εκεί ότι οι ταχύτητες είναι πάρα πολύ χαμηλές, όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και το λέει και η τροχαία και η αστυνομία όλες τις μέρες από τότε που ξεκίνησαν οι εργασίες για το flyover, ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ιδιαίτερα στον περιφερειακό. Όσοι έχουμε κινηθεί βλέπουμε ότι είναι πολύ στενά κάποια σημεία.
1: Εγκληματικά στενά είναι.
2: Είναι πάρα πολύ στενά. Είναι πάρα πολύ στενά.
1: Απορώ πως η τροχέα δίνει έγκριση να κυκλοφορούμε σε τέτοιους δρόμους, αλλά εντάξει, κάποια πράγματα γίνονται. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι στενά, είναι τσιμεντένια τα τυχεία εκεί πέρα. Δηλαδή, χτυπάς εύκολα, δεν χωράς με ένα φορτηγό, ας πούμε, στις δύο λωρίδες, δύσκολα χωράς.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κίνηση. Βέβαια, Βασίλη, κάποιοι ίσως να είναι μονόδρομος για κάποιους να επιλέξουν τον περιφερειακό για να φτάσουν πιο γρήγορα, το πιο γρήγορα είναι πολύ σχετικό.
1: Ναι, τέλος πάντων να φτάσουν κάπως.
0: Αναλόγως στη στιγμή που περνάνε.
2: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το ρεύμα προς ανατολικά είναι ολοπράσινο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Η κίνηση τεξέγεται κανονικά, στο ρεύμα προς δυτικά όμως.
1: Κοίταξε να δεις, έχουν αλλάξει τα πράγματα, Ειρήνη, γιατί είναι χάλια προς δυτικά όντως, όπως το λες, και αυτό έχει αλλάξει γιατί συνήθως το είχαμε νωρίς. Συνέβαινε 8,
2: ναι,
1: 7, σωστά. 9.
0: Καλά, τώρα μετά είναι και λόγω του ατυχήματος.
1: Μετά, όχι, δεν έχει σχέση.
2: Φαντάζομαι.
1: Από την άλλη λωρίδα είναι.
2: Όχι.
1: Καμία,
2: ναι,
1: σχέση.
2: Ναι, είναι από την άλλη μεριά.
1: Είναι η κίνηση πλέον σε διαφορετικές ώρες, σε ώρα 11 και 4 ας πούμε. Δεν ήταν λογικό, όμως είναι πολλά τα οχήματα. Τα έργα έχουν δυσκολέψει ακόμα περισσότερο, γιατί αλλάζει κάθε μέρα εκεί μέσα, επειδή τη χρησιμοποιώ, γι' αυτό τα λέω, το δρόμο.
0: Από περιφερειακό έρχεσαι?
1: Από περιφερειακό γενικά κινούμε, ναι.
0: Ναι. Okay.
1: Εσωτερική περιφερειακή, δεν είναι περιφερειακή τώρα, τέλος πάντων. Αλλάζουν οι τέτοιες και αλλάζουν και οι χαράξεις και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μπέρδεμα και χρειάζεται πολύ προσοχή όντως και δυσκολεύει πολλούς οδηγούς. Τέλος πάντων, ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι άλλο. Δεν συμβαίνει κάτι άλλο, Ειρήνη, συγγνώμη που σε διάκοψα.
2: Όχι.
1: Ωραία.
2: Όχι. Όλα είναι
1: κατά τα άλλα καλά που λένε.
2: Κατά τα άλλα καλά, όσοι δεν περνάνε από εκεί, κατά τα άλλα καλά.
0: Τέλος πάντων, αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, καλό θα είναι.
1: Το να αποφύγετε, μπαίνεις μέσα. Οπότε, ναι, Εγνατία Μποτιλιάρισμα, στη Βούλγαρη, στη Μαρτίου, τι βλέπω τώρα, την Καραμαλή.
2: Την Όλγας πρέπει, παιδιά, υπομονή.
1: Και η Όλγας έχει.
2: Η Όλγας έχει όμως, γιατί στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται έργα και
1: από πού να πας. Από πού να πας, για πες μου, υποθαλάσσια, να βουτήξεις.
2: Τώρα μια και την επανέφερε στη συζήτηση.
1: Ναι, από πού να πάμε.
2: Δεν ξέρω κατά πόσο θα απέδιδε και εκείνο. Είναι δύσκολο. Απλά πρέπει να σας πω για την Όλγα, όσοι κατεβαίνουν την Όλγα, ότι ευτυχώς, Βασίλη, είναι μικρό το κομμάτι. Δηλαδή ξεκινάει λίγο πριν τη Γραβιά και φτάνει μέχρι και την Συνδίκα και μετά τη Συνδίκα όμως ο δρόμος ανοίγει.
1: Στη Συνδίκα είναι τα έργα που γίνονται από την ΕΙΑΘ, εκεί ο μεγάλος αγωγός, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από κάτω από την παραλία, ανέβηκαν πάνω στην Όλγα. Ελπίζουμε να τελειώσουν, όμως πίσω πάει το ποτηλιάρισμα, όπως είπες, μέχρι τη Γραβιά. Εντάξει, ένα κομμάτι.
2: Υπάρχει και η εναλλακτική οδός, βέβαια, να ανέβουν οι οδηγοί από Κρήτης. Την πάνω πλευρά, από την Κρήτη και να το πάρουν ευθεία. Και μπορούν να κατέβουν τη Συνδίκα. Αυτό το κάνω και εγώ.
1: Το κάνεις, σε έβαλε και Google και εμένα εκεί με έστειλε.
2: Ναι, γιατί χθες. Πραγματικά δεν έχει κίνηση.
0: Εσύ
2: δηλαδή,
0: περιφερειακό δεν πας. Πού βρέθηκες?
1: Κάνω διάφορες διαδρομές τώρα. Τι σε νοιάζει που πάω? Θα σου πω που πηγαίνω τώρα τις διάφορες ώρες της ημέρας. Μα είπαμε έλεγχος, έλεγχος. Φτάνει πια.
0: Λοιπόν, όσοι πάντως ξεκινάτε από Καλαμαριά, μπορείτε να πάρετε το μετρό. Οπότε να μην έχετε να μποτιλιάρετε.
1: Είδες, Ειρήνη, τώρα έγινε μάρτυρα σε καυγαδάκι. Τώρα στον αέρα.
2: Είναι χαριτωμένο όμως. Ακούτε και γελάω. Είναι ωραίο.
0: Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Ειρήνη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ειρήνη Γκέλ, λοιπόν, μας ενημέρωσε. Να πω επίσης ότι έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Όπως κάθε μέρα, βέβαια, εκεί πέρα που κάνουμε τις ασφαλτοστρώσεις στην Εθνική Οδό, στην Παθέ, στη Χαλάστρα, μετά τα Διόδια, πέφτεις πάνω εκεί στα έργα και θα περιμένω. Κάποια στιγμή θα τελειώσουν. Στο μεταξύ, έχουμε συνηθίσει. Δεν ξέρω, παίρνουμε μαζί μας κάτι, ένα ξηρά τροφή, νερό, έτσι για τα μποτιλιαρίσματα, τα χάπια μας. Έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε.
0: Πια. Έλα, πρωί-πρωί γκρινιά, λοιπόν. Πρωί-πρωί, τέλος πάντων, 11 και. Ελπίζω να ξυπνήσατε με χαμόγελο εσείς. Πάμε να δούμε σιγά-σιγά λίγο τι συμβαίνει και στον πολιτικό χώρο.
1: Θα τα πούμε με τον Αλέξανδρο.
0: Ναι, θα τα πούμε σε λίγο.
1: Γιατί έχει και καινούργιες και φρέσκες δηλώσεις.

0: Κολίγα Γιος, τραγούδι που περιλαμβάνεται στο δίσκο του Λουκιανού και Λαϊδόνη με τους στίχους του Γιάννη Νεγρεπόντη, τον κόκκινο δίσκο, τον περίφημο, κόκκινο χρώμα είχε το βινίλιο που είχε κυκλοφορήσει τότε και είχε προκαλέσει αίσθηση. Ο Γιάννης Νεγρεπόντης, πραγματικό όνομα Γιάννης Ξινοτρούλιας, έτσι έφυγε το 1991 στις 22 Σεπτεμβρίου, μου το θύμισε το πρωί ο Νίκος Ολαδιανός, ακούγα το πρωί και αυτό το τραγούδι ήθελα να το παίξω. Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη, γεια σου.
1: Καλησπέρα. Ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να παρακολουθεί κανείς την εκπομπή της Εύσης Αμπάτζου και του Βασίλη Πεκλάρη είναι οι μουσικές επιλογές του τελευταίου που δίνουν αυτό το ιδιαίτερο χρώμα, ακόμη και τα μουσικά μηνύματα σχολιάζουν για όσους μπορούν να το αντιληφθούν την επικαιρότητα.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λες. Και μπορώ να σου πω ιστορίες και ονέρ και εκτός αέρα πώς επιλέγονται τα τραγούδια.
1: Εξαιρετικές επιλογές, εξαιρετικές.
2: Αλέξανδρε, έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
1: Έχουμε
2: πάμε
1: πολλά.
2: Λοιπόν,
1: πήρε φωτιά η Καλαμαριά με τα κάψιμα που λέμε. Η κυβέρνηση ετοιμάζει παρεμβάσεις εν όψη της ένταξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις όπως η επιδότηση στην Αγγλία. Εξετάζεται και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Ο κ. Σπυριακάκης είπε ότι δεν εξετάζει τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Άλλες πηγές κυβερνητικές επιμένουν ότι και αυτά μπορεί να τεθούν στο τραπέζι, να διευρυνθούν δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια για τους πολίτες που δικαιούνται και μπορούν να μπουν σε αυτό το πλαίσιο να πάρουν επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και βέβαια εξετάζεται και η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τον Οκτώβριο. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναγγείλει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει κάτω από 1,75. Οικονομικό επιτελείο πηγές του λένε ότι στοχεύει στο 1,50-1,60 με επιδότηση στην Αγγλία και συμμετοχή των δηληστηρίων. Σήμερα να πούμε ότι η τιμή είναι περίπου στα 2 ευρώ. Για να συμμετάσχει σε αυτό τον ανοιχτό δημόσιο διάλογο για το τι πρέπει να γίνει στα καύσιμα, επιχείρησε σήμερα το πρωί με βίντεο που διένυμε ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι σαφέστατος, προσδιορισμένος ως προς τις προτάσεις τις συγκεκριμένες που κατέθεσε. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια και στις εταιρείες μεταφοράς των καυσίμων πετρελαιοειδών. Όχι μόνο στα πρατήρια, όπως λέει, ένα πρώτο. Ένα δεύτερο είναι η επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπερκέρδη των δηληστηρίων που αυτό το εξάμεινο ξεπέρασαν το 1,5 δις ευρώ. Λέω για τα υπερκέρδη, όχι τα κέρδη τους. Πάνω από τα κέρδη, 1,5 δις ευρώ, τα δύο δηληστήρια, ως γνωστό, διηλίζουν το αργό πετρέλαιο. Η τρίτη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτόριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε και η Ισπανία. Να πούμε επίσης ότι ο Αλέξη Τσίπρας προτείνει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης, το ντίζελ δηλαδή για τα φορτηγά που αυξάνουν και αυτά με την σειρά τους το κόστος και όλα αυτά τελικά επιδεινώνουν τον πληθωρισμό. Το πετρέλαιο λοιπόν κίνησης, λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,8 ευρώ το λίτρο. Απάντηση.
2: Σε αυτό το βίντεο ναι, υπήρξε απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
1: Από τον κύριο Μαρινάκη που είπε: όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Αρχίζει προλάροντας τον κύριο.
0: Ηρωνικά, ναι.
1: Ναι, ηρωνικά.
2: Ή σκοπτικά θα μπορούσε να πει κάποιος. Όχι ηρωνικά, ο καθένας ήταν προς
1: τα ηρωνικά, σκοπτικά, τρολάρει.
2: Ναι.
1: Βάζουμε όλο το μπουκέτο των εκδοχών.
2: Ναι.
1: Παίρνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, όλη η Ευρώπη, λέει ο κύριος Μαρινάκης, αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελληνοπολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Και πρόσθεσε, για να σοβαρευτούμε, είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί, όπως είπε, μία ακόμη λαθροχειρία. Προφανώς και μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Και δεν είπε κάτι αντίθετο ο Πρωθυπουργός. Αν θέλουμε να ρίξουμε, για παράδειγμα, τον ειδικό φορό κατανάλωσης στη βενζίνη, στο ντίζελ, στα κατώτατα όρια. Εξήγησε ωστόσο ότι αυτό που χρειάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να υπάρξει δυνατότητα εξαίρεσης μιας τέτοιας έκτακτης παρέμβασης από τον υπολογισμό των οροφών των δαπανών. Εκεί είναι που σου βάζει το όριο, όχι στο αν θα το κάνεις ή όχι, εκεί αποφασίζεις ξεκάθαρα από μόνος, όπως το κάνει η Κύπρος, όπως το κάνει η Γερμανία, όπως το κάνει η Γαλλία, όπως το κάνει η Ισπανία, η κάθε ευρωπαϊκή χώρα αποφασίζει από μόνη της. Αυτό που δεν μπορεί να αποφασίσει από μόνη της είναι οι οροφές των δαπανών.
0: Δεν ξέρω τι θα πει ο κ. Μαρινάκης, Αλέξανδρε, για τη δήλωση την πρωινή της κυρίας Μπακογιάννη, ότι υπάρχει αλαζονία, βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη, και θα έλεγα να καβαλικέψουν, είπε η κυρία Μπακογιάννη μιλώντας στο Sky. Έχουμε, λέει, και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα. Ναι. Αυτό δεν το σχολίασε σήμερα ακόμα, τουλάχιστον δεν έχει ρωτηθεί.
1: Νομίζω ότι αυτή η κριτική και αυτή η ζήμωση στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας εξακολουθεί, και όσο είμαστε εν αναμονή της ανακοινώσεως του κόμματος του κυρίου Σαμαρά και όσο είμαστε και με τα απόνερα της ανακοίνωσης κόμματος από τον Κασιδιάρη, αν θέλετε να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό.
0: Αυτό μόνο, γιατί δεν θα μας πάρει άλλο χρόνος. Ναι, για πες.
1: Ναι, πριν πάω στον κύριο Κασιδιάρη να πω ότι η κυρία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, είπε το πρωί δεν αποκλείεται και εμπλοκή τρίτου ατόμου στην υπόθεση Μαζονάκη. Το κλείνω για να επισπεύσω,
0: ναι,
1: και να πούμε ότι η εν λόγω διαδικασία ανακοινώσεως από δύο βουλευτές, τον κύριο Δημητροκάλη, αν δεν κάνω λάθος, και, και έναν ακόμα βουλευτή από την πλευρά των...
0: Ανεξάρτητη είναι, πρώην Σπαρτιάτες, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, προκάλεσε την οργήλια αντίδραση και του ΚΚΕ και της Κλέψης Ελευθερίας και της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μανούσος ήταν αυτός που είπε ότι μπορεί να αφαίνομαι ότι είμαι των Σπαρτιατών, αλλά ωστόσο εκπροσωπώ, είπε, τη Συμμαχία των Ελλήνων, το νέο κόμμα που ανακοίνησε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Να πούμε εδώ στους ακροατές μας, αγαπητέ Βασίλη, αγαπητή Έφη, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελληνική Βουλή δεν έχει 300 βουλευτές, έχει 297. Γιατί έχει 297? Γιατί οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών αποτάχθησαν από την Βουλή, γιατί αποφάσισε το εκλογοδικείο ότι έκαναν παραποίηση εκπροσώπησης. Άλλο κόμμα εκπροσωπούσαν και άλλο κόμμα δήλωναν ότι εκπροσωπούν.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε σε τίτλους εμείς τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: καλή χαρά.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ξεκινά σήμερα η σύνοδος του ΟΗΕ στο επίκεντρο η πόλεμη σε Ουκρανία, Ιράν και το ενεργειακό. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαβρόφ, Πεζεσιάν, ενδιαφέρον για την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σειρά επαφών με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντζίσκο. Επιδείνωση του καιρού έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Κάθε βράδυ καταγράφονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη ύψους 11 εκατομμυρίων σε βάρος του δημοσίου. Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην Τουρκία, στην περιοχή Μανίσα, με 8 τραυματίες μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Επιστρέψαμε για να μιλήσουμε για κάτι που τις τελευταίες ημέρες ήρθε με δυσάρεστο, με αρνητικό, με τραγικό τρόπο στην επικαιρότητα. Μια συζήτηση γύρω από μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της ιατρικής επιστήμης, πολλές από τις οποίες είναι αμφιλεγόμενες και κάποιες θα έλεγα έως μπορούν να χαρακτηριστούν έως αστείες από κάποιους, αλλά όταν γίνονται με τραγικά αποτελέσματα και συνέπειες, μόνο αστείες δεν μπορείς να τις χαρακτηρίσεις. Θα μιλήσουμε τώρα λοιπόν για αυτές τις μεθόδους και ειδικότερα για κάποιες συγκεκριμένες με τον καλεσμένο μας. Είχαμε την τιμή και τη χαρά να ξαναμιλήσουμε με τον καθηγητή πυρηνικής ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιώργο Άρσο, ο οποίος μας έκανε τη χαρά να είναι ξανά μαζί μας. Γεια σας κύριε Άρσο.
1: Καλημέρα σας κύριε Πεκλάρη, καλημέρα κυρία Τσαμπάζη, καλημέρα στους ακροατές του 102 FM. Εγώ ευχαριστώ για την χαρά και την τιμή της πρόσκλησης.
2: Να μας διαφωτίσετε λίγο κύριε καθηγητά, γιατί...
0: Η πυρηνική ιατρική, ναι, αυτό έχει σχέση με τις επιστήμες που έρχονται από τη φυσική. Γκβαντική ιατρική έχουμε κύριε Άρσο.
1: Θα έλεγα ότι ο πιο αρμόδιος να μιλήσει για αυτά είναι η ίδια η φυσική. Όμως έχετε δίκιο, η πυρηνική ιατρική από τη φύση της έχει στενή σχέση με τη δομή και τη λειτουργία του ατόμου, των πυρήνων, των υποατομικών φαινομένων, της εκπομπής ενέργειας. Επομένως, αποτελεί μέρος της βασικής θεωρητικής εκπαίδευσης της πυρηνικής ιατρικής. Δύο λόγια για την κβαντική ιατρική. Αυτό το κβαντικό είναι μια παλιά λατινική λέξη πολύ χαμηλής σημασίας, που σημαίνει πόσο κάνει. Σημαίνει την ποσοτικοποίηση. Ποσοτικοποίηση, αλλά όχι τυχαία, ποσοτικοποίηση σε διακριτές ποσότητες μικρές. Αφορά όχι τον μακροσκοπικό κόσμο όπως τον αντιλαμβανόμαστε, ούτε καν τα άτομα. Αφορά τις υποατομικές δομές, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια. Εκεί οι καταστάσεις και οι ιδιότητες δεν έχουν ένα συνεχές, αλλά παίρνουν διακριτές τιμές. Εκεί ο κόσμος είναι εκπαντισμένος. Αυτή η κβαντική φύση του μικρόκοσμου, η οποία πρώτα διαισθάνθηκε, ανακαλύφθηκε μαθηματικά πέρα από την κοινή αντίληψη των ανθρώπων, οδηγεί σε παραδοξότητες, στην άρση της αιτιοκρατίας που ξέρουμε, αίτιο αποτέλεσμα, κάτι να είναι και συγχρόνως να μην είναι, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Όλα αυτά τα πράγματα επιβεβαιώθηκαν στην αρχή, ανακαλύφθηκαν καταρχήν από τους κολοσσούς της σκέψης, τον Πλάνκ, τον Αϊνστάιν, τον Ντεμπρολί, που αφορούν τις καταστάσεις της ύλης και την ίδια τη φύση της ύλης και της ενέργειας. Το ηλεκτρόνιο την ίδια στιγμή μπορεί να είναι σωματίδιο, αλλά μπορεί να είναι και φωτόνιο. Και αυτή η απίστευτη μαθηματική διέστηση και περιγραφή έχει όμως επιβεβαιωθεί με ατράνταχτη, στο τέλος του αιώνα μας, με ατράνταχτη πειραματική μεθοδολογία και έχει βρει και εφαρμογές. Έχουμε ακούει, ξέρουμε όλοι τον μαγνήτη, ο μαγνήτης οφείλεται στην κβαντισμένη μαγνητική ιδιότητα του πυρήνα του υδρογόνου. Ο υδρογόνο είναι το στοιχείο του νερού που αποτελείται το κύριο συστατικό του οργανισμού.
0: Δηλαδή για να το καταλάβουμε, να το κάνω εγώ λίγο πιο λιανά, οι μαγνητικές που κάνουμε προέρχονται σαν τεχνογνωσία, δημιουργήθηκαν μέσα από αυτή την επιστημονική έτσι, πρόοδο και σκέψη πάνω σε αυτά.
1: Αξιοποιούν, ακριβώς αξιοποιούν την κβαντική κατάσταση των πυρήνων υδρογόνων, ο οποίος μπορεί να υπάρχει μόνο σε δύο καταστάσεις. Συν ενδεύτερο, πλην ενδεύτερο. Δηλαδή είναι τα επίπεδα ψηλής και χαμηλής ενέργειας. Τα συντονίζουν το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, όταν αφήνονται ελεύθερα, εκπέμπουν αυτό το ραδιοσήμα που σχηματίζει την εικόνα του μαγνήτη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό θα είναι αυτό που σίγουρα όλοι ακούμε για τους μαγνητικούς υπολογιστές που έρχονται, που έχουν φτιαχτεί σε πειραματικά πρότυπα και όπου αυτή η κατάσταση που είναι πέρα από την αντίληψη της πραγματικότητας για το πέρα από το 01 δηλαδή που έχουμε στους συμβατικούς υπολογιστές δίνουν απίστευτη ταχύτητα σε αυτές τις διαδικασίες. Είναι όμως πολύ δύσκολο να παραχθεί ένα εμπορικά διαθέσιμο μοντέλο.
2: Άρα έχουμε την εφαρμογή από ό,τι αντιλαμβανόμαστε της κβαντικής φυσικής κάπως σε
1: ακριβώς,
2: διάφορους τομείς.
1: Ακριβώς.
2: Όπως
1: επιβεβαιώθηκε ναι. Πραγματικά και ήδη αποδίδει και πραγματικούς καρπούς.
2: Μάλιστα. Τώρα όμως στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή όπως εμείς ψάχνουμε έναν πυρηνικό γιατρό για συγκεκριμένες αρρώστιες,
0: πυρηνικό γιατρό μιλάμε.
2: Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω πυρηνικό γιατρό. Μπορούμε να ψάξουμε ένα κβαντικό γιατρό, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι γιατροί που λέει από κάτω ειδικό στην κβαντική ιατρική, ας πούμε.
1: Είναι ένα πολύ ευγενικό και μεγαλόπνο όραμα να γνωρίζουμε όχι μόνο τι συμβαίνει στα μόρια που κάνουν τη βιοχημεία του οργανισμού μας, στα άτομα που τα αποτελούν, αλλά και στα σωματίδια που αποτελούν τα άτομα. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό. Ο οργανισμός λειτουργεί σαν σύνολο και αυτό που καταλαβαίνουμε σαν ένα συνεχές και ομαλό πράγμα είναι ακριβώς η στατιστική αρμονία των νιάκης τρισεκατομμυρίων ατόμων και υποατομικών σωματιδίων που αποτελούν τον οργανισμό. Δεν έχει λοιπόν βάση ούτε η κβαντική ιατρική, ούτε η κβαντική θεραπεία. Δεν το λέω εγώ, δεν είμαι πιο κατάλληλος. Υπάρχει πρόσφατη ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, η οποία χαρακτηρίζει τους όρους κβαντική ιατρική και κβαντική θεραπεία ανυπόστατους.
0: Ναι.
1: Μπορεί
0: ναι.
1: να είναι ένα όραμα, ένα μεγάλο πράγμα. Οι άνθρωποι γενικά αγαπούν να γοητεύονται από πράγματα που δεν καταλαβαίνουν.
0: Που δεν καταλαβαίνουν, ναι. Όπως τα λέγαμε, αυτό... όπως λέγαμε παλιά, όταν κάτι δεν το καταλαβαίναμε, εμένα μου ακούγεται πυρηνική φυσική αυτό που λες.
2: Ναι. Γι' αυτό θεωρείτε, κύριε καθηγητά, ότι οι περισσότεροι, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μία αύξηση των ανθρώπων στο να ψάχνουν εναλλακτικές μορφές ιατρικής. Και άντε τώρα να ψάξεις, αυτό το συζητούσαμε χθες με τον Βασίλη, άντε να ψάξεις τώρα μια εναλλακτική για να γίνεις, να τραβηχτείς λίγο, να κάνεις κάτι τέλος πάντων. Και άλλο όμως βλέπουμε και ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Και αναζητούν, ας πούμε, μια απάντηση και στις εναλλακτικές μορφές.
0: Υπάρχει ζήτηση, άρα θα υπάρχει προσφορά, εγώ λέω.
1: Νομίζω ότι είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Καταρχήν, η ιατρική έχει κάνει αλματώδεις προόδους. Αρρώστιες που κάποτε ήταν ανίατες.
2: Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια.
1: Τάχος, αυτό όμως οδήγησε σε μια ψευδαίσθηση αθανασίας ή παντοδυναμίας της ιατρικής. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλοι κάποτε εξαντλούμε τα όρια που έχουμε να κερδίσουμε από τις θεραπείες της ιατρικής και ο θάνατος είναι μια αναπόφευκτη πραγματικότητα για όλους. Ασφαλώς είναι πολύ κατανοητή και με συμπάθεια την βλέπει κανείς την προσπάθεια του ανθρώπου να αποφύγει, να διαφύγει όλα αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά σε μια οργανωμένη κοινωνία έχουν τις ισορροπίες τους. Σε μια κοινωνία όμως όπου υπάρχει άκρητη ιδιωτικοποίηση της ιατρικής με απίστευτα ποσά να γίνουν και όπου έχει πια, υπάρχει μια ιδεολογία ότι το χρήμα μπορεί να αγοράσει τα πάντα, να αγοράσει την νεότητα, να αγοράσει την αθανασία, με πλήρη άγνοια του Dorian Gray, όλης αυτής της καλής παράδοσης που, του Φάουστ στον Γκέτε που έχει ασχοληθεί με το ζήτημα. Μέσα αυτό λοιπόν το πλαίσιο της επιθυμίας των ανθρώπων, της υπερπροβολής ίσως των δυνατοτήτων της ιατρικής και της άκρητης ιδιωτικοποίησης με μεγάλα ποσά, αυτούν αυτά τα φαινόμενα. Όπου γοητευτικά ονόματα, τα οποία δεν έχουν σαφές περιεχόμενο, προσελκύουν τους ανθρώπους με την ελπίδα της ανακούφισης, της ανανέωσης, της αθανασίας ίσως.
2: Δεν είναι πάντως φαινόμενο που συναντάμε μόνο στην Ελλάδα, κύριε Άρσο, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, είναι παγκόσμια. Οι ανθρώπινες επιθυμίες είναι παγκόσμιες και είναι διαχρονικές, όπως σας είπα. Από την εποχή του Όσκαρ Γουάιλ, του Γκέτε, έχουν περιγραφεί αυτά τα πράγματα.
0: Έχουν γραφτεί, τα έχουμε δει, τα έχουμε διαβάσει, τα είδαμε και σε θέατρο να μεταφέρονται. Αλλά βέβαια, εγώ διαβάζω στην ιστοσελίδα ενός γιατρού, δεν χρειάζεται να πούμε, ότι λέει στην κβαντική ιατρική ισχύει ότι κάθε κύτταρο, ιστός ή όργανο για να είναι υγιές πρέπει να έχει συγκεκριμένη ηλεκτρομαγνητική συχνότητα. Εάν η φυσιολογική ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων διαταραχθεί λόγω της παρεμβολής κάποιου παθογόνου μικροοργανισμού, τότε ο οργανισμός εκδηλώνει συμπτώματα ως αποτέλεσμα αυτής της διαταραχής.
1: Αυτό είναι μια λογικοφανής προσέγγιση, πλην όμως δεν τεκμηριωμένη.
0: Ναι.
1: Η ιατρική έχει ένα πολύ υδροτικό, ας το πω, πλαίσιο. Δηλαδή σκληρής δουλειάς, μια θεωρία να μπει, να ελεγχθεί με διπλά τυφλά πειράματα, να φανεί τι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τι ήταν απλώς προσδοκία. Για τα συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη λοιπόν προσέγγιση του ηλεκτρομαγνητικού, της ηλεκτρομαγνητικής αρμονίας, της διαταραχής κτλ. Δεν υπάρχει τεκμηρίωση, δεν υπάρχουν αποδείξεις.
0: Αυτό. Και πείραμα και παλήθευση και επιβεβαίωση.
1: Ναι. Δηλαδή είναι γνωστό ότι τα κύτταρα έχουν ηλεκτρική λειτουργία, άρα παράγουν και ηλεκτρισμό και μαγνητικά πεδία. Και κάποτε τα εκμεταλλευόμαστε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά σε κυταρικό, ατομικό και μάλιστα υποατομικό επίπεδο, που είναι η ουσία της κβαντικής φυσικής, Αυτό το πράγμα ούτε έχει αποδειχθεί, ούτε νομίζω ότι το προσεγγίζουμε.
0: Μάλιστα. Οπότε το ξεκαθαρίσαμε το θέμα αυτό σχετικά με την ιατρική. Τώρα,
1: το ξεκαθαρίζουν κυρίως, ας μείνει αυτό που λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών. Σε πρώτη ανακοίνωση, 13 Σεπτεμβρίου, είναι ξεκαθαρισμένο. Τους θεωρεί ανυπόστατους.
0: Και ένας καθηγητής πυρηνικής ιατρικής που είναι σε ένα πεδίο πολύ κοντινό και εσείς διαβάζετε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που γίνονται με αυτά ακριβώς τα μηχανήματα, με αυτές τις δυνατότητες που έχουν δοθεί μέσα από την...
1: Έχουμε μία προσέγγιση γνωσιακή από την βασική μας εκπαίδευση στη δομή του ατόμου. Εκεί μαθαίνουμε τους κβαντικούς αριθμούς των διαφόρων υποατομικών σωματιδίων. Ξέρουμε τι είναι, δηλαδή όχι με τη γνώση του, την έμπειρη ενός φυσικού και με το μαθηματικό υπόβαθρο περισσότερο, αλλά αντιλαμβανόμαστε τι είναι η κβαντική φυσική. Ποια είναι η χρησιμότητά της, πού μπορούν να αξιοποιηθούν οι κβαντικές ιδιότητες του μικρόκοσμου της ύλης, και ξέρουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ μακριά από το να σερβιριστεί σαν έτοιμο προϊόν.
0: Καλά, δεν θα συζητήσω για άλλα και δεν θα μπούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση που τόσο πολύ και έφερε την αφορμή για να συζητάμε για όλα αυτά σήμερα και όλα αυτά που γινόταν σε αυτά τα ιατρία. Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος, κύριε καθηγητά, εσείς έχετε αφιπηρετήσει τώρα, είσαστε εκτός.
1: Είμαι συνταξιούχος, απλός συνταξιούχος. Απλός συνταξιούχος.
2: Γιατί υπάρχει και άλλος συνταξιούχος εκτός από τους απλούς.
1: Δηλαδή θα έχει μεγαλύτερη έγκλη η εκπομπή σας να είναι ομότιμος, ας πούμε, όπως συνηθίζεται.
0: Δεν συνηθίζεται. Αυτό γίνεται πάντα, νομίζω.
1: Σχεδόν πάντα. Δεν είχα την τιμή, το απειθείτε να με τιμήσει με την απονομή του τίτλου του απότομου. Θα έλεγα στοχευτικά. Είμαι ο μόνος στους 45 γιατρούς την τελευταία πενταετία οι οποίοι ζήτησαν την απονομή του τίτλου του απότομου, στον οποίο δεν μου απονεμήθηκε.
0: Αυτό δεν έγινε, φαντάζομαι, λόγω επιστημονικής.
1: Είναι μια διαδικασία, ήταν μια διαδικασία παράδειπτη, και τα λέω αυτά δημοσίως, χωρίς φόβο, έτσι, κάποιου πράγματος, γιατί μιλάω τη βασή μου πραγμάτων, προσβλητική για μένα, αλλά που αυτό με θλίβει, γιατί ήμουν 40 χρόνια στο απειθή, δεν τιμά το απειθή. Δεν τιμά το απειθή, γιατί κυρίως έγινε μεγάλη παραβίαση της ισονομίας. Κοιτάξτε, τον παλιό καιρό στην αυτοκρατορική Ρώμη ο αυτοκράτορας μπορούσε να κάνει το άλογο του συγκλητικό ή και ύπατο. Και όπως λέει και ο Ροίδης, στον μεσαιωνική Ρώμη ο Πάπας στον πίθηκο του καρδινάλιου. Το πώς όμως η σύγκλητος του Απιθύτα απονέμει τον τίτλο ή στερεί τον τίτλο, πρέπει να έχει μια στήριξη. Είναι αυτό που λέμε λογοδοσία. Αυτά στην περίπτωσή μου δεν εφαρμόστηκαν. Είναι κάτι για το οποίο δίνω αγώνα με όλα τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ασφαλώς και τα μέσα δημοσιότητας.
0: Θα είμαστε στη διάθεσή σας επόμενη έτσι, συζήτηση ειδικά για αυτό το θέμα να το συνομιλήσουμε και να δούμε και να πάρουμε και μια απάντηση αν χρειάζεται.
1: Ευχαριστώ κύριε Πεκλάρη.
0: Εγώ
1: να διευθυνήσω ότι δεν με αφορά προσωπικά.
0: Εντάξει, όχι και εμείς με αυτό το πλαίσιο μιλάμε.
1: Σαν πολίτης για την επανόρθωση πραγμάτων που δεν τιμούν ούτε τη δημόσια διοίκηση ούτε πολύ περισσότερο το απειθήτα που πρέπει να είναι ο ναός του ορθού λόγου και όλα να είναι διαφανή και ξεκάθαρα.
2: Κύριε Άρσο, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας λύσατε πολλές απορίες που είχαμε.
1: Εγώ σας
2: καλή
1: ευχαριστώ,
2: συνέχεια να έχετε.
1: Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την εκπομπή σας και κυρίως τις μουσικές επιλογές του κύριου Πεκλά.
0: Με τον Εγκρεπόντε, το κατάλαβα.
2: Νομίζω ότι μετά από λίγους μήνες θα κάνουμε καθαρά μουσική εκπομπή με τον Βασίλη.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μιλώντας για την Πινελόπη, αυτό το κορίτσι των 25 χρόνων που έφυγε μαχαιρωμένο από τα χέρια που τα κρατούσε λίγη ώρα πριν γιατί τα χάιδευε, από τον ανθρώπου που ήταν μαζί, πρώην συντρόφου. Και θα μας πει η Βούλα Σαΐτη και για αυτό αλλά και για όλες αυτές τις περιπτώσεις που έχουν γίνει επιδημία των γυναικών που σκοτώνονται, δολοφονούνται από τα χέρια των ανθρώπων με τους οποίους ζουν ή είναι μαζί. Η Βούλα Σαΐτη είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα, Βούλα.
2: Έφηκε, Βασίλη. Καλημέρα και από εμένα. Και καλά κάνεις, Βασίλη, και αναφέρεσαι στο όνομά της, γιατί όλες αυτές τις γυναίκες που έφυγαν με αυτόν τον πραγματικά αχαρακτήριστο τρόπο από τα χέρια στην πλειονότητα τους πρώην συντρόφων τους ή και νυν συντρόφων τους, πρέπει να τις θυμόμαστε με τα ονόματά τους. Δεν είναι αριθμοί. Αν και συνηθίζουμε να αναφερόμαστε σε αριθμούς και σε αυτή την περίπτωση, την προκειμένη περίπτωση πρόκειται για την 11η γυναίκα που χάνει τη ζωή της από τις αρχές του χρόνου στη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Μια πολύ νεαρή γυναίκα, όπως ήταν αρκετά από τα θύματα αυτών των υποθέσεων, τις πρωταγωνίστριες, τις γυναίκες αυτές που έγιναν πρωταγωνίστριες για τόσο αρνητικό λόγο. Να πούμε λοιπόν ότι σε βάρος του δράστη, του 27χρονου, και λέμε δράστη και όχι φερόμενου γιατί έχει αποδεχθεί την πράξη του, αν και επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, έτσι, λέγοντας ότι δέχτηκαν επίθεση, έχουν γίνει γνωστά αυτά.
1: Ναι, αυτό είπε στην αρχή, ναι. Mm-hmm.
2: Και βέβαια στη συνέχεια αυτό τραυματίστηκε κιόλας για να ενισχύσει την
1: άποψη, ναι, που είπε στην αρχή
2: αυτή την εκδοχή που παρουσίασε. Ο ίδιος έχει αποδεχτεί λοιπόν την πράξη του εν τέλει και για τις 24 του μήνα, την Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί η απολογία του. 11 περιπτώσεις από τις αρχές του χρόνου, κάποιες από τις πιο πρόσφατες που μπορούμε να θυμηθούμε, τον Αύγουστο ήταν η τελευταία, είναι η περίπτωση της Ροδόπης, θανατηφόρα επίθεση που είχε λάβει χώρα μόλις 4 μέρες μετά από μια γυναικοκτονία που είχε σημειωθεί στην Νέα Σμύρνη. Μιλάμε για πραγματικά βάναυση μορφή έμφυλης βίας. Είναι η κατάληξη, συνήθως τραγική κατάληξη περιστατικών έμφυλης βίας που λάμβαναν χώρα μέσα σε 4 τείχους, έτσι. Όσο αυτά τα ζευγάρια ζούσαν μαζί και στην πλειονότητά τους οι γυναίκες βέβαια είχαν επιλέξει να απομακρυνθούν, Βασίλη και Έφη, αλλά με αυτή την τραγική κατάληξη. Ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, επειδή εμείς χαρακτηρίζουμε γυναικοκτονίες, είναι ότι η Ελλάδα δεν τον έχει αναγνωρίσει. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν τον έχει αναγνωρίσει τον όρο επίσημα.
0: Νομικά, ναι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει, όπως καλά γνωρίζετε, πυροδοτήσει και μία πολιτική.
0: Αύριο θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο αναλυτικά με την καλεσμένη μας. Θα έχουμε δικηγόρο που ασχολείται με τη φιλιβία.
2: Σωστά. Και θα μας τα πει όλα αυτά, ποιες χώρες και γιατί και πώς και τι συμβαίνει στη δική μας χώρα και γιατί ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Αύριο τέτοια ώρα. Έτσι.
2: Σωστά. Αυτό που πρέπει
1: βέβαια
2: να πούμε
1: το θέμα
2: πάντως
1: είναι άλλο, έτσι, είναι το περιεχόμενο και η ουσία, γιατί μετά από τόσες γυναικοκτονίες που έχουμε, υπάρχουν γυναίκες που φοβούνται πλέον ξανά να φύγουν από το σπίτι, που φοβούνται να πούν ότι χωρίζουν, που θέλουν να τους πούν ότι χωρίζουν να έχει μπροστά κόσμο, γιατί φοβούνται
2: τις συνέπειες.
1: Ακριβώς.
2: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είχαν καταφύγει στις αρχές οι γυναίκες αυτές, είχαν καταγγείλει τους κακοποιητές τους.
1: Ναι.
2: Να θυμίσουμε ποια περίπτωση της Γαριφαλιάς, για παράδειγμα.
1: Καλά, και η πιο τραγική ήταν της Γρίβα, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Βέβαια.
1: Που πήγε και στην αστυνομία.
2: Αλλά και στην περίπτωση της γυναίκας στη Ροδόπη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή ήδη από το 2022. Είχε συλληφθεί, είχε οδηγηθεί στον εισαγγελέα και μία τρύπα στο νερό, έτσι. Είχε απευθεθεί ελεύθερος τελικά. Θέλω να κλείσουμε
1: γιατί
2: λέγοντας
1: γιατί και πριν χρόνια στο Πύλιο μια
0: Ναι.
2: Που είχε επιτεθεί και στους γονείς.
1: Στον αδερφό.
2: Θέλω να κλείσουμε λέγοντας ότι το βιβλίο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής του χρόνου το 2027 που θα διδαχθεί στην τρίτη γυμνασίου έχει μία ολόκληρη ενότητα όπου προτρέπει τα κορίτσια να θυμούνται πως οι άντρες έχουν μεγαλύτερο όγκο και δύναμη, ότι πρέπει να προσέχουν τις κακοτοπιές και να αποφεύγουν βίαιους, επιθετικούς, δίστροπους, νάρκισους και χειριστικούς ανθρώπους.
0: Και τα αγόρια τι έχει?
2: Για τα αγόρια δεν έχει κάτι αντίστοιχο, γιατί συντριπτικά λιγότερες είναι οι περιπτώσεις γυναικών που...
0: Όχι, να αποφεύγουν, ένα τι έχει.
2: Για τα αγόρια δεν έχει κάτι αντίστοιχο.

0: Θα θέλαμε να μας πει βέβαια καμιά πιο ευχαριστήδης, αλλά τι να κάνουμε, αυτή
1: όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: η επικαιρότητα.
1: Όχι, αυτό είναι και όσο δυσάρεστη και αν είναι, και είναι που πρέπει να μιλάμε όλοι συνεχώς και στα παιδιά μας, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω να σου πω για το τραγούδι το επόμενο που διαλέξαμε, μαζί αυτό έτσι, για να μην το πιστωθώ μάλλον.
0: Πάντως, μουσική εκπομπή θα κάνουμε.
1: Λοιπόν,
0: στάνταρ,
1: επειδή
0: μετά
1: σήμερα μας έπιασαν τα κρύα, αυτό το πρωί μου ήρθε στο μυαλό και το συμφωνήσαμε.
0: Συμφωνώ.
1: Βαγγέλης Κορακάκης το γράψε, αλλά εμείς με τη Δημήτρη Μητροπάνου, που αγαπάμε, θα ακούσουμε πρώτο φθινόπωρο.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εκατοντάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι εργασίες τις οποίες ξεκινάνε σήμερα στο επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη σημερινή ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση την Πέμπτη. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο κίνησης. Πλαφόν στο 1,4 ευρώ το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης προτείνει με ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένα εργαλεία για να περιορίσει περαιτέρω το κόστος για τους καταναλωτές. Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, προανήγγειλε η Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας, σε συνέντευξή της σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Βάσει του νέου προγράμματος, η εργασία θα γίνεται εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν για διάφορους λόγους απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε ήδη από τις 14 Σεπτεμβρίου. Σε 5 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία και αναμένονται και άλλες, καθώς συμμετείχαν άτομα που συμμετείχαν σε κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα και ουσιαστικά έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά σε χαμηλές τιμές. Πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται τα διαφυγόντα κέρδη προς το δημόσιο. Το πρόγραμμα των 61 Δημητριών που από την 1η έως τις 26 Οκτωβρίου θα μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη σκηνή σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας παρουσιάστηκε σήμερα στην αγορά Μουδιάνο από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Βασίλη Γάκη και τον καλλιτεχνικό συντονιστή Στέφανο Τσιτσόπουλο. Με κεντρική θεματική τα ρεύματα, η 61η διοργάνωση ενός από τους μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει 33 ελληνικές και διεθνείς παραγωγές, 32 καλλιτεχνικά σχήματα και δράσεις σε 15 χώρους πολιτισμού, καθώς και 2 υπαίθριες εκδηλώσεις. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, που όπως ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Βρετανία θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στη Σαουδική Αραβία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης, επιβεβαίωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Και μια ματιά στον καιρό, στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να παρουσιάσουν και μεγαλύτερη ένταση πριν αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν τα φαινόμενα από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία σε πτώση από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 12.30.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 12. Βασίλης Πεκλάρης, Εύ Τσαμπάση, είμαστε στη δεύτερη ώρα. Γιατί γελάς?
1: Εδώ πέρα ψάχνω ένα τηλέφωνο και άρχισα να το διαβάζω. Απόστολος Κοσμόγλου είναι τώρα στον ήχο. Καλώς ήρθες, Απόστολε.
0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Λοιπόν,
0: το βρήκες το τηλέφωνο?
1: Το βρήκα, το
0: Α,
1: βρήκα.
0: Το βρήκες.
1: Θα είναι το επόμενο καλεσμένο μας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, ο οποίος όμως είναι. Περιμένει να μπει σε μια επιτροπή, οπότε θα πάμε λίγο γρήγορα στον κύριο
0: Αμανατίδη.
1: Είναι
0: και γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
1: Ωραία, και θα, μιλήσουμε μετά, γιατί εκτός από αυτά που βλέπουμε και λέγαμε νωρίτερα, τον κακό χαμό που συνεχίζει να γίνεται στην περιφερειακή και δεν έχει σχέση με το ατύχημα που έγινε νωρίτερα, ο άνθρωπος που μπήκε μέσα στο εργοτάξιο, λογικό κάθε μέρα μου συμβαίνει, να κινδυνεύω να μπω μέσα και πέρασε κανένα εργοτάξιο, έχει από τον απέναντι λωρίδα προς τα δυτικά. Χαμούλης και στο κέντρο και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω όλα κατακόκκινα και φυσικά στην Εθνική Οδό, εκεί στα κομμάτια. Τώρα είναι στην έξοδο το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο ρεύμα δηλαδή προς τα Μάλγαρα από Θεσσαλονίκη. Αλλά τι θες?
0: Όχι τίποτα, επειδή είπαμε, ακούσαμε και εδώ το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου, το φθινόπωρο.
1: Το πρώτο φθινόπωρο.
0: Το πρώτο φθινόπωρο. Να πούμε ότι σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου, έτσι δροσούλα θα έχουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, φθινοπωρινός καιρός. Και αύριο τα ίδια εκεί στους 23 βαθμούς Κελσίου, έτσι θα πάει όλη η εβδομάδα. Μια χαρά, εμένα μου αρέσει πολύ ο φθινοπωρινός καιρός. Ενώ θέλω να πούμε λίγο σαν τίτλο, γιατί το συζητούσαμε και με την συνάδελφο την Νίκη, που είπε τις ειδήσεις στη Χατζηδημητρίου για το επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης που προανήγγειλε η κυρία Κεραμέως, είναι του Υπουργείου Εργασίας, σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει στην αποκέντρωση, γιατί η εργασία θα γίνεται και εξ αποστάσεως και θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και ελπίζουμε να τρέξει άμεσα.

0: Λοιπόν, πάμε στην Αθήνα να καλημερίσουμε τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, κύριε Αμανατίδη.
1: Καλησπέρα, κύριε Τσαμπάδη.
2: Γεια σας, γεια σας, κύριε Αμανατίδη, ναι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλά είστε. Αθήνα, τι έχετε, επιτροπή, τι έχετε τώρα?
1: Είναι στην κοινή επιτροπή εξωτερικών και άμυνας, συζητιούνται κυρώσεις δύο συνθηκών, συμφωνιών. Είναι μια συνήθις πρακτική μετά από αρκετά χρόνια μεταξύ της Γαλλίας και της Σερβίας. Μπας περιπτώσει, κάποιες τυπικές διαδικασίες ουσιαστικά στην επιτροπή αυτή.
2: Ωραία, από τα γραφειοκρατικά που έχουμε στην Βουλή. Τώρα, από τα τρέχοντα, γίνεται μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει από πολλές πλευρές. Το άκουσα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από στελέχη της Αριστεράς, τώρα ΠΑΣΟΚ, έχουμε μπερδευτεί, ο κύριος Αυλωνίτης τέλος πάντων.
1: Που... Στο Πασόκ.
2: Ναι, στο Πασόκ. Ο κύριος Πάνας κάπως είπε, τέλος πάντων και στη Δημοκρατία, ανεφερόμενοι στην Ελλάς. Αλλά ο κύριος Αυλωνίτης είπε και για το ΣΥΡΙΖΑ. Και γενικότερα ο κύριος Δραγασάκης είπε επίσης, που είναι ανεξάρτητος και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, όπως και να το κάνουμε, ο Γιάννης Δραγασάκης.
1: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ανεξάρτητος βουλευτής. Γενικότερα έχει ανοίξει μια συζήτηση για συμπόρευση του προοδευτικού χώρου. Στο Πασόκ ούτε να το ακούσουν. Στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα το ίδιο. Εσείς, από ό,τι ξέρω, το έχετε προτείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι?
1: Είναι θέση μας από το συνέδριο του 25, κύριε Πεκλάρη. Η προοδευτική συνεργασία με σκοπό την όχι μόνο την κυβερνητική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής στην οποία θα πρέπει να βαδίσει η χώρα το επόμενο διάστημα, νομίζουμε ότι είναι ζήτημα πρώτα απ' όλα προοδευτικών συνεργασιών. Θεωρούμε ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Και θεωρούμε ότι υπάρχουν περιθώρια και συγκλήσεις να βρούμε τα σημεία, τα οποία πιστεύω ότι είναι αρκετά κοινά σημεία, έτσι ώστε να υπάρχουν προγραμματικές συμφωνίες επάνω στο τραπέζι. Πάντοτε επάνω στο τραπέζι, με διαφάνεια. Και γι' αυτό εργαζόμαστε. Εργαστήκαμε και στο παρελθόν, εργαζόμαστε και τώρα, είναι αλήθεια. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.
0: Πάντως, το προσκλητήριο που έγινε δεν, από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ανταπόκριση, κύριε Αμανατίδη.
1: Εδώ πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Αυτοί που νομίζουν ότι μόνοι τους μπορούν, αυτοί που νομίζουν ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια ή την απόλυτη δυνατότητα να φέρουν την ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και αυτής της πολιτικής.
0: Μα αν υπάρχουν διαφορές, πόσο εύκολα μπορεί να γίνει η σύγκληση και να είναι ουσιαστική, έτσι, όχι μόνο για να πούμε ότι είμαστε όλοι μαζί, να είμαστε στην ουσία μαζί.
1: Θεωρώ ότι στα ζητήματα και της οικονομίας, θα σας έλεγα και της εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνίας, θα πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα και ότι υπάρχουν σημεία σύγκλησης. Από εκεί και μετά, αν εστιάζεις στις διαφορές, προφανώς δεν θα μπορέσεις να έχεις συνεργαστείς. Αν εστιάζεις όμως σε ένα μήνυμο πρόγραμμα, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η ανέχεια, να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, να αντιμετωπιστούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στο παραγωγικό μοντέλο και πού θα κατευθυνθούν οι πόροι και πώς. Και βασικά το πρώτο είναι τώρα αυτή τη στιγμή η αντιμετώπιση της ακρίβειας με αλλαγές οι οποίες όμως θα είναι δομικές. Δεν μπορεί να γίνονται με επιδόματα αυτές οι αλλαγές και δεν αντιμετωπίσει και τις αιτίες της κρίσης. Οι οποίες βεβαίως οφείλονται και σε εξωτερικούς παράγοντες, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης των πολέμων στην χώρα μας είναι ακόμα περισσότερο, γιατί δεν αναλαμβάνονται πολιτικές τις οποίες φωνάζουμε εδώ και καιρό. Για παράδειγμα, δείτε, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση έχει 2 χρόνια τη φωνάζουμε. Θα πρέπει να γίνει.
0: Εσείς με ποιους θα μπορούσατε να συζητήσετε, κύριε Αμανατίδη, στο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Ελπίζω αν θα υπάρξει αναθεώρηση των πολιτικών από το ΠΑΣΟΚ είτε από το κόμμα του κ. Τσίπρα, είναι πρόσδεκτος.
0: Τι αν υπάρξει αναθεώρηση τώρα, έτσι πώς είναι αυτές οι προτάσεις? Δηλαδή θα μιλούσατε με τον κ. Τσίπρα, θα μιλούσατε με τον κ. Ανδρουλάκη?
1: Το ΠΑΣΟΚ έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Ναι, το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει, ναι.
1: Μα γι' αυτό μιλάω για αναθεώρηση της απόφασης.
0: Μάλιστα. Α, την αναθεώρηση της απόφασης, ναι, για συνεργασία.
1: Την αναθεώρηση της απόφασης που ουσιαστικά αποκλίνουν αυτούς τους διαλόγους. Εδώ, εάν δεν υπάρξει μια πίεση από την ίδια την κοινωνία προς τις ηγεσίες αυτών των κομμάτων και όλων των κομμάτων, σας έλεγα, αυτό ίσως δεν μπορεί να γίνει κατά αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν συζητήσεις και με στελέχη από τον προοδευτικό χώρο, με την οικολογία, με ανθρώπους των κινημάτων και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα είμαστε σε θέση να δούμε και να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Όπως είχαμε για παράδειγμα με τους οικολόγους πράσινους από την Θεσσαλονίκη.
2: Μάλιστα. Εδώ, μια και αναφέρετε τη Θεσσαλονίκη, είδα τις παρεμβάσεις που κάνατε και τις ερωτήσεις που καταθέσατε εδώ μαζί με τον έντερο βουλευτή, τον Χρήστο Γιαννούλη.
1: Τον κύριο Γιαννούλη, ναι.
2: Για το μετρό, για τα καθημερινά που έχουμε τα πεθεματάκια, τις παιδικές ασθένειες. Γιατί ήταν η ερώτησή σας?
1: Η ερώτηση σε σχέση με το είναι για τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν και για το πώς έχει παραδοθεί ένα έργο ίσως χωρίς να έχουν πάρει, έχουν ολοκληρώσει τα πάντα μέσα από τη διασύνδεση να παρουσιάσουν κάτι. Αυτό είναι σημαντικό, όπως υπάρχουν και έντονα προβλήματα στην Καλαμαριά συγκεκριμένα σε σχέση με το συγκοινωνιακό έργο του ΟΑΣ και τη γραμμή την 6. Και μάλιστα έχει την Κυριακή μια συνάντηση δήμαρχος για τα ζητήματα αυτά. Εμείς καλωσορίσαμε και είπαμε καλώς να έρθει, καλώς να λειτουργήσει, να λειτουργήσουν οι γραμμές και στην Καλαμαριά. Επισημάναμε όμως αυτονόητα, δηλαδή επισημάναμε τις καθυστερήσεις οι οποίες υπήρξαν. Επισημάναμε ότι από αυτές τις καθυστερήσεις υπήρξε μια επιπλέον δαπάνη την οποία την πληρώνει ο ελληνικός λαός πάνω από 400 εκατομμύρια. Επισημάναμε ότι δεν υπάρχει ο σοβαρός σχεδιασμός παρά τις διακηρύξεις προς το αεροδρόμιο και στις δυτικές συνοικίες. Όλα αυτά δεν μπορείς ένας πολιτικός ή οποιοσδήποτε πολίτης να μην τα επισημάνει και δεν είναι μιζέρια ούτε είναι γκρίνια. Είναι η πραγματικότητα. Την πραγματικότητα δεν μπορείς να την αποφύγεις και δεν γίνεται να την κρύψεις. Ας μην βάζουμε στη σκέψη τη δική μας είτε μιζέρια είτε γκρίνια είτε οτιδήποτε. Είναι η πραγματικότητα. Το θέμα είναι η καλυτέρευση της ζωής των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια εκεί θα επιμείνουμε. Αυτό είναι το καθήκον μας σαν βουλευτές.
0: Θεωρείτε ότι δεν έχει καλυτερεύσει καθόλου, κύριε Αμανατίδη?
1: Στο συγκοινωνιακό βεβαίως έχει καλυτερεύσει, αλλά με καθυστέρηση. Επισημάναμε ότι η καθυστέρηση αυτή είναι τουλάχιστον 4 ετών. Δεν θα μπορούσαν οι πολίτες να το είχαν πιο μπροστά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούσαν. Δεν θα μπορούσε να είναι με λιγότερα χρήματα. Δεν μπορούσε να είναι. Αυτά επισημαίνουμε. Αυτά δεν γίνεται να μην καταπείσει. Όπως δεν γίνεται να μιλήσει και για το. Για το στρατόπεδο του Γκόνου δεν μπορείς να μην μιλήσεις για τη μη διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης σιδηροδρομικά. Δεν μπορείς να μην μιλήσεις για το στρατόπεδο του Κόδρα και το τι έχει γίνει, για το παραλιακό μέτωπο, για το παλατάκι. Όλα αυτά.
2: Αλλάζουν όλα. Με τον κύριο Φλωρίδη, τώρα που θα βρεθείτε και debate απέναντι αντίπαλοι προεκλογικά, θα σας καλέσω σε κάποιο κανάλι απέναντί σας ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος θα κατέβει εδώ στην Αλφα Θεσσαλονίκη. Προφανώς θα βρεθείτε και λέει ότι η Θεσσαλονίκη έχει μεταμορφωθεί, έχει αλλάξει, έκτη προβλήτα, έρχεται διασύνδεση αυτά, μετρό, flyover. Είναι μια νέα πραγματικότητα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Και το παλατάκι έχει πάρει το δρόμο του.
2: Αυτό επίσης, το δρόμο του.
1: Η παρουσίαση που κάνανε πάντως σχεδόν ήταν κρυπτό. Οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, εγώ τουλάχιστον δεν έχω πάρει πρόσκληση για την παρουσίαση την οποία κάνανε και θα δούμε. Υπάρχουν αιτήματα. Το παλατάκι ανήκει καταρχάς στον όρο ουσιαστικά όλου του παραλιακού μετώπου και του στρατοπέδου Κόδρα. Οι νέες δηλώσεις οι οποίες υπήρξαν σε σχέση με το Κόδρα. Ελπίζω ότι δεν θα συνεχιστούν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να δούμε και εκεί κάναμε μια σχετική ερώτηση.
2: Πείτε κλείστε το αυτό για να...
1: Τα ζητήματα υποδομών στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας βάρος μόνο σε αυτό, που και εκεί δεν έχεις, έπρεπε να υπάρχουν αποτελέσματα πολύ πολύ πιο γρήγορα, να σας πω, και πολύ πιο απτά, είναι το ένα σημείο. Το δεύτερο σημείο είναι το πώς αυτή η πόλη οργανώνεται και με το έμψυχο με τους πολίτες της και που έχει στραμμένη την προσοχή της. Δεν μπορεί να έχει γυρισμένη την πλάτη της στα Βαλκάνια για παραδείγμα, να πω. Όπως επίσης τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες στη χώρα. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια στην ενέργεια, στα κάψιμα, αλλά και στην ενέργεια στη ΔΕΗ. Τώρα αρχίζει η κυβέρνηση να σκέφτεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης να το μειώσει. Και βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ψέμα. Με τον κόφτη που λένε. Ο κόφτης είναι πολιτικός και τον έχει βάλει η κυβέρνηση. Γιατί ο Ευρωπαϊκός Μεσονομικός Κανόνας, κύριε Μπεκλάρη και κυρία Τσαμπάζη, επιτρέπει και έχει ευελιξίες τις οποίες, ειδικά για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον χρησιμοποίησαν.
2: Και μπορείς να πιέσεις μετά, έτσι. Και να πας μετά να πιέσεις να βγει από τις δαπάνες και να ζητήσεις εξαίρεση γιατί είχες ανάγκες.
1: Υπάρχουν τρία πράγματα, κύριε Μπεκλάρη.
2: Να κλείσουμε με αυτά. Πείτε μου αυτά τα τρία.
1: Υπάρχουν τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι μπορείς να έχεις δαπάνες για μία φορά. Το δεύτερο είναι ότι μπορείς να δημιουργήσεις μόνιμα έσοδα, και εδώ μιλάμε για την φορολόγηση των υπερκερδών, των δηληστηρίων και των, και των τραπεζών. Και το τρίτο είναι ότι μπορείς να αμοχλεύσεις και να κάνεις δαπάνες με αναπτυξιακό πρόσημο μέσα από αναπτυξιακές τράπεζες και κοινωνικές δαπάνες. Αυτά τα τρία πράγματα δεν τα χρησιμοποιεί η κυβέρνηση. Είναι ένα μεγάλο ψέμα ότι έχει μόνο τα 2,2 δισεκατομμύρια.
2: Μάλιστα. Αυτό βέβαια γράφει σήμερα, ανέφερε στο βιντεάκι που ανέβασε σήμερα το πρωί και ο κύριος Τσίπρας, έτσι, για τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν πάνω κάτω τώρα, όχι ακριβώς τα ίδια, περίπου έτσι, σε κάποια πράγματα. Και βέβαια και συμφωνείτε ότι λέει ψέματα η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Αυτά τα παρουσιάσαμε στην έκθεση.
2: Ναι. Μπορεί να μην... Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν είμαστε, τα ακούσαμε.
1: Ότι, να σας πω κύριε Μπεκλάρη, είναι αλήθεια ότι τελευταία, δεν μιλάω για εσάς, αλλά συνολικά μιλάω για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν δημοσιεύουν ή δεν δημοσιοποιούν τόσο πολύ τις θέσεις, τις οποίες αναλυτικά αναφέραμε και για τα κόκκινα δάνεια, αλλά και για το δημοσιονομικό κόστος με τεκμηρίωση. Εντάξει, είναι μια πολιτική την οποία θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε.
2: Μάλιστα. Όλα λοιπόν θα είναι μια συζήτηση και μια κατάσταση, η οποία βέβαια θα μας απασχολήσει για καιρό, γιατί φαίνεται ότι η ιστορία με τα καύσιμα δεν αλλάζει προς το καλύτερο, αλλάζει προς το χειρότερο μόνο. Και ανεβαίνουν συνεχώς, και θα δούμε και τα μέτρα που θα ανακοινώσει τελικά η κυβέρνηση, αυτά που επεξεργάζεται, και θα τα ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, κύριε Μανατίδη.
0: Ευχαριστούμε. Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο Γιάννης Μανατίδης, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια απόψεις για τα ζητήματα αυτά που αφορούν και την πόλη, αλλά βέβαια και τα καθημερινά θέματα των πολιτών.

0: Χθες είχαμε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Εκεί έγινε και μία αναφορά όσα ακούστηκαν για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.
1: Όχι μόνο. Και για άλλα θέματα.
0: Είπα, εκεί ακούστηκε και αυτό. Δεν είπα.
1: Η Σοφία Πακαλίδου τα ξέρει όλα τι ακούστηκε.
0: Θα μας τα πει η Σοφία. Πάω να κάνω μια εισαγωγή. Σοφία, καλησπέρα.
2: Λίγο τα ξέρει ώρα, λίγο παρακολουθεί, λίγο διαβάζει. Τώρα λίγο βλέπει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Με το Ρέμο τώρα πρωί.
2: Ναι. Λοιπόν, να τα πούμε όλα. Λοιπόν, είχαμε ένταση χθες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς πραγματοποίησαν παρέμβαση στην αίθουσα, διαμαρτυρόμενοι για τη δράση του Δήμου Βάλτε Χρώμα, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται φύτευση χιλίων δέντρων με τη χορηγία της Ελλάς Γκολτ και των μεταλλείων Θράκης. Τα μέλη της Νέας Αριστεράς κατήγγειλαν τη Δημοτική Αρχή για υποκριτική στάση, υποστηρίζοντας επιχείρει να παρουσιάσει ως περιβαλλοντική πρωτοβουλία μια δράση δεντροφύτευσης που χρηματοδοτείται από εταιρείες του ομίλου Ελληνικός Χρυσός. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι η Δημοτική Αρχή έχει απολέσει την αξιοπιστίαση σε ζητήματα ενίσχυσης του πρασίνου και έφεραν ως παράδειγμα το γεγονός ότι αγνόησε, όπως ανέφερα, τη θέση περισσότερων από 23.000 δημοτών με τη συλλογή υπογραφών για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ.
1: Βέβαια, η Νέα Αριστερά δεν έχει δημοτική παράταξη.
2: Όχι, είναι νεολαία, μέλη της νεολαίας.
1: Είναι η πόλη ανάποδα και ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κ. Νικήσιανης, ο οποίος ανέδειξε και σήκωσε το θέμα αυτό και διαμαρτυρήθηκε στη διοίκηση και του απάντησε ο κ. Διαμαντάκης, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, του απάντησε και ο Δήμαρχος. Είπε κάτι. Λοιπόν, είπαμε ότι διακόπη προσωρινά η συνεδρίαση από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι να αποχωρήσουν τα μέλη αυτής της πρωτοβουλίας. Με την επανέναρξη λοιπόν της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος είπε ότι ο πολίτης έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται για αυτά που πιστεύει, είμαστε έτοιμοι να τους ακούσουμε. Ο ίδιος είπε ακόμη ότι στο ζήτημα της ανάπλασης της ΔΕΘ ότι η αλήθεια σε αυτή την αίθουσα δεν μπορεί να κρυφτεί, εννοώντας ότι το σχέδιο για τη δημιουργία πάρκου 120 τρεμάτων αποτελεί πλέον πραγματικότητα, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που, όπως είπε, ήρθε έπειτα από 30 χρόνια συζητήσεων για παρεμβάσεις με μεγάλο κτηριακό αποτύπωμα. Σήμερα μιλάμε για ένα έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, είπε ο κύριος Αγγελούδης, με 120 τρέματα πρασίνου πάρκου, ελεύθερο για όλους τους πολίτες. Ο κύριος Αγγελούδης έκανε λόγο για γνωστή αιμονή σε ό,τι αφορά στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ και μίλησε για μειοψηφία που, όπως είπε, δηλητηριάζει την αλήθεια. Τώρα, απαντώντας σε αντιδράσεις για τη χορηγία των δέντρων από την Ελλάς Γκολ και τα μεταλλεία Θράκης, ο κύριος Αγγελούδης είπε ότι δεν ξεπλένουμε τίποτα και ότι δεν έχουν καμία σχέση με τέτοιες πρακτικές και ότι το κίνητρο είναι να πρασινίσει πόλη. Να πρασινίσει με πράσινο, εννοούμε έτσι, όχι με Πασόκ. Ζητήσαμε από τις εταιρείες να μας φέρουν δέντρα για να καλύψουμε όποιο μέρος είναι ακάλυπτο, είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε όμως και ο Βασίλης Διαμαντάκης, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου. Ο ύπος υποστήριξε ο Δήμος έχει επιταχύνει σημαντικά τις δεντροφυτεύσεις και ότι έχουν φυτευτεί 25.000 δέντρα. Υπεραμείνθηκε τις χρήσεις χορηγιών, χαρακτηρίζοντας την νόμιμη διαδικασία με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τις εταιρείες. Μάλιστα, όπως είπε, ότι γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ έχουν διατεθεί με τέτοιες χορηγίες για σχολεία, παιδικούς σταθμούς, γήπεδα και πάρκα. Τώρα, για την Ελληνικός Χρυσός, είπε ότι είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα και εδώ και χρόνια. Ενώ παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, όπως ανέφερε, η εταιρεία έχει διαθέσει συνολικά 37 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τώρα, πάμε και στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι η πόλη πρέπει να ανοιχτεί σε όλους ανεξάρτητα από μουσικές προτιμήσεις, πολιτιστικές επιλογές ή διαφορετικές αντιλήψεις και επέκρινε, μάλιστα χαρακτηρίζοντας τοξικές και ψευδείς προσεγγίσεις αυτές που αναπτύχθηκαν γύρω από τη συναυλία, το άγνοιμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις χορηγίες. Τώρα, ο Βασίλης Σιγάκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, υποστήριξε ότι εκδηλώσεις αντίστοιχου μεγέθους πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις που αντιμετωπίζουν τόσο σημαντικά πολιτιστικά και οικονομικά γεγονότα. Ενώ ο κύριος Δημαρέλος, ο αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας, είπε ότι έγιναν επαφές με την εταιρεία παραγωγής και ζητήθηκαν αλλαγές. Η αλλαγή δεν κατέστη δυνατή και η Δημοτική Αρχή ζήτησε να γίνουν βελτιώσεις. Είχαμε κριτική όμως και την αντιπολίτευση και κλείνω με αυτό. Ο Κώστας Ιακώβου υποστήριξε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες για τη νέα παραλία.
0: Ο οποίος εκπροσωπούσε τον κύριο Ζέρβα, ο οποίος απουσίαζε. Ναι.
2: Ναι. και η Έλλη Χρυσίδου χαρακτήρισε τη συναυλία αποκαλυπτική για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν παραβιάσεις του κανονισμού που διέπει τη λειτουργία της νέας παραλίας.
1: Η Έλλη Χρυσίδου από την παράταξη του
0: κ. Πέγκα. Ο κ. Πέγκα, ο οποίος νομίζω και αυτός απουσίασε χθες.
1: Πάντως είχε μιλήσει για το θέμα και στην εκπομπή μας, κυρία Χρυσίδου.
0: Και Σοφία, να πούμε ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε παρουσιαστεί και σε συνέντευξη τύπου το πρόγραμμα των Δημητρίων που είναι πολύ πλούσιο.
2: Μέσα σε 30 δεύτερα δεν μπορούμε να το αναφέρουμε. Πάντως πολλές ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις.
1: Θα περιμένω να μάθω γιατί με ενδιαφέρει.
0: Θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή, Σοφία.
2: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Τι κλειδίσουν για να ξαναρθούμε κι εμείς, γιατί έχουμε αφήσει στη μέση μια διαφωνία.
0: Ποια διαφωνία? Δεν θυμάμαι. Θα δούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ξεκινά σήμερα η σύνοδος του ΟΗΕ στο επίκεντρο «Η πόλεμη σε Ουκρανία, Ιράν και το ενεργειακό». Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ και Πεζεσκιάν. Ενδιαφέρον για την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σειρά επαφών με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες της Διασποράς είχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Επιδείνωση του καιρού στις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης σε επιχειρήσεις προσλαμβάνουν εργαζόμενους που ζουν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Θα επιδοτείται το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες. Κάθε βράδυ καταγράφονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΕΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. 5 συλλήψεις Θεσσαλονίκη εγκληματικής οργάνωσης για κακουργηματική απάτη ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στην Τουρκία στην περιοχή Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές συνελήφθη ο δράστης.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο. Ακούτε πάντα 102 FM. Εντάξει, έπρεπε να φτάσουμε στη 1 παρα 25 για να σας πούμε ότι το τηλέφωνο στο Viber είναι το 6930 078 228. Περιμένουμε να μας στείλετε έτσι τις απόψεις σας, τις καλημέρες σας, τις καλησπέρες σας.
1: Περίμενε τώρα. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής, περίμενε.
0: Εντάξει, ναι, τουλάχιστον το είπα και 25 λεπτά πριν το τέλος εκπομπής και δεν το είπα στο ένα λεπτό πριν. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Έστειλε από εκεί μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Παρακαλώ.
1: Όχι, τίποτα, συνέχισε.
0: Γιατί μου χαμηλώνεις τα ακουστικά?
1: Άρχισε να χαμηλώνω τα δικά μου, πήγα να πειράξω και μπέρδεψα άλλα.
0: Δεν ξέρω. Συνέχισε. Με αυτή την καινούργια την κόσμο.
1: Κάνω κάποιες γκάφες τώρα, γίνεται, τι να κάνω.
0: Κάτι γίνεται. Λοιπόν, στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Φυσικά, απίφθινε και πρόσκληση, κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά βέβαια στην επιστολική ψήφο.
1: Δεν θέλω εγώ τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα ακουστικά σου με το όνομα που ανέφερες. Λογικό ήταν να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν,
0: δεν καταλαβαίνω τι εννοείς καν. Φταίς εσύ, γιατί έκανες ένα κουμπάκι και τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι, να πω ότι κάπου έκανε αναφορά εκεί στο Σαν Φραντζίσκο, γιατί τώρα πρέπει να είναι ή εν πτήση ή τέλος πάντων να έχει φτάσει στη Νέα Υόρκη, γιατί έχει και τη Γενική Συνέλευση.
0: Ήταν πάντως στην Καλιφόρνια που πήγε, ναι, εκεί και είδε στο Silicon Valley χαμός.
1: Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη είναι δύο πακέτα τσιγάρα δρόμος που λέμε. Δρόμο. Θέλει πολύ, ναι, είναι
0: δεν
1: μακριά.
0: Ξέρω,
1: δεν είναι
0: εσύ που είσαι κοσμογυρισμένος, θα ξέρεις, εγώ δεν
1: τα έχω κάνει. Αμερική
0: απόσταση.
1: Δεν έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια τεράστια, το βλέπεις και στο χάρτη. Είναι δύο Ευρώπες. Είναι σαν να διανύεις την Ευρώπη όλη, από κάτω μέχρι πάνω και λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
1: Για να πας από μια άκρη στην άλλη. Λοιπόν, κάπου σε αυτές τις συζητήσεις αναφέρθηκε και στα ευρωπαϊκά εκλογές και μίλησε για τα δύο άκρα. Την ανάδειξη των δύο άκρων, μιλώντας για τη Γερμανία και το AfD και το Linke, που βέβαια κέρδισε τις εκλογές. Αυτό δεν το συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Μανατίδη, θα το δούμε. Και τι γίνεται, τι διαφορά υπάρχει δηλαδή στην περιφέρεια, στην επαρχία, γιατί το βλέπουμε και εδώ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια κόμματα που έχουν μεγαλύτερη απήχηση στα αστικά κέντρα. Έτσι, το Πασόκ έχει στην περιφέρεια, για παράδειγμα, και δεν έχει στα αστικά κέντρα. Η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας και παλιά και στο ΣΥΡΙΖΑ είχε περισσότερο στα αστικά κέντρα και λιγότερο στην περιφέρεια απήχηση. Γενικότερα βλέπουμε ότι κάποιοι πολιτικοί χώροι κινούνται διαφορετικά στις πόλεις σε σχέση με την περιφέρεια και είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε έτσι κυρίως με πολιτικούς αναλυτές. Εγώ ξέρεις τι ήθελα να σου πω, ότι επειδή είχαμε και με τον, μιλούσαμε την Παρασκευή και με τον κύριο Ψαρόπουλο για τη δίκη, είναι σε εξέλιξη η καταθέση των γονιών στα Τέμπη. Για τα Τέμπη, στη Λάρισα, στη δίκη, όπου όλοι στρέφονται, όλοι οι γονείς κατά των κατηγορουμένων για το γεγονός ότι ανεβάσαν τα παιδιά τους εκεί, δεχτήκαν να ανέβουν πιστεύοντας ότι είναι ασφαλή τα τρένα, ότι κανένας δεν τους έχει ειδοποιήσει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και κενά. Σήμερα, όπως μεταδίδει και η Ελπίδα Κουτσογιάννη, συνάδελφος εκεί στη δίκη, κάποιοι συγγενείς του Νίκου Λαλμπάντη, ο νονός και ο θείος που κατέθεσαν, ζήτησαν, που χάθηκε στα Τέμπη, έτσι, να κληθούν και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ως μάρτυρες, όχι για ενέργειες που γίνανε κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων, που εκεί πάει με τη διαδικασία της Βουλής, αλλά για πράγματα που έχουν πει στη συνέχεια. Και βέβαια είναι και η κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει επίσης το δικό της ενδιαφέρον στο πλαίσιο της κατάθεσης των συγγενών, όπως μας έλεγε και η Ελπίδα και ο κ. Ψαρόπουλος. Θα έχουμε αυτές τις μέρες όλους τους συγγενείς. Μετά έχει καταθέσεις έτσι και άλλων μαρτύρων, των επιζώντων.
0: Των επιζώντων που ήταν μέσα στα βαγόνια.
1: Και θα καταλήξουμε, ναι, με τις απολογίες των κατηγορουμένων. Αλλά αυτό βέβαια έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο μπροστά αυτή η δίκη. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη και αυτή τη δίκη. Αναφέρθηκες λοιπόν στον Πρωθυπουργό εσύ νωρίτερα. Βέβαια στην πολιτική δισογραφία γίνεται μεγάλη συζήτηση, τα λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Μανατίδη, για τις συνεργασίες στην κεντροαριστερά. Ποιος είπε τι, ο κύριος Αυλονίτης που αποδοκιμάστηκε από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ιακαντάρης που αποδοκιμάστηκε μέσως παλιότερη δήλωση, το επανήλθε και ουσιαστικά τη συζήτηση, όπως έλεγες και εσύ χθες, μπήκε και ο
0: κύριος Δραγασάκης,
1: ιστορικός τέλεχος του χώρου. Και γενικότερα μια γενικότερη, ένοιξε γενικότερα μάλλον η συζήτηση αυτά περί συνεργασιών.
0: Πάντως αυτή η συζήτηση και οι τοποθετήσεις δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να γίνονται τυχαία.
1: Ναι, αλλά δεν βοηθούν καθόλου. Το μόνο που βοηθούν είναι την Νέα Δημοκρατία. Γιατί γίνεται μια ισοστρέφεια, ο καθένας λέει, οι άλλοι το απορρίπτουν και δώστο αυτή η εσωτερική συζήτηση κάνει κακό σε αυτά τα κόμματα. Ότι να συνεργαστούμε, να μην συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε. Θυμάστε τι έλεγε τότε με την απλή αναλογική ο Αλέξης Τσίπρας και τι αποτελέσματα είχε. Αφού λες ότι θα συνεργαστείς, γιατί να σε ψηφίσω. Κάτι τέτοια λοιπόν ρίχνουν νερό, όπως λένε και συνηθίζουν κλισέ να λένε οι δημοσιογράφοι, στο μήλο του Πρωθυπουργού.
0: Για να δούμε αν θα συνεχιστούν. Γιατί κοίτα, και αυτό που λέει ο κ. Σαμανατίδης, που μας είπε πριν από λίγο, έχει δίκιο. Και ποιος μπορεί μόνος του?
1: Δεν μπορεί κανένας μόνος του, αλλά αυτά τα δούμε μετεκλογικά, σου λέει. Ναι. Δεν θα το κάνεις τώρα. Θα το συζητήσουμε μετεκλογικά τώρα.
0: Και εγώ, ας πούμε, γιατί να μην ξέρω εγώ που θα ψηφίσω εσένα,
1: γιατί εσύ
0: αύριο με ποιον θα συνεργαστείς?
1: Για τη Νέα Δημοκρατία με ποιον θα συνεργαστεί? Λέει κανέναν.
0: Ναι.
1: Με τι θα γίνει, άμα δεν βγει αυτοδύναμη?
0: Η Νέα Δημοκρατία κάποια στελέχη έχουν πει.
1: Ποιος έχει πει? Θέλουν το Πασόκ, δεν τους θέλει.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Ναι, τι να κάνουμε, το Πασόκ δεν τους θέλει. Εδώ είναι σαν τις σχέσεις.
0: Ναι. Σωστά, είναι σαν τις σχέσεις.
1: Είναι προβληματικό, το έχουμε ζήσει, ειδικά εμείς περισσότερο. Να θέλεις και να σε απορρίπτουν. Τι να κάνουμε.
0: Τι εννοείς, εσύ στα αγόρια?
1: Γενικότερα. Α, ναι. Κάποιοι.
0: Στο μεταξύ, επειδή είσαι τώρα στο χώρο της κυβέρνησης, να πούμε ότι πριν από λίγο στο Air News, εσύ δεν είσαι στο χώρο της. Τώρα για την κυβέρνηση δεν έλεγες.
1: Όχι είμαι, μιλούσα για την.
0: Είσαι στο χώρο. Εννοώ, μιλάς στο χώρο.
1: Τι θες να πεις για την κυρία Σδούκου? Πες το.
0: Όχι, θα πω και για την κυρία Σδούκου. Πριν από λίγο στο Air News, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, επειδή λέμε πολλά για τα καύσιμα και θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής, μίλησε για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καθώς και για τις νέες παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν από μέρα σε μέρα.
1: Να τις δούμε.
0: Αυτό είπα. Προανήγγειλε, θα τις δούμε από μέρα σε μέρα.
1: Προανήγγειλε το Πρωθυπουργός ελληνικά. Από την Κυριακή της ακούσαμε.
0: Τώρα βγήκε ο Υφυπουργός.
1: Ο Υφυπουργός δεν προαναγγέλει, αναγγέλει τα μέτρα. Τώρα να αναγγέλει κάθε μέρα να προαναγγέλει.
0: Σε συνέντευξη το είπε. Τέλος πάντων, τι θες να σου πω για τη Σδούκου? Το θεωρώ, γενικά δεν μου αρέσουν αυτοί οι διάλογοι εμένα στο.
1: Κοιτάξτε, και ο Φαραντούρης ήταν εκτός πλαισίου και η κυρία Σδούκου που ξεκίνησε τη συζήτηση πήγε προς τα εκεί με χαριαντισμούς. Γιατί λέει
0: η
1: ότι
0: κυρία Σδούκου όμως αναφέρθηκε σε ένα γεγονός που είχαμε δει. Είχαμε δει ότι ήταν πολύ κοντά ο κύριος Φαραντούρης με την κυρία Καριστιανού.
1: Οι χαριαντισμοί, κανονικά η λέξη, έχει και σεξιστικό υπονοούμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και χρησιμοποιείται έτσι και υπάρχει έτσι αναφορά. Γι' αυτό και θεωρείται ότι ήταν σεξιστικός χαρισμός απέναντι στην κυρία Σδούκου και ορθώς καταγγέλθηκε από πλευράς κυρία Σδούκου, η οποία όμως άνοιξε συζήτηση και επειδή δεν είπε ότι ο κ. Φαραντούρης χαριαντιζόταν με κάποιον πολιτικό, είπε με την κυρία Καριστιανού, έτσι, που όντως είχαν πολιτικά μια συζήτηση, αυτό το λέγαμε από το ρεπορτάζ ότι υπήρχε. Οι λέξεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.
0: Να σου πω κάτι, πέραν της λέξης όμως, όταν αναφέρθηκε σε αυτό η κυρία Σδούκου, ήταν ολοφάνερο το ότι αναφερότανε σε εκείνο το περιστατικό. Άσε να τελειώσω. Σε εκείνο το περιστατικό που είχαμε δει και βλέπαμε και κοινές εμφανίσεις, έτσι ήταν κάτι που το ξέραμε.
1: Είχε πολιτικό φλερτ, μπορούσε
0: δεύτερον,
1: να πει.
0: Ακριβώς. Ωραία.
1: Δεν το είπε όμως.
0: Ήταν όμως και το βλέπαμε. Πάμε τώρα στο άλλο. Στο άλλο.
1: Ποιο είναι το άλλο?
0: Το άλλο που είπε ο κύριος Φαραντούρης προς την κυρία Σδούκου.
1: Εντάξει, το ίδιο.
0: Κανένας δεν
1: είπε.
0: Το είδε. Ναι, όμως λέει χαριετισμούς με υπουργούς. Δηλαδή άφησε πάρα πολλά υπονοούμενα.
1: Και η κυρία
0: Σδούκου. Προφανώς μόνο ο ίδιος ξέρει αν έχουν γίνει.
1: Όχι,
0: και
1: εντάξει,
0: πότε έχουν γίνει.
1: Ότι δούλευε σε γραφεία υπουργών, συνεργαζόταν με υπουργούς του Πασόκ.
0: Και.
1: Εντάξει, στην κυβέρνηση
0: του Πασόκ. Δικηγόρος είναι. Και.
1: Με δύο ήττα. Όπως διαβάζω. Γιατί για να αποδείξει συγγνώμη, ότι είναι Νέα Δημοκρατία από τα γενοφάσκια της, έβγαλε το δελτίο με το οποίο εγγράφει. Εγγράφει στην Νέα Δημοκρατία το 1997, ετών 19, και στο επάγγελμα ιδιότητα λέει δικηγόρος.
0: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι.
1: Με δύο ήττα όμως.
0: Αν η κοπέλα, ας πούμε, ήταν γραμμένη στη Νέα Δημοκρατία, δικηγόρος, και της λέει ένας υπουργός από το ΠΑΣΟΚ, θέλω, ας πούμε, να συνεργαστούμε. Γιατί να πει όχι?
1: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εδώ ολόκληρη υπουργή από το ΠΑΣΟΚ έχουν αλλάξει τώρα, θα με τρελάνεις.
1: Τι πρόβλημα έχω?
0: Τότε τι μου λες? Όχι, γιατί το τονίζεις του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, και δικηγόρος είναι. Τι σχέση έχει το πολιτικό πιστεύω της με την επαγγελματική
1: λέω,
0: της
1: γιατί
0: πορεία?
1: Γιατί το είπε ο κύριος Φαραντούρης, δεν έχω εγώ, δεν με διαφέρει καθόλου
0: πάντως,
1: το θέμα.
0: Εγώ πάντως λυπήθηκα που εκτός από την κυρία Αγαπηδάκη, τέλος πάντων περίμενα, όχι λυπήθηκα.
1: Η Αγαπηδάκη τι έκανε?
0: Απάντησε στον κύριο Φαραντούρη.
1: Και ο Μαρινάκης απάντησε.
0: Ναι.
1: Επιτέθηκε μάλλον.
0: Δεν είδα... γυναίκες από άλλα κόμματα να αναφέρονται σε αυτό το γεγονός.
1: Αυτό δεν πρέπει να προκαλεί ερωτηματικά στην κυρία Σδούκου για τη δική της στάση και συμπεριφορά σε αυτές τις συνεντεύξεις.
0: Ή μήπως πρέπει να αποτελεί ερωτηματικά για την στάση των άλλων γυναικών.
1: Δεν ξέρω. Πάντως είναι, επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη πρώτη, ουσιαστικά χάνει το δίκιο της. Ή τέλος πάντων μετριάζεται το δίκιο που έχει σαφώς και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν στην πολιτική συζήτηση.
0: Να στείλουμε μία. Γιατί εμείς με τον Βασίλη, άμα ξεκινήσουμε, δεν τελειώνουμε ποτέ. Διαφωνούμε στο μεταξύ σε όλα, αλλά δεν πειράζει. Συμφωνούμε. Ναι, θα το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να στείλουμε στο Στάθη που μας έστειλε μία θερμότατη καλημέρα από Στουτγάρδη. Γεια σου, Στάθη. Και να πούμε για όλους όσους πήγατε χθες στο Θέατρο Δάσος για να δείτε τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Η χθεσινή προγραμματισμένη παράσταση διεκόπη λόγω της βροχής και μεταφέρεται για σήμερα στις 9 το βράδυ. Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά. Εγώ έχω ακούσει τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη παράσταση του Σταμάτη Κραουνάκη τη Λυσιστράτη. Οπότε θα είστε τυχεροί. Εντάξει, ταλαιπωρηθήκατε λίγο χθες όσοι πήγατε, αλλά θα είστε τυχεροί γιατί θα την απολαύσετε σήμερα.
1: Να το σου. Έρχεται ο Σταμάτης.

0: Λοιπόν.
1: Ένα τραγούδι ολόκληρο δεν θα αφήσουμε να παίξει. Πάμε. Το βράδυ λοιπόν, Σταμάτης Καραουνάκης στο θέατρο Δάσους. Πάμε να συναντήσουμε.
0: Με τη Λυσιστράτη, να μην νομίζω ο κόσμος
1: ναι,
0: ότι
1: όχι,
0: είναι συναυλία.
1: Ναι, δεν είναι συναυλία.
0: Είναι η Λυσιστράτη και είπαμε, λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία παράσταση. Πάμε όμως τώρα στο Κιλκής. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Κιλκής, ο κύριος Κωνσταντίνος Βιολιτζής. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα από Κιλκής.
1: Θέλω να
2: φθινοπορεινό πια.
0: Καλά, και Θεσσαλονίκη, μην νομίζετε. Φθινοπορεινή και αυτή.
1: Θέλω να ρωτήσω, εκεί στο Κιλκής βάζει κανείς βενζίνη από σε βενζινάδικο εντός της χώρας ή όλοι πηγαίνουν δίπλα, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία ή όπου... Βόρεια Μακεδονία για σας.
2: Λοιπόν, τόσο, για μας τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα, θα πιάσουμε μόνο το οικονομικό κομμάτι.
1: Εκείνο ναι, που... θα το πιάσουμε, απλά ξεκίνησα από αυτό επειδή είναι στην επικαιρότητα τώρα με τα καύσιμα.
2: Θα πιάσουμε, δηλαδή ενώ με την ονομασία της γειτονικής χώρας αυτό είναι ένα άλλο
1: ναι,
2: θέμα.
1: Ναι, εντάξει, έτσι λέγεται.
2: Εδώ ξέρετε, εμείς είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι όπως και όλοι οι Μακεδόνες. Έχουμε μια πιο μεγάλη ευαισθησία για το πώς θα έπρεπε να ονομαστεί η γειτονική χώρα. Αλλά το σημαντικό τώρα το θέμα σε αυτή τη στιγμή είναι το οικονομικό. Στο οικονομικό κομμάτι πάρα πολύ σωστά το είπατε, σε μεγάλη ακτίνα, κοντά στα σύνορα, ουσιαστικά δεν έχει μείνει κανένα βενζινάδικο το οποίο είναι ανοιχτό. Λοιπόν, ναι. από τα σύνορα που είναι από τους ευζώνους.
1: Κλείσανε δηλαδή, κλείσανε, φύγανε.
2: Ναι, για να βρεις βενζινάδικο, μα φανταστείτε
1: ότι
2: είχε γίνει μια μεγάλη επένδυση από την ΕΚΟ, περνώντας το πολύκαστρο κατευθυνόμενο προς Θεσσαλονίκη, είχαν γίνει κάποια πλάζα, τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούσαν να κρατηθούν λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που είχαν με την γείτονα χώρα, με τις τιμές που έχουν εκεί πέρα.
1: Αυτά είναι σαν σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, δηλαδή ΣΕΑ. Ναι.
0: Που έχει και για να φας, να πιεις καφέ και τέτοιο, δεν λέτε.
2: Ναι, σωστά.
1: Είναι πάνω στην Παθέα, ας πούμε, ουσιαστικά.
2: Ναι. Ακριβώς, βέβαια, που να πούμε και ένα ευχάριστο νέο, η Παθέα, η οποία εμπατοβληματισμένη αυτή Παθέα, επιτέλους έχει μπει σε κατασκευή διπλού δρόμου, δηλαδή διπλής διακατεύθυνσης.
1: Το κομμάτι αυτό, βέβαια.
2: Και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Μετά από πάρα πολλά χρόνια και ναι, με την.
0: Στο μεταξύ, δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του Κιλκής και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας φεύγουν για να πάνε να γεμίσουν.
1: Και στη Βουλγαρία πενζίνη, είναι πολύ φθηνότερα.
0: Και στη Βουλγαρία και στα Σκόπια, για να το πούμε έτσι, πώς θέλει να το ακούσει ο κ. Βιολιτζής.
2: Δεν θέλει μόνο ο κ. Βιολιτζής.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
2: Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς υπάρχει μια μελέτη του μελητηρίου.
0: Ναι.
2: Την οποία την έχουμε καταθέσει, είναι καιρός και μια σχετική παλιά μελέτη, η οποία έχει να κάνει με ένα παρόμοιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε στην Βόρεια Ιταλία, με τις περιοχές τότε που ήταν με την Σλοβενία
1: και τα σύνορα, ναι.
2: Σλοβακία, Σλοβενία και όλες αυτές τις χώρες.
1: Όχι Σλοβακία, Σλοβενία.
2: Σλοβενία, ναι. Το οποίο υπήρχε και από εκείνες τις περιοχές το πώς θα πρέπει να είναι. Εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη με την κάρτα του μόνιμου πελάτη και τα λοιπά, ώστε να υπήρχε του μόνιμου κατοίκου περιοχής, έτσι ώστε να υπήρχε τουλάχιστον για τους μόνιμους κατοίκους, έστω και για κάποιες περιοχές του Κιλκής, μια πιο χαμηλή φορολογία. Γιατί ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Πάλι ο κάτοικος του Κιλκής που μένει κοντά θα πάει δυστυχώς δίπλα να βάλει βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
2: Θα κάνει αυτό που είναι να κάνει και χάνεται ένα τεράστιο έσοδο για το κράτος. Δηλαδή,
1: και τι άλλο κάνει, γιατί δεν πάει μόνο για βενζίνη. Έτσι, εσείς ο πρόεδρος επιμελητηρίου έχετε ένα γενικότερο ζήτημα και παλιότερα τα έχετε θέσει. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα καύσιμα που τώρα βέβαια λόγω της πολύ υψηλής τιμής φαντάζομαι ότι θα έχει έξαρση. Θα είναι, γιατί και εγώ το σκέφτομαι, να σας πω την αλήθεια από εδώ πέρα. Έχω ακούσει ότι και από Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό δεν είπα πριν. Και από άλλες πολλές.
1: Ναι, συμφέρει και από Θεσσαλονίκη παρότι έχεις απόσταση να διανύσεις. Λένε ότι συμφέρει. Τώρα εγώ δεν τα έχω μετρήσει. Τι να σας πω. Τι άλλο κάνουν στη γειτονική χώρα.
2: Εντάξει,
1: από δραστηριότητες δηλαδή που αφεύγουν έξω στο εξωτερικό και δεν μένουν εντός.
2: Προφανέστατα πηγαίνοντας κάποιος εκεί πέρα από τη βενζίνη μπορεί να το συνδυάσει είτε να επισκεφτεί τα γνωστά καζίνο που έχει εκεί πέρα η περιοχή που θα μπορούσε να είχε ένα καλό καζίνο και στο... Μπαίνοντας στην Ελλάδα.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα, με συγχωρείτε, γιατί έχουμε εδώ, έχουμε στη Χαλκιδική να βάλουμε και ένα ακόμα.
2: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι, αυτό ήταν ένα αίτημα το οποίο θα είχε ένα ενδιαφέρον πριν από 20-25 χρόνια πριν έρθει η κρίση. Τώρα, όπως λέτε, Κύριε Πεκλάρη, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν είναι αυτή τη στιγμή το.
1: Άσε, τώρα έχουν καταστραφεί σπίτια.
2: Αλλά μεταξύ, μετά,
1: εκεί ξέρετε τι έχω ακούσει, ότι επιτρέπουν και μικρότερες ηλικίες, γιατί εδώ είναι στα 21, έχουν κρατήσει.
2: Ναι, εκεί πρέπει να είναι 18.
1: Εκεί πάνε παιδιά πολλά, 19, ναι.
2: Ναι, δεν πάω. Και οπότε δεν είμαι, σε αυτό μην με ρωτήσετε κάτι, δεν ξέρω.
1: Ναι, το ξέρω εγώ, το ξέρω εγώ από εδώ. Ναι.
2: Δεν επισκέφτομαι δυστυχώς τα καζίνο που.
1: Όχι, και ευτυχώς και εγώ το ίδιο.
2: Και, με αγχώνουν μόνο τέτοιο. Με αγχώνει μόνο
1: τι άλλο, κάτι οδοντιατρικά, κάτι ιατρικά που ακούγαμε και τα λοιπά ισχύουν ακόμα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά οδοντιατρία τα οποία επισκέφτονται εκεί πέρα. Δυστυχώς αρκετοί.
0: Είναι και ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές, γιατί.
2: Α, εκεί όμως νομίζω.
0: Υπάρχει πρόβλημα. Εσείς όλα αυτά τα αιτήματα, τα παράπονα τα έχετε παρουσιάσει στους αρμόδιους. Τι σας λένε?
1: Δεν είδατε τον Πρωθυπουργό τώρα που ήρθε για την έκθεση?
2: Μέχρι και τελευταία. Κοιτάξτε κάτι, στην έκθεση τα αιτήματά μας ήταν τρία.
1: Ναι.
2: Και αφορούσαν κυρίως τη θωράκιση και ανάπτυξη της βιομηχανικής περιοχής. Γιατί.
0: Επίσης άλλο θέμα, ναι.
2: Εμείς είμαστε μια περιφερειακή ενότητα η οποία φιλοξενούμε τη Βιπέστα Προχωρείου, η οποία είναι η τρίτη Βιπέστα στη χώρα, η οποία μπορεί να μείνει από ρεύμα από ένα ψηλό βροχό.
1: Ναι.
2: Είναι μια βιομηχανική περιοχή η οποία δεν έχει υποσταθμό, σας λέω ένα αίτημα.
1: Πω.
2: Είναι μια περιοχή η οποία, ενώ είναι η τρίτη πιο δυνατή σε παραγωγή, με πολύ τεράστιες εξαγωγικές μονάδες, που ξέρει όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά όλος ο κόσμος, όπως είναι Αλουμίλη, Κλέμανη, Μάγβελ και χίλιες δυο, που απέχουν μόνο 3 χιλιόμετρα, 4 χιλιόμετρα νομίζω από τον κόβο το οποίο υπάρχει η συνδρομική γραμμή στο μεταλλικό για να συνδεθεί η βιομηχανική περιοχή, άρα η μεταφορά των εμπορευμάτων της ΒΠΕ Σταυροχωρίου, της ΒΠΕ Σύνδου με το λιμάνι. Φανταστείτε όλο αυτό τι έργο είναι και τι εξυπηρέτηση και τι ανάπτυξη μπορεί να φέρει. Και το άλλο το θέμα προφανώς ήταν η ακαδημία που θέλουμε να κάνουμε, την οποία προχωράει όμως και την Τετάρτη έχω και ραντεβού με το Υπουργείο Παιδείας. Δημιουργούμε σαν επιμελητήριο μαζί με τα εργοστάσια της ΒΠΕ μια ακαδημία βιομηχανίας η οποία θα βγάζει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που αφορά αυτοματιστές, χειριστές βιομηχανικών μηχανημάτων κτλ.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σε τι επίπεδο δηλαδή σπουδών, γιατί νομίζω έχει τέτοιες σχολές αυτοματιστών κτλ. Που λέτε.
2: Δεν υπάρχει σε αυτή την εξειδίκευση. Προσέξαμε τι γίνεται αυτό. Αυτό έχει μια μεγάλη διαφορά. Καταρχήν έχει καταργηθεί η τεχνική εκπαίδευση, έχουμε πάει μόνο σε ΑΕΗ. Χωρίς να υπολογιστεί ότι χρειαζόταν η τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή βγάζουμε τελικά μόνο αυτή τη στιγμή μηχανολόγους μηχανικούς. Αλλά πρέπει κάποιος να χειριστεί τα μηχανήματα. Εμείς αυτή η σχολή, η διαφορά ποια είναι, πέρα το ότι είναι αυτό που ακριβώς χρειάζονται τα συγκεκριμένα εργοστάσια, άρα εξειδικευόμαστε. Εμείς αυτή η σχολή, η διαφορά ποια είναι,

0: Και ξεκινήσει με τον κύριο Πυρεκάκη και τον κύριο Γιοργαντά, αυτοί πήραν την πρωτοβουλία και την κύρια Λιτρίβη. Τώρα αυτή τη στιγμή συζητάμε τον κύριο Βλάση, ο οποίος είναι ο αρμόδιος υφυπουργός πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχει βγει το ΦΕΚ.
1: Βρήκατε χώρο, πού θα πάει, πού θα συνεργαστεί?
0: Ναι, είναι μια συνεργασία, όπως είπαμε, το επιμελητήριο είναι το coordinator, είναι η βιομηχανική περιοχή. Mm-hmm. Είναι το ΔΕΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το οποίο μας παραχωρεί δωρεάν το χώρο στο Κιλκίς, εκεί που είναι το τμήμα τέτοιο.
1: Έχει τμήμα
0: και είναι
1: εκεί,
0: και,
1: ναι.
0: Το, και τα ΙΕΚ, δηλαδή τα ΣΑΕΚ της περιοχής, τα οποία όλοι αυτοί τέλος πάντων βάζουν από κάτι.
1: Ωραία, όλοι μαζί. Συνεργασία όλων για, να, για το καλό της περιοχής και για τους σπουδαστές.
0: Θα βάλουμε και, είναι και γενικότερα και θα εντάξουμε και τη βιομηχανική της σύνδρομη σύντομα.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Τέλεια.
2: Ωραίο, ωραίο. Έτσι.
1: Θα περιμένουμε νεότερα για να τα ξαναπούμε, κύριε Βιολιτζή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία και τα όσα.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκής, ο κύριος Κωνσταντίνος Βιολιτζής.
2: Που είχαμε πάω πάρα πολλά χρόνια στο Κιλκής. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Σταυροχώρι που έλεγε, εγώ πήγαινα γιατί ήταν η εκδοτική Βορείου Ελλάδος εκεί που εγκαταστάσεις που τυπωνόταν ο Αγγελιοφόρος που τα βάρεσε κανόνι και έκλεισε. Δεν ξέρω τι έχουν απογίνει εκεί πέρα οι εγκαταστάσεις. Είναι ακόμα οι συνάδελφοι που περιμένουν γιατί μείναν απλήρωτοι για όλα. Είναι στα δικαστήρια, κερδίσαν, τέλος πάντων.
2: Θα σου πω εγώ τι θα απογίνουμε. Θα φύγουμε από το στούντιο γιατί θα έρθει η Βίκυ Κολτσίδα και μετά είναι η ραδιοεφημερίδα. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM.
1: Τον Απόστολο Κοσμόγλου, τη Μάτα Σαμαρά και όλους εσάς. Τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο, έχουμε αισθανθεί την πτώση της θερμοκρασίας, πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα, απότομα με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα, περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα. Και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Τα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία θα λέγαμε. Και ναι.
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκη, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυρίως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές, που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινά η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας ετοιμότητας κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτι και τις περιοχές της Φλόρνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρα από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλιές έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, αλλά τέλος πάντων και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές να διαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπανε, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέβρεση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με νύχια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, και οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως είναι σημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέντιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια τεκνοποίηση από ένα μέχρι όσα περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί βέβαια από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.200 και πάνω ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και η κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και η άκρη του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, είναι να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους τους δικούς του για να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Mm-hmm. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια,
0: ναι, έστω να λύσει ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά, ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργιών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία. Εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω
4: τεχνικώς. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε πνευματικά στο σπίτι της 36χρονης φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία του όφιλε η πρόσφος του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με ντρόνς που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια, είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: η κινητοποιηθεί
0: όλη
5: ναι,
0: η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο σήμερα από σκοτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο, και επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Να δεν σε... υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους βεβαίως συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο Τελωνείο των Κήπων και στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου. Δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστος Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούν την καθημερινότητα στις εκτροφές τους μετά τα θετικά αποτελέσματα, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς τώρα να πάμε στο Ορφάνη Καβάλας, καθώς εκεί οι αγρότες προχωρούν σε κινητοποίηση για τις τιμές στην ελιά. Ο Σάκης Ασβεστάς θα μας ενημερώσει. Σάκη.
3: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, σήμερα είχαμε κινητοποίηση στην περιοχή του Ορφανίου από τους αγρότες του Παγκαίου αναφορικά με το θέμα της χαμηλής τιμής της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής. Απέκλεισαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την έρθεση στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμα τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του ΧΙΤΑ, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο ΧΙΤΑ παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρνωτίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο ΧΙΤΑ και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγέλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΦΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΦΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάννου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
5: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές. κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της Υπηρεσίας Δίωξης Παράνομης Διακίνησης Αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναπατρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή».
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φτωρών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκους περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκαν μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων που απαιτούσαν. Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
7: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι, είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βεβαίως παραδοσιακοί χωρί στην πλατεία Άρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεφίμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
8: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικός συντονιστής, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες Μέρσου 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
9: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
0: Μάλιστα.
9: Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια, τα γνωστά, αλλά και πεζή, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος, αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων, και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανέναν.
0: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
9: Και όχι μόνο από τη Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία. Πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν με τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι αχυράνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων. Ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα, το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κύκλωματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Λυκούργε.
10: Καλημέρα σε μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτηρίου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτηρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτηρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια, λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής Μέριμνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λυκούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρη σε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες.

0: σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρη σε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότεροι. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή.

0: Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη η Μάρθια Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Πρώτο φρένο στις τιμές του πετρελαίου. Έκτακτα μέτρα. Ζητάμε επιστολή προς τις Βρυξέλλες. Ο Εμμανουέλ Μακρόν. Κόντρα κυβέρνηση αντιπολίτευσης για τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Εκατοντάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη στον ανακριτή η μία γραμματέως του ιατρείου. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 17 Οκτωβρίου η πρόταση για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Μικρή αποκλιμάκωση παρουσιάζουν οι τιμές του πετρελαίου, ενώ είχαμε νωρίτερα μία ξέφρενη κούρσα, άλλοτε ανέβαιναν, άλλοτε κατέβαιναν ανάλογα με τις εξελίξεις, επικρατούσε μία νευρικότητα γενικώς στις τιμές και μέσα σε αυτό το κλίμα Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος Πρόεδρος, ζήτησε από τις Βρυξέλλες έκτακτα μέτρα για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια, μεταξύ των οποίων η προσωρινή χαλάρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την ποιότητα των καυσίμων και την ενσωμάτωση βιοκαυσίμων, αλλά και αναβολή των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για το μεθάνιο. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι μαζί μας στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες. Φαίνεται ότι μπαίνει ένα πρώτο φρένο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρώτο, αλλά θα το λέγαμε έθραυστο, αν και ώρα με την ώρα, επειδή παρακολουθούσαμε τις τιμές, δείχνει η πτώση αυτή να σταθεροποιείται. Υπάρχουν συγκεκριμένοι αριθμοί, λοιπόν. Είπες για εσύ και ανευρικότητα πιο πριν, και έτσι είναι. Το πρωί, και όταν λέμε πρωί, εννοούμε γύρω στις 11.30 ώρα Ελλάδος, το Brent είχε φτάσει στα 102,6 δολάρια το βαρέλι, άνοδος 1,7. Λίγες ώρες αργότερα, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, η εικόνα αντιστράφηκε. Και το Brent υποχώρησε στα 97,5 δολάρια, 2-2,5% χαμηλότερα. Μέσα σε λίγες ώρες δηλαδή, το Brent έκανε μια διαδρομή μεγαλύτερη των 4,5 δολαρίων αναβαρέλι. Αυτό, αν το έλεγε σε κάποια άλλη εποχή, θα ήταν κρίση. Αυτό δείχνει βέβαια πόσο αντιδρά η αγορά σε κάθε πληροφορία που έρχεται από πού, από το διπλωματικό μέτωπο. Γιατί, τι έγινε τώρα. Μια πληροφορία που έδωσε το Reuters καταρχήν, ξεκίνησε την αντίδραση των αγορών. Τι είναι αυτή η πληροφορία που αξαπλώθηκε πια παντού, ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς μέσα σε 7 μέρες, με συγκεκριμένη χρονική δέσμευση δηλαδή, εφόσον υπάρξουν από την πλευρά των ΗΠΑ κινήσεις αποκλιμάκωσης στρατιωτικής πίεσης. Πολύ αφηρημένο και αφήνει πολλά περιθώρια για να συμβεί δηλαδή. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει συμφωνία. Σημαίνει όμως ότι για πρώτη φορά η αγορά βλέπει ένα πιθανό μονοπάτι εξόδου από την κρίση. Και αυτή η προοπτική και μόνο είναι αυτή που δίνει τις ελπίδες. Και εδώ βρίσκεται βέβαια το παιχνίδι που λέγεται τα στενά του Ορμούζ. Πριν από την κρίση, θυμίζουμε, από τη θαλάσσια εδώ περνούσε περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να σου δώσω ένα στοιχείο, ότι ας πούμε τη Δευτέρα πέρασαν μόλις 2 εμπορικά πλοία, 10 την Κυριακή. Το 125 περνούσαν ημερησίως πριν την κρίση.
0: Αυτό μας δείχνει βέβαια ότι δεν αφορά μόνο το Ιράν ή τις χώρες του κόλπου η λειτουργία των στενών, αλλά την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.
1: Και νομίζω ότι έχουμε και μια σημαντική εξέλιξη ακόμη. Η Σαουδική Αραβία έχει αυξήσει θεαματικά τις εξαγωγές της μέσω του Ορμούς. Οι ροές σαουδοαραβικού πετρελαίου από τα στενά έχουν φτάσει κατά μέσο όρο τα 2,9 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Τον Αύγουστο ήταν 700.000. Υπέρ τετραπλασιασμός δηλαδή. Μόνο στις 20 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή, η Σαουδί Αράμκο φόρτωσε περίπου 14 εκατομμύρια βαρέλια σε 7 μεγάλα δεξαμενόπλια στο Ρας Τανούρα. Αυτές είναι πραγματικές ποσότητες που επιστρέφουν στην αγορά και εξηγούν γιατί το πετρέλαιο αρχίζει να δέχεται πιέσει προς τα κάτω. Και μια νεότερη είδηση, πριν μπούμε στο στούντιο και αυτή, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαουδική Αραβία είχε επανεκκινήσει τον East-West Pipeline, αυτό που ενώνει δηλαδή τον Περσικό κόλπο με την Ερυθρά Θάλασσα, και επιδιώκει να ξαναρχίσει εξαγωγές αργού από το λιμάνι το Γιανμπού. Τώρα, αν το πεις κανονικότητα, εντάξει, δεν είναι ακριβώς κανονικότητα, αλλά είναι βήματα προς τα εκεί. Υπάρχουν και άλλα μέτωπα. Στη Λιβύη, για παράδειγμα, έχει προβλήματα το κοίτασμα Σαράρα. Αυτό σημαίνει μείον 200.000 βαρέλια ημερησίου από την παραγωγή.
0: Ναι, το λες και λίγο.
1: Μέσα σε αυτό το σκηνικό, λοιπόν, όπως είπες και στην αρχή, έρχεται η παρέμβαση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιχειρεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο μέσα στην Ευρώπη και έχει ήδη τις αντιδράσεις. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, να το πούμε, ζητώντας άμεσες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για να αυξηθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι τιμές των καυσίμων. Πρώτο μέτρο. Προσωρινή χαλάρωση ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών για τα καύσιμα, ώστε τα ευρωπαϊκά δηληστήρια να μπορούν να παράγουν περισσότερο ντίζελ και κυροζίνη. Οι Γάλλοι εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να αυξήσει την παραγωγή κατά 5-20% ανάλογα με το δηληστήριο. Βέβαια, η Ευρώπη εξακολουθεί να προμηθεύεται τη Μέση Ανατολή περίπου το 36% της εισαγωγής της σε κυροζίνη και το 18% της εισαγωγής της σε ντίζελ. Άρα, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην κρίση. Δεύτερη πρόταση του Μακρόν, μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων. Να επιτραπεί, λέει, ευρύτερα η αντικατάσταση του B7 diesel, που περιέχει ως 7% βιοδίζελ, αυτό είναι το 7, με B10, με ποσοστό δηλαδή ως 10%. Αυτό θα μπορούσε να μείωνε 3% την ανάγκη για συμβατικό diesel, το οποίο diesel παρεμπιπτόντως δεν ακολουθεί την τιμή της βενζίνης, είναι αρκετά υψηλό και είναι μια περίεργη έτσι εξέλιξη αυτή, να δούμε πώς θα πάει. Τρίτο ζήτημα το θέτει ο Μακρόν, το φυσικό αέριο. Θυμίζω ότι μέσα στη χρονιά από 27 ευρώ στην Ευρώπη πήγε 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
0: Τρέλη κούρσα και
1: τριπλασιασμός. Τριπλασιασμός. Και ζητά ενίσχυση των κοινών ευρωπαϊκών αγορών φυσικού αερίου και επιτάχυση του εξηλεκτρισμού, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Ωστόσο, παρόλα αυτά, ζητά να μετατεθεί κατά ένα χρόνο από την 1η Ιανουαρίου του 2027 στην 1η Ιανουαρίου του 2028 η εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την καταγραφή των εκπομπών μεθανίου στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Γιατί λέει ότι η Γαλλία ότι έχουμε μια έκτακτη συγκυρία και οι νέες υποχρεώσεις μπορούν να μας δυσκολέψουν. Άρα, από τη μία, φιλική προς το περιβάλλον, αλλά να κάνουμε και κάποια υποχώρηση, αν γίνεται. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Στη Γαλλία, μάλιστα, εξετάζεται και ένας μηχανισμός επιστροφής στους καταναλωτές οποιαδήποτε πρόσθετο εσόδου ΦΠΑ προκύπτει για το κράτος εξαιτίας της αύξησης των τιμών των καυσίμων.
0: Ενδιαφέρον.
1: Ενδιαφέρον αυτό. Και κάπου εδώ να συνοψίσουμε και ερχόμαστε εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών βάζουν τη μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυδης περίπου στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι αν πας να γεμίσεις 50 λίτρα, θα πληρώσεις 110 ευρώ. Βλέπω ότι αναστενάζεις, ναι. Δηλαδή δεν θες 100 λίτρα κάποιος που κυκλοφορεί το αυτοκίνητο το μήνα. Άρα έχει ένα έξοδο 220 ευρώ κατευθείαν. Τώρα θα μου πεις, αφού πέφτει το Brent, δεν θα περιμένει να δούμε και εμείς την πτώση στην Αγγλία? Όχι, γιατί υπάρχει μεγάλη χρονική υστέρηση. Μεσολαβούν οι διεθνείς τιμές των έτοιμων προϊόντων, τα αποθέματα που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές, το κόστος διήλυσης, η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου και φυσικά η πολύ ψηλή φορολογική επιβάρηση των καυσίμων. Άρα, ο καταναλωτής μπορεί να βλέπει για κάποιο διάστημα βενζίνη κοντά στα 2,20 ευρώ και παραπάνω και να βλέπει τον Brent να έχει αρχίσει να αποκλιμακώνεται. Mm-hmm. Είναι η διαφορά φάσης που λέμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια υπάρχει το ευρύτερο οικονομικό ζήτημα. Περνά στις μεταφορές, η πίεση, η βιομηχανία, σε επιχειρήσεις και τελικά πού? Στις τιμές των προϊόντων και στην τσέπη μας. Mm-hmm. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, τα επόμενα 24 ώρα λένε οι αναλυτές τώρα, που με αυτά τα στοιχεία λίγο πριν από λίγο, ότι έχουν πολύ μεγάλη σημασία και θα κοιτάξουν πρώτα αν οι επαφές των ΗΠΑ και Ιράν τώρα στον ΟΗΕ οδηγήσουν σε κάτι χειροπιαστό. Δεύτερον, αν η Τεχεράνη κάνει πράγματι βήματα για την επαλειτουργία του Ορμούζ, αυτό που λέει σε 7 μέρες. Τρίτον, αν συνεχιστούν οι αυξημένες σαουδαραβικές εξαγωγές, έτσι όπως το είπαμε. Και τέταρτον, αν η Ευρώπη ανταποκριθεί στις προτάσεις Μακρόν. Λοιπόν, αυτή η εικόνα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες μέρες, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να την πούμε αισιοδοξία, να το πούμε αισιοδοξία αυτό. Είναι κάποια πρώτα σημάδια πάντως, με τους όρους αυτού που είπαμε. Και μπορεί, άμα γίνει με αποκλιμάκωση, με καθυστέρηση, να φανεί επιτέλους στην τιμή της αντλίας.
0: Μακάρι, αλλά μέχρι τότε οι καταναλωτές αναζητούν άλλους τρόπους για να συσταθούν. Όσοι βέβαια έχουν κάνει το κουμάντο τους και έχουν πέλετη, τζάκια, ξυλόσωπες κτλ. Και άλλα στερεά καύσιμα έχουν αρχίσει να κινούνται η αγορά. Με το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως τα καυσόξυλα. Γιατί και το pellet, μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια επίσης είχε κινηθεί πολύ ανωδικά, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθεί από μεγάλο μέρος καταναλωτών. Όμως σταδιακά επιστρέφει και αυτό στις προτιμήσεις. Να πάμε να δούμε τι θα πληρώσουν φέτος. Δεν θέλεις κάτι να πεις?
1: Όχι, λέω ότι όντως αυτό είναι και είναι ένα ντόμινο αυτό που παρόλα αυτά, όταν υπάρχει ζήτηση σε κάτι, θα δεις και αύξηση την τιμή και εκεί. Δηλαδή,
0: βέβαια,
1: μπορεί μεν να στρέφεσαι σε άλλες λύσεις, αλλά σταδιακά η πίεση στην αρχική σου επιλογή φέρνει, έτσι λειτουργεί η αγορά, φέρνει πίεση και, και στη ζήτηση που θα υπάρχει για το pellet ή οτιδήποτε.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: πάει.
1: Μην ξαφνιαστούμε να δούμε αύξηση τιμών και εκεί.
0: Να πάμε
1: περιμένουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης, βέβαια, έτσι, να δούμε πώς θα ξεκινήσει.
0: Ναι. Να πάμε να δούμε τις σημερινές συνθήκες. Τι θα πληρώσουν όσοι θέλουν να πάρουν καυσόξυλα και πέλετ. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το σχετικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φωτιά έχουν πάρει οι τιμές στα καυσόξυλα. Φέτος υπολογίζεται μια αύξηση της τάξης του 25%. Πέρυσι οι καταναλωτές αγόραζαν το χωρικό κυβικό τρίκιο οξιάς στα 75 ευρώ. Φέτος οι τιμές ξεκινούν από τα 105, στα 140 είναι το πορνάρι, το χωρικό κυβικό, και η ίδια τιμή είναι και για την ελιά. Βέβαια, παρά τις τυπημένες τιμές, οι παραγγελίες πέφτουν βροχή, τα τηλέφωνα σπάνε στις μάντρες με τα καυσόξυλα, έχω να σας πω. Είναι πολλοί αυτοί που ήδη έχουν κάνει παραγγελίες, και αυτό που λένε οι φοδρέμποροι στις μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αν συνεχιστεί με αυτή την ένταση, οι παραγγελίες και έχουμε βαρύ χειμώνα, τότε είναι πολύ πιθανό να δούμε και ελλείψεις στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τώρα τα pellet, και εκεί παρατηρείται μια άνοδο στις τιμές. Από τα 7,5 με 8 ευρώ που πουλιόταν πέρσι το 15 κιλο τσουβάλι με pellet, φέτος έχει σκαρφαλώσει στα 9 ευρώ η αντίστοιχη συσκευασία. Βέβαια, και εκεί αυξημένες οι τιμές.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο Φακαλή. Τώρα η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το σχέδιο είναι υπό επεξεργασία και το περίγραμμα των μέτρων θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Ωστόσο, η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης φουντώνει πριν την ανακοίνωση των νέων μέτρων. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας. Σήμερα είχαμε και την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα Βασίλη, ο οποίος με ανάρτησή του προτείνει 4 εργαλεία για τη δραστική μείωση των τιμών στην Αντλία, ενώ προσθέτει πως η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελή. Κοίταξε, η αντιπολίτευση σύσσωμη.
0: Είχε ένα νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο, αλλά είναι μακριά, εντάξει.
3: Ορίστε. Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, σε ακούμε, Βασίλη.
3: Γιατί δεν άκουσα το τελευταίο που είπες. Η αντιπολίτευση αντιδράει κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχουν ληφθεί ακόμα τα μέτρα, και αντιδράει επίσης και στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός αναζητεί λύση ευρωπαϊκή προκειμένου να εξαιρεθούν από τις δαπάνες, καθώς πιστεύουν ότι δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο. Ο Αλέξης σήμερα πρωί-πρωί, με ανάρτησή του με βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα, αναφέρεται σε 4 συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να μην πάμε στη μειωμένη τιμή που είπε ότι θα είναι κάτω από το 1,75 ευρώ ο Πρωθυπουργός για το πετρέλαιο θέρμανσης, δηλαδή 50% επάνω από την περσινή τιμή του Οκτωβρίου. Και διαφωνεί με τη θέση κυβέρνησης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν της δίνει τη δυνατότητα να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα 4 αυτά είναι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους, στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια, επιβολή έκτακτης φορολογίας στα υπεκέρδη των δηληστήριων, τα οποία, όπως αναφέρει, το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 70 στο 36, έτσι, λεπτά το λίτρο.
0: Ναι.
3: Και τη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 24 στο 13%, κάτι που, όπως σημειώνει, έκανε και η Ισπανία. Αυτά είναι για κάποιο διάστημα, έτσι, ανάλογα, και μπορεί να διαλέξει ένα ή συνδυασμό αυτών των εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τι λείπει όμως, λέει, μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, κάνοντας ουσιαστικά λόγο για μια ανάγκη αλλαγής της κυβερνητικής πολιτικής. Πάντως και η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είπε ότι η κυβέρνηση συνολικά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει, και αναφέρεται και στα ζητήματα τα υπόλοιπα της ακρίβειας, όχι μόνο στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις τόσο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο και στο ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών. Είναι από τις βασικές θέσεις που έχει παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ από πέρσι, πρέπει να πούμε, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση άργησε πολύ να πάρει τα μέτρα και τώρα, όπως είπε, τρέχει και δεν φτάνει. Στο μεταξύ, πριν από δύο μέρες, το ΠΑΣΟΚ και οι αρμόδιοι τομεάρχες είχαν παρουσιάσει κοινή θέση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα, όμως δεν υπάρχει προετοιμασία της κυβέρνησης και γιατί τις αυξήσεις αυτές τις πληρώνει ο πολίτης και η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να αρχίσει κάθε φορά που ο λογαριασμός φτάνει στην πόρτα του πολίτη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από καιρό τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο, καθώς και τη μείωση του ΦΠΑ για ένα χρονικό διάστημα για να αντιμετωπιστούν οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Κάτι το οποίο βέβαια επιτείνεται τώρα εν ώψη της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, όπως καταλαβαίνουμε, Γκέλη. Η κριτική γίνεται και για την καθυστέρηση αλλά και για την μη λήψη ουσιαστικών μέτρων που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των νοικοκυριών από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη Πεκλάρη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε σε όσα καταλογίζει η αντιπολίτευση, λέγοντας ότι τα κόμματα πρέπει να πούν με ποιο τρόπο, με ποιο φόρο θα αναπληρώσουν τα χρήματα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον αυτός μειωθεί, ενώ ιδιαίτερα δεικτικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κύριο Τσίπρας για να τα λύσει όλα. Ο Χρήστος Αλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Με την κυβέρνηση να εντείνει την κριτική της προς τον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή το βίντεο που ήταν τελευταίος για τον τρόπο με τον οποίο προτείνει να διαχειριστεί το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε πλαφόν τώρα στα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και στα 1,8 για το πετρέλαιο κίνησης, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να σχολιάζει σκοπτικά ότι χρησιμοποιεί παλιά κόλπα και λέει εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είναι ευχάριστος και να τον ψηφίσουν. Αναρωτήθηκε μάλιστα ο κ. Μαρινάκης αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του τότε, μάλλον για να μην θυμάται όσα είπαν, τονίσε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος παρέφησε στοιχεία με τα οποία ο κ. Τσίπρας ως κυβέρνηση από το 2015 στο 2019 αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στην αμόλυβδη από 670 στα 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης στα 400 ευρώ ανά 1000 λίτρα, στο φωτιστικό πετρέλαιο από τα 330 στα 410 ευρώ και στο υγραέριο κίνησης από τα 330 στα 430. Επιπλέον των αυξήσεων αυτών αύξησε και τον ΦΠΑ, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως ο κ. Τσίπρας κάνει καλύτερα βίντεο από ό,τι κυβερνά τον τόπο. Από την άλλη πλευρά, επισήμανε ότι αυτό το οποίο συνηθίζει να κάνει η κυβέρνηση είναι να θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και της προσοχής τους πολίτες, θυμίζοντας ότι έχει μειώσει από το 2019 έως σήμερα, μέχρι το 2027 μάλλον καλύτερα, αθρηστικά 91 φορολογικούς συντελεστές, μεταξύ των οποίων είναι και 25 έμεση φόροι. Σημείωσε μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης ότι έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω. Όμως το να λέει σήμερα η κυβέρνηση πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνει τη ζωή κανένας καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες. Προφανώς, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, μπορούμε αν θέλουμε να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είπε κανείς ότι θέλει άδεια σε αυτό. Σε τι χρειάζεται άδεια όμως εξήγησε. Να μπορεί να θέλει η κυβέρνηση να πάρει έκτακτα μέτρα να εξαιρεθεί από την οροφή δαπανών. Αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, έχει ταβανιάσει η κυβέρνηση.
0: Τώρα, έχουμε και μία συνέντευξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες του Πρωθυπουργού που βρίσκεται εκεί, ο οποίος αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν αν μια κυβέρνηση ξεκινούσε να δαπανά ανεξέλεγκτα, ενώ μίλησε και για τις επερχόμενες εκλογές και το διακύβευμά τους, Χρήστο.
4: Ακριβώς. Στην ουσία το διακύβευμα είναι σταθερότητα ή περιπέτεια. Δεν λοξοδρομεί καθόλου από τα όσα ανέφερε στην Διεθνή Εκκλησία Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός και επισήμανε ότι οι εκλογές αφορούν το μέλλον, Γκέλη. Και αν πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανά ανεξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργήσουν να αντιδράσουν. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η χώρα θα οδηγούταν και πάλι στα βράχη και πως η όποια πρόοδο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι πραγματικά εύθραυστη, καθώς η πολιτική, όπως σημείωσε, δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Γι' αυτό και όπως εξήγησε ο ίδιος, κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι τον παρελθόν. Προσπάθησε δηλαδή πολύ απλά να περιγράψει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030, τότε να συμπληρώνονται και 200 χρόνια από τη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιμένει, το κάνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να μιλά αφενός για το μέλλον, αλλά και να υπενθυμίζει ότι όποια πρόοδος έχει συντελεστεί, έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι εύθραυστη, καθώς δεν χρειάζεται και πολύ προσπάθεια, αν θέλεις, ώστε μια χώρα να μπορέσει να εκτροχιαστεί από τις ράγες οι οποίες έχει μπει και να λοξοδρομήσει με αποτέλεσμα να πέσει και πάλι στα βράχια.
0: Τώρα μέσα σε αυτό το κλίμα, Χρήστο, είχαμε και μια συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη στον Sky, η οποία έριξε καρφιά προς υπουργούς της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί σύμφωνα με την ίδια επιδεικνύουν αλαζονική συμπεριφορά.
4: Χτύπησαν καμπάνες. Σήμαναν καμπάνες, και λέει η αλήθεια, διότι όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, μετά από 8 χρόνια υπάρχουν υπουργοί που έχουν κουράσει, είναι αλαζόνες και πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Και το μήνυμα το οποίο έστειλε ήταν σαφές προς όλη την κυβέρνηση, ότι θα πρέπει να επιταχύνουν τη δουλειά τους. Και αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει να κοπούν γρήγορα, γιατί ο κόσμος δεν τα συγχωρεί και έχει απόλυτο δίκιο, όπως σημείωσε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία όμως άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θυμίζοντας ότι η σύγκριση την ώρα της κάλπης θα είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης και Μητσοτάκης Τσίπρας. Αν ο κόσμος προτιμά να έχει τον Ανδρουλάκη να μιλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή τον Τσίπρα να ανοίγει τα στενά του ορμούς, ας σου στείλουμε, ήταν χαρακτηριστική αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης είναι αυτός που κάνει καλύτερη δουλειά και από τους δύο και έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με καλύτερη συνεπία και καλύτερα αποτελέσματα. Απαντώντας δε στους απροτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ακρίβεια στα καύσιμα, η πρώην υπουργός είπε ότι αυτό που δεν συγχωρείται είναι η σκόπιμη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, γιατί το όριο δαπανών το ξέρουν τόσο ο κ. Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλκίδη. Να πάμε τώρα στη Ρόδο για μια έκτακτη είδηση που μας έρχεται από εκεί και είναι δυστυχώς ιδιαίτερα δυσάρεστη. Αφορά τον θάνατο ενός πυροσβέστη. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Δέσποινα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τη Ρόδο. Δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό πυροσβέστη στο νησί της Ρόδου, όπου έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιχείρησης που έγινε απεγκλωβισμού στο φαράκι της Σαμαρίτισσας, κοντά στο χωριό Σιάνα της Ρόδου. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας περιπατητές. Είχε προηγηθεί, όπως λένε οι πληροφορίες μας, κλήση για βοήθεια από τουρίστες οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή εκεί και στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης, ο οποίος ήταν στην κοντινή περιοχή για να συνδράμει στη βοήθειά του. Τώρα, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Και μάλιστα τον πυροσβέστη τον εντόπισε αρχικά και τον ντρόν, το οποίο περιπολεί στην περιοχή εκεί. Και για το περιστατικό βέβαια υπήρξε άμεση κινητοποίηση με στόχο να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά ήταν αργά. Και να πούμε εδώ ότι οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτή η πτώση διερευνώνται τη στιγμή αυτή. Στο σημείο μεταβαίνουν κλιμάκια για να απεγκλωβίσουν τον πυροσβέστη, αυτά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες τις τελευταίες στιγμές.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα.

0: Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΠΑ, οι εργασίες τις οποίες ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση, με φόντο βέβαια τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ενώ παράλληλα οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν και τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΙΕ. Βούλα Σαΐτη είναι τώρα μαζί μας στο στούντιο. Καλό μεσημέρι, Βούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι, στρέφεται όλο το ενδιαφέρον σε διπλωματικό επίπεδο στην Νέα Υόρκη Γκέλη. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα της παγκόσμιας διπλωματίας. Μιλάμε για την έναρξη της 81ης Γενικής Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία δεν λαμβάνει η χώρα σε τυχαία χρονική συγκυρία, αλλά σε μια ιδιαίτερα τεταμένη, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, σε διεθνές επίπεδο, δύο πόλεμοι και η ενεργειακή κρίση που έχει κάνει πολύ έντονα αισθητή την παρουσία της, μας κάνουν να συνειδητοποιούμε ότι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο δεν βρίσκονται και στην καλύτερη συγκυρία. Περισσότεροι λοιπόν από 130, όπως είπες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και βέβαια ο Έλληνας Πρωθυπουργός δίνουν το παρόν στη Νέα Υόρκη για αυτήν την εβδομάδα των πυκνών διπλωματικών επαφών, ομιλιών, αλλά και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων με τη Μέση Ανατολή βέβαια και την Ουκρανία να βρίσκονται στο επίκεντρο πάντα. Mm-hmm. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, σε όλη αυτή η συγκυρία, να πούμε ότι και για τον Αντώνιο Γκουτέρες είναι πολύ χαρακτηριστική η παρουσία του σε αυτήν την Γενική Συνέλευση, καθώς θα είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, τι παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον? Οπωσδήποτε η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Το προγραμματισμένο...
0: Όπως πάντα είναι ενδιαφέρουσες οι ομιλίες
1: ναι,
0: του Τραμπ.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν έτσι ατάκες που θα πρωταγωνιστήσουν και τις επόμενες μέρες στην επικαιρότητα, δηλώσεις του. Το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και βέβαια είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλίας και με τον Ιρανό Πρόεδρο. Τώρα, και η παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά και την ελληνοτουρκική διάσταση που θα λάβει, που σίγουρα στο ευρύτερο περιθώριο των επαφών θα μας απασχολήσει και εμάς. Δεν υπάρχει προγραμματισμένο για την ώρα τέτα-τέτ του Τούρκου Προέδρου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί την Πέμπτη στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού και στη συνέχεια θα απευθύνει τη δική του ομιλία στη Γενική Συνέλευση. Παρών βεβαίως και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, που θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του Γκέλη, Αμπάς Αραγτσί.
0: Mm-hmm. Τώρα, Ιρανών οι ομιλίες αναμένονται βέβαια με ιδιαίτερο
1: ενδιαφέρον.
0: Καθώς έχουμε δήλωση και από τον Μασούτ Πεζεσκιάν που είπε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του.
1: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με τις ομιλίες που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα με ηγέτες χωρών του κόλπου στο επίκεντρο η επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Να αναφερθούμε στο τέτα-τέτ, όπως είπαμε, του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που πρωταγωνιστεί επίσης στην ατζέντα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ Γκέλη έχει ανακοινώσει ότι θα συναντηθεί και αυτός με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο και βέβαια την αυλαία των ομιλιών θα ανοίξει, ως ήθιστε, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα. Την Πέμπτη θα ανέβει στο βήμα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Ενώ αναφέρθηκε ήδη στην Ιρανική Αποστολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την παρουσία της εν αντιθέσει με αυτήν του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, του Μαχμούντ Αμπάς, που η κυβέρνηση Τραμπ του αρνήθηκε για άλλη μια φορά τη χορήγηση βίζας. Αυτό που θεωρείται βέβαιο μέχρι στιγμής είναι ότι θα απευθυνθεί στη συνέλευση μέσω βιντεοσύνδεσης. Να πούμε ότι ιδιαίτερο ρόλο και παρουσία σε αυτή την συνέλευση θα έχει η παρουσία της τεχνητής νοημοσύνης πια στη ζωή μας, στη ζωή όλων των χωρών παγκοσμίως και σε ένα σωρό τομείς, θα έλεγε κανείς, της οικονομικής, κοινωνικής και τα λοιπά δραστηριότητας. Ήδη το προανήγγειλε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού, ο κ. Γκουτέρες, λέγοντας ότι θα αποτελέσει μείζον θέμα στις συζητήσεις με τους παγκόσμιους ηγέτες. Το ενεργειακό δεν χρειάζεται να πούμε, το ανέφερες και εσύ, πόσο σημαντικό χώρο θα λάβει στις συζητήσεις και στις ομιλίες των παρευρισκόμενων.
0: Βέβαια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα Σαΐτη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Προγραμματισμούς της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης για την ερχόμενη σεζόν σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν ο Διευθυντής της Ορχήστρας και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην αίθουσα Μανώλης Ανδρώνικος του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ο Θανάσης Γογάδης ήταν εκεί και μας ενημερώνει.
1: Ο Διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο κύριος Σίμος Παπάνας, και ο πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΟΣ της ΚΟΘ, ο κύριος Άθης Γεωργιάδης, παρουσίασαν το καλλιτεχνικό προγραμματισμό της ΚΟΘ για το διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2026. Ο πρόεδρος ξεκίνησε αναφερόμενος στις μελέτες που συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στην ακουστική του χώρου που θα στεγάσει την ΚΟΘ, στην ανάπλαση του ΦΙΞ, τονίζοντας και τους στόχους και αυτής της περίοδου που είναι η στόχευση ενός μεγαλύτερου ακροατηρίου, με έμφαση βέβαια πάντα στους νέους, την εξωστρέφεια της ορχήστρας αλλά και την κοινωνική προσφορά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα δηλαδή. Ο Σίμος Παπάνας ανακοίνωσε την ανανέωση της θητείας του αρχιμουσικού της ορχήστρας, του Λίου Μακφόλ, για άλλα 3 χρόνια για να περάσει στο πρόγραμμα. Μετά τις συμπαραγωγές με το Μέγαρο και τα πολύ μεγάλα ονόματα που ήρθαν στην πόλη, η κρατική ορχήστρα ετοιμάζεται για τα 61 Δημήτρια. Η πλησιέστερη συναυλία την ερχόμενη Παρασκευή στο Μέγαρο, που η κρατική ορχήστρα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που υμνεί την ομορφιά της φύσης και παρακινεί τους πάντες να την αγαπήσουν αληθινά. Θα ακούσουμε το κονσέρτο για πιάνο Mother Earth, που γράφτηκε από τον κορυφαίο Τούρκο συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σαΐ, που είναι και artist in residence της ΚΟΘ για την περίοδο 2026-2027. Για να έχουμε στη συνέχεια στις 2 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα την καθιερωμένη κεντρική συναυλία της ΚΟΘ στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Δημητρίων, που θα ακούσουμε το κονσέρτο για φλάουτο του Αράμ Χασατουριάν, που αποτελεί και μεταγραφή για το συγκεκριμένο όργανο του διάσημου κονσέρτου για βιολί και του συνθέτη, κάτι που έπραξε μετά την σχετική παράκληση του κορυφαίου Γάλλου φλαουτίστα Ζαν Πιέρ Ραμπάλ, που στο φλάουτο θα έχουμε τον Όθωνα Γκόγκα. Η ΚΟΘ θα πάει στο Βελιγράδι, στο πολύ μεγάλο και το ιστορικό αυτό Φεστιβάλ Μουσικής του Βελιγραδίου, με σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες και τον αρχιμουσικό τον Λίο Μακφόλ. Θα έχουμε ανάμεσα στα άλλα Καριοθράφστη, το μπαλέ του Εθνικού Θεάτρου Πολωνίας σε αρκετές παραστάσεις στην περίοδο των εορτών. Θα έχουμε αφιέρωμα στο παιδί, που θα είναι η χριστουγεννιάτικη συναυλία για την ΧΑΝΘ την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στο κλειστό γυμναστήριο ΧΑΝΘ Μίμης Τσικίνας, και φυσικά θα έχουμε την πρωτοχρονιάτικη συναυλία την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου, Σάββατο 2 και Κυριακή 3 στο Μέγαρο Μουσικής, με ένα πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει η κυρία Μπάκα.
0: Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ως τις 17 Οκτωβρίου η πρόταση που απέσπασε το πρώτο βραβείο στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Θεσσαλονικής, το εγχείρημα για την ενοποίηση και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, συνεκτικού και προσβάσιμου δικτύου, το οποίο θα συνδέει το πλούσιο μνημειακό απόθεμα της Θεσσαλονίκης με τον δημόσιο χώρο και την καθημερινή ζωή της πόλης. Η περιοχή του σχεδιασμού οριοθετείται από τις οδούς Αγγελάκη, Ολυμπιάδος και 26 Οκτωβρίου και τη Λεωφορονικής, με κεντρικό άξονα την Εγνατία. Στον πυρήνα του περιλαμβάνονται 20 εμβληματικά μνημειακοί αρχαιολογικοί χώροι, μεταξύ των οποίων η Ρωμαϊκή Αγορά, ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημήτριου, η Ροτόντα, ο Λευκός Πύργος, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που αναδείχθηκαν στους σταθμούς του μετρό Βενιζέλου και Αγία Σοφίας. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στον 102 FM η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Τάνια Πρωτοψάλτη.
2: Ουσιαστικά γίνεται μια απόπειρα να συνδεθούν οι χώροι και τα μνημεία και να είναι άμεσα προσβάσιμοι από τον δημόσιο χώρο. Θα έχουμε δηλαδή έναν ενιαίο δημόσιο χώρο, ο οποίος θα συνομιλεί με τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικό τόπο της πόλης Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση αστικού χώρου και μνημείων, προκειμένου να είναι ενταγμένα στην καθημερινότητά μας, για να μπορέσουμε τελικά να έρθουμε όσο γίνεται πιο κοντά τους και να συνδεθούν με το σήμερα. Επειδή υπάρχει δεδομένος ο αστικός σχεδιασμός και τα μνημεία αυτά βρίσκονται στην αρχική τους θέση και υπάρχουν και διαφορετικά επίπεδα ανισοσταθμίες. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, έχουμε την Παναγία Χαλκαίων που είναι ένα μνημείο βυθισμένο γιατί είναι στη στάθμη της εποχής του. Έχουμε δίπλα τον Μπέι Χαμάλ που είναι σε υψηλότερη στάθμη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι η στάθμη, ας πούμε, της πλατείας Αριστοτέλους, του άξονα της Αριστοτέλους, είναι εκεί που κινούμαστε σήμερα. Για να μπορέσεις όλα αυτά να τα κάνεις να συνομιλούν, χρειάζεται επίπονη δουλειά και τέτοιες ιδέες που να καταφέρουν τελικά να τα ενσωματώσουν στο σήμερα.
0: Ανέβηκαν θέση τόνοι στις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονικής όταν μέλη της νεολαίας της Νέας Αριστεράς παρενέβησαν με αποτέλεσμα να διακοπεί η διαδικασία, διαμαρτυρόμενοι για τη δράση «Βάλτε χρώμα» που προβλέπει τη φύτεψη χιλίων δέντρων με χορηγία της Ελλάς Γκολτ και το μεταλλείο Θράκης. Το Συμβούλιο συζητήθηκε η ανάπλαση της ΔΕΤ και η δημιουργία πάρκου 120 στρεμάτων, ενώ εκτενής ήταν και η συζήτηση για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλούδου.
3: Ένταση επικράτησε χθες κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης, μέλη της νεολαίας Νέας Αριστεράς εισήλθαν στην αίθουσα κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα. Οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν τη ματέωση της δράσης «Βάλτε χρώμα», καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για υποκριτική στάση και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως περιβαλλοντική πρωτοβουλία μια δράση που χρηματοδοτείται από εταιρείες του ομίλου Ελληνικός Χρυσός. Παράλληλα, έθεσαν ζητήματα αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με την ενίσχυση του Πρασίνου, επικαλούμενη και τη θέση περισσότερων από 23.000 δημοτών κατά διαδικασία υποβολής αιτήματος για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σπύρος Βούγιας διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση έως ότε αποχωρήσουν οι διαμαρτυρόμενοι. Με την επανέναρξη, ο κ. Αγγελούδης δήλωσε ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος είναι διαθέσιμος να ακούσει τις απόψεις τους. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, σημείωσε ότι το σχέδιο για το πάρκο 120 στρεμάτων έχει πλέον δημοπρατηθεί, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσμα μιας πολιετούς συζήτησης για το μέλλον της έκτασης. Για τη χορηγία των δέντρων, ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι ο στόχος είναι η ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη και απέρριψε τις αιτιάσεις περί ξεπλύματος εταιρικών πρακτικών. Στο ίδιο θέμα, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Βασίλης Διαμαντάκης, ανέφερε ότι σε διάστημα 30 μηνών φυτεύτηκαν περίπου 25.000 δέντρα. Υπερασπίστηκε επίσης την αξιοποίηση χορηγιών, κάνοντας λόγο για νόμιμη διαδικασία, ενώ αναφέρθηκε και σε συνολικά ποσά που έχουν διατεθεί από εταιρείες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη χθεσινή συνεδρίαση αποτέλεσε η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία. Η Δημοτική Αρχή μύθηκε τη διοργάνωση, επικαλούμενη την αυξημένη επισκεψιμότητα και την οικονομική δραστηριότητα που καταγράφηκε στην πόλη. Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος ανέφερε ότι υπήρξαν παρεμβάσεις της υπηρεσίας κατά την προετοιμασία της εκδήλωσης, ενώ η αντιπολίτευση επέμεινε σε ενστάσεις της για τον τρόπο παραχώρησης και χρήσης του δημόσιου χώρου. Ο Κώστας Ιακώβου από την παράταξη Ναι στη Θεσσαλονίκη υποστήριξε ότι δεν τηρήθηκαν οι κανόνες για τη Νέα Παραλία, κάνοντας αναφορά σε βαρέα οχήματα, συντριβάνια και χώρους πρασίνου. Η Έλλη Χρυσίδου από την παράταξη Θεσσαλονίκη για όλους χαρακτήρισε την αυλή αποκαλυπτική για τον τρόπο λειτουργίας της Δημοτικής Αρχής και υποστήριξε ότι υπήρχαν παραβιάσεις του κανονισμού για τη Νέα Παραλία.
0: Την πέμπτη απολογή του 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ σήμερα θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τις αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες. Η Βάσο Γκόρου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, χθες μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου απήγγειλαν τις κατηγορίες στον 27χρονο. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, για ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου όπλων και ναρκωτικών, καθώς μέσα στο τσαντάκι που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 ηρεμιστικά χάπια. Ο 27χρονος καθομολογεί αν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπη, ζήτησε τριήμερη προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη το πρωί, ενώ δήλωσε ότι δεν έχει τους οικονομικούς πόρους και ζήτησε να του διαριστεί δικαστικός συμπαραστάτης από το δικαστήριο την ίδια στιγμή. ο Σύλλογος Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας με ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο, για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης, η οποία εργάζονταν ως βιολόγος αφότου τελείωσε τις σπουδές της εδώ και 1,5 χρόνο σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής. Όλοι όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για ένα γελαστό παιδί, για ένα γλυκό παιδί το οποίο ήρθε στην Ιγουμενίτσα για να ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία και να κυνηγήσει τα όνειρά της. Η πρωτοβουλία γυναικών Ιγουμενίτσα σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στην πλατεία Δημαρχείου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βασογκόρου. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις. Στον ανακριτή βρέθηκε σήμερα η μία γραμματέας του ιατρείου στο Κολωνάκι και ήταν αυτή που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ από το σταθερό τηλέφωνο. Το ρεπορτάζ είναι της Άννας Νικολάου.
5: Σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα, σήμερα μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, ήρθε ενώπιν του 32ου τακτικού ανακριτή να καταθέσει η γραμματέας που είχε βάρδια εκείνη την ημέρα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Η συγκεκριμένη μάρτυρας είχε καταθέσει προανακριτικά στην αστυνομία δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η 28χρονη αναμένεται να υποστηρίξει ενώπιν του ανακριτή ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο γύρω στις 3.30 το μεσημέρι, ήρθε ασθενής 58χρονου κατηγορούμενου ιατρού, ο οποίος γιατρός, όπως αναμένεται να υποστήριξε σύμφωνα με πληροφορίες, 28χρονου γιατρός, κοιμόταν, ξεκουραζόταν σε ένα καναπέ του ιατρείου εκείνη την ώρα. Μέχρι τις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβη σε συνταγογράφηση, σε εξετάσεις, ένα έγγραφο το οποίο είχε προσκομίσει και ο κατηγορούμενος ο γιατρός την ημέρα της απολογίας του και προκύπτει από το έγγραφο του. Η συνταγογράφηση είχε γίνει στις 4:06. Να πούμε ότι προανακριτικά οι 28χρονοι στους αστυνομικούς είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο του Οδού Καρνεάδου γύρω στις 3:30 και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 και 1:30 το μεσημέρι. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μάρτυρα στους αστυνομικούς είχε καταθέσει ότι είναι αυτή που είχε καλέσει το ΕΚΑΠ και πως οι διασώστες είχαν μεταφέρει τον τραγουδιστή εν ζωή στο νοσοκομείο. Αυτά είχε πει 28χρονη προανακριτικά στους αστυνομικούς. Ωστόσο, από τον ανακριτή αναμένεται να δεχθεί διευκρινιστικές ερωτήσεις αναφορικά με τα όσα κατέθεσε, ενώ να πούμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη η ανακριτική έρευνα και αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες και οι υπόλοιποι υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχει προκύψει ότι έχουν πέσει σε αντιφάσεις.
0: Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων με πρόβλεψη για βαριές ποινές κάθειρξης προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Είναι μια μάστιγα συγκεκριμένη. Συλλήψεις, συλλήψεις, συλλήψεις και δεν σταματάει, ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι δράστες φαίνεται να θεωρούν ότι το οικονομικό όφελος που προσδοκούν είναι μεγαλύτερο από την πιθανότητα να οδηγηθούν στη φυλακή. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της αστυνομίας, κάνοντας λόγο για ειδικά συστήματα μέσω των οποίων θα μπορεί να ειδοποιείται άμεσα η αστυνομία με το πάτημα ενός κουμπιού σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος ηλικιωμένων, ενώ θα εξεταστεί και το ηλικιακό όριο για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Πρέπει να καταλάβουν ότι εφόσον συνεχίζεται αυτό και δεν βάζουν μυαλό με τόσες φυλακίσεις, θα πάμε και σε καθήρξεις, τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Ξεκινά το επόμενο διάστημα η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μεταγραφής των πρωτοετών φοιτητών σε διαφορετικό πανεπιστήμιο από αυτό στο οποίο εισήχθησαν. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί μια νέα εθνική μελέτη από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο με στόχο να εξετάσει κατά πόσον τα σημερινά προγράμματα σπουδών συμβάλλουν στην ανάπτυξη βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Ακούμε την Ειρήνη Γκέλη.
6: Μία νέα εθνική μελέτη για το πώς το ελληνικό σχολείο αναπτύσσει τις δεξιότητες των παιδιών και των εφήβων από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο δρομολογεί το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να αποτυπώσει με επιστημονικά δεδομένα σε ποιο βαθμό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καλλιεργεί τις θεμελιώδεις δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τη ζωή, τη μάθηση και την κοινωνία του 21ου αιώνα. Η λογική του έργου είναι ότι οι δεξιότητες των μαθητών δεν διαμορφώνονται μόνο στα τελευταία σχολικά χρόνια, αλλά οικοδομούνται σταδιακά από τον νηπιαγωγείο έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν διεθνείς τάσεις, σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές και παραδείγματα άλλων χωρών, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οι αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Προβλέπεται μάλιστα διεθνή συγκριτική μελέτη με 10 χώρες, καθώς και ειδική έκθεση για τις αναδυόμενες απαιτήσεις σε δεξιότητες. Η συλλογή των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μέσα από εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης, ενώ η συγκεκριμένη δράση θα ξεκινήσει στις 20 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου του 2027. Στο μεταξύ, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανοίξει διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων μεταγραφής των πρωτοετών φοιτητών που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τη φοίτησή τους σε διαφορετικό πανεπιστήμιο από αυτό στο οποίο εισήχθησαν. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν αποκτήσει τους συγκεκριμένους κωδικούς το αργότερο έως και σήμερα. Σημαντικό επίσης είναι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αιτήσή τους ακόμη και αν εκτιμούν ότι με βάση τα μεταγραφικά κριτήρια δεν έχουν πιθανότητες να τη διεκδικήσουν. Και αυτό γιατί κάθε ακαδημαϊκό έτος καταγράφονται περιπτώσεις που ο αριθμός των διαθέσιμων δεν εξαντλείται ή τα απαιτούμενα μόρια διαμορφώνονται χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν. Το πρώτο που πρέπει να εξετάσει ένας φοιτητής είναι αν το τμήμα στο οποίο εισήχθη διαθέτει αντίστοιχο τμήμα στο οποίο μπορεί να ζητήσει μεταγραφή. Καθώς για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 υπάρχουν 91 τμήματα χωρίς αντιστοιχεία με άλλο τμήμα.

0: Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο. Η Βουλασαίτη είναι μαζί μας στο στούντιο και να ξεκινήσουμε από τον Τραμπ ή μάλλον από τις δηλώσεις του Ερντογάν για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τον χαρακτήρισε πολύτιμο φίλο, μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τα 100 χρόνια διπλωματικών σχέσεων Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ακριβώς, Γκέλη, πολύτιμο φίλο με τον οποίο, όπως είπα, έχουν ειλικρινή διάλογο, πολύ στενό μάλιστα τον προσδιόρισε το μεταξύ τους διάλογο και συνέδεσε την πολιτική συνεργασία των δύο χωρών με την ενίσχυση των εμπορικών αλλά και των αμυντικών τους σχέσεων. Είπε χαρακτηριστικά λοιπόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς. Απέδωσε μέρος αυτής της εξέλιξης στο μεταξύ τους διάλογο. Με τον πολύτιμο, όπως είπε, φίλο του, τον πρόεδρο Τραμπ, έχουν σημειώσει και συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς των σχέσεών τους. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στην συνάντηση που είχαν στην Ουάσιγκτον τη χρονιά που μας πέρασε, στην επίσκεψή του στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Της έδωσε, είπε λοιπόν, της συμμαχικής μας σχέσης ιδιαίτερη πνοή. Εγκομιαστικές έτσι οι αναφορές προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ταγίπ Ερντογάν τόνισε ότι οι δύο χώρες εργάζονται για να ανοίξουν το δρόμο προς το δεύτερο αιώνα των σχέσεών τους και να πετύχουν πρόοδο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ενέργεια και την άμυνα, είπε ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να διευρύνει τη συνεργασία με την Ουάσιγκτον σε αυτούς τους τομείς και βέβαια ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Είπε χαρακτηριστικά ότι το μερίδιο της Τουρκίας στις παγκόσμιες εξαγωγές αμυντικού υλικού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 120% σε σύγκριση με τα προηγούμενα 5 χρόνια, Αγγέλη.
0: Τώρα, συνεχίζουμε με Τραμπ και είδαμε τις προηγούμενες μέρες πώς φέρθηκε στους δημοσιογράφους που τους έριξε πόρτα κατά το κοινό συλλεγόμενο. Εκείνοι βέβαια αντέδρασαν, έχουμε πάει σε μποϊκοτάζ, αλλά ο πρόεδρος δεν καταλαβαίνει τίποτα, απαντά με δικό του κανάλι.
1: Προφανώς θέλει να είναι εκείνος που θα έχει τον τελευταίο λόγο και μάλιστα τον τελευταίο λόγο θα τον έχει μέσω μιας 24-ωρης πλατφόρμας η οποία θα μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον ίδιο, με τον Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, την οποία πλατφόρμα ο Λευκός Οίκος ήδη έβγαλε στον αέρα. Θεωρείται σκληρή απάντηση στον μποϊκοτάζ που, όπως είπαμε χθες, έχουν ανακοινώσει CNN, CBS, ABC, NBC αλλά και το Fox για τον μπλόκο που υπέστησαν τα συγκεκριμένα μέσα, δηλαδή το CNN, το MS Now και το Politico, όπως λέγαμε χθες, από το Λευκό Οίκο. Η τηλεόρασή του λοιπόν, αυτή η πλατφόρμα στην ουσία ονομάζεται Trump TV, θα μπορεί να μεταδίδει τα μηνύματα του ίδιου προς τον αμερικανικό λαό χωρίς να έχει ανάγκη τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Έχει και άλλο τρόπο, όπως φαίνεται.
0: Το Trump TV με...
1: Το Trump TV, ναι. Και σε ό,τι αυτό παραπέμπει. Βγήκε λοιπόν στον αέρα αυτή η τηλεόραση το βράδυ της Δευτέρας, χτες, 21 του μήνα. Το περιεχόμενο θα ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Το πρόγραμμα τώρα που θα μεταδίδει θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις και βέβαια τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο. Πώς απάντησαν τα δίκτυα που αναφέραμε? Ανακοίνωσαν ότι η απόφαση θα ισχύσει, η απόφασή τους, μέχρι νεοτέρας και ότι στην ουσία συνεχίζουν το εμπάργκο που έχουν επιβάλει. Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό Πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις τις οποίες παρευρίσκεται ο ίδιος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας, Αγγέλη.
0: Τώρα, να κλείσουμε με μια πολύ δυσάρεστη ειδήση. Για άλλη μια φορά είχαμε πυροβολισμού σε σχολείο, αυτή τη φορά έξω από λύκειο στην Τουρκία.
1: Δυστυχώς, που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μαθητών, τουλάχιστον 8 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από αυτήν την ένοπλη
0: επίθεση. Κάποια στιγμή ακούστηκε πληροφορία ότι ήταν ένας μαθητής νεκρός,
1: ναι, δεν επιβεβαιώθηκε προς το παρόν, όχι, δεν έχουμε επιβεβαίωση
0: και
1: επίσημη.
0: Και να μην επιβεβαιωθεί,
1: ευχόμαστε. Αυτή η ένοπλη επίθεση λοιπόν σημειώθηκε τις πρωινές ώρες έξω από λύκειο της Τουρκίας, γυμνάσιο για την ακρίβεια, στην περιοχή Τουρκουτλού της επαρχίας Μανίσα. Το 112 έλαβε κλίση οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη κλίση λοιπόν είχαν τραυματιστεί μαθητές Κατά τη διάρκεια της επίθεσης και η νομαρχία της περιοχής ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που επιτέθηκε με όπλο στο σχολείο είχε τεθεί υποκράτηση. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν βέβαια στις πλησιέστερες μονάδες υγείας. Πρόκειται για έναν 15χρονο, αυτό ανέφεραν οι πληροφορίες. Μόνο με τα αρχικά του έγινε γνωστός. Σε βάρος του έχει ξεκινήσει δικαστική έρευνα και δεν δημοσιοποιήθηκαν προς το παρόν από τις τουρκικές αρχές περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρά του ή περισσότερες λεπτομέρειες και για την ταυτότητά του την ίδια. Βέβαια, είδαμε σκηνές πανικού να εκτυλίσσονται, ανήσυχοι γονείς να προσπαθούν να φτάσουν στα παιδιά τους, να δουν αν ήταν μεταξύ των μαθητών που είχαν τραυματιστεί, Γκέλη. Mm-hmm. Αναστάτωση δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλη, όπως είναι φυσικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Αθλητισμός.
0: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ξεκίνησε την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Πρώτος αντίπαλος Σερβία στο Βελιγράδι στις 24 του μηνούς, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να μην μπορεί να υπολογίζει σε Μπακασέτα και Ρότα. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι. Και Κωνσταντέλια και Μπακασέτα και Ρότα και Γιαννούλη και Χατζηδιάκο, οι οποίοι είναι εκτός. Από την άλλη πλευρά είναι ο Σάγιακας, ο Φώτης ο Ιωαννίδης, ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ, ο οποίος επέστρεψε, ο Κιζηρίδης, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά στην Τουρκία, και ο Ανδρούτσος, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές της πολύ καλής πορείας του Όφη μέχρι στιγμής. Η Εθνική, η οποία αύριο θα αναχωρήσει για το Βελιγράδι, την Πέμπτη το βράδυ 10 παρατέταρτο αγώνας με τη Σερβία. Τέσσερις πολύ απαιτητικοί αγώνες για το Nations League σε διάστημα 15 ημερών, 27 Κυριακή με τη Γερμανία στο Augsburg, 1η Οκτωβρίου με την Ολλανδία στην Τούμπα, η Ολλανδία η οποία θα παίξει χωρίς τον Μάλεν, αλλά θα παίξει κανονικά ο Φαν Ντάικ, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής της Ολλανδικής ομάδας, ο Τσάβη, και 4 Οκτωβρίου είναι το παιχνίδι με τη Γερμανία επίσης στη Θεσσαλονίκη. Εχθές για τη Super League 2 η ΑΕΛ νίκησε με 4-0 τον Πύργο, αλλά άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι δύο προπονητές οι οποίοι ήταν σε ομάδες που θεωρούνταν φαβοροί, όπως ο Μαλεζάς και ο Βοσνιάδης, από Νίκη Βόλου και Πανσεραϊκού αντίστοιχα, αποτελούν παρελθόν. Και για τα τουρνουά Μαυροσκούφια, σε περίπου μία ωρίτσα ξεκινάει ο αγώνας του Άρη με την Μπαχτσέσεκιρ του Τουρκική, σε ένα πολύ σημαντικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Η Μπαχτσέσεκιρ είναι επίσης από τα φαβοροί για τη διοργάνωση. Στις 8 η ώρα ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει την Μύκονο, ενώ στις 3 η ώρα στο ποδόσφαιρο έχουμε το κρίσιμο διοικητικό συμβούλιο Super League που θα αφορά για τη διοργάνωση. Στις 8 η ώρα

σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει πλέον ο καιρός στη βόρεια χώρα, με τα φαινόμενα να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα και να αφορούν κυρίως την Ανατολική Μακεδονία. Το βράδυ, ωστόσο, θα επιδεινωθεί εκ νέου στη Χαλκιδική, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Για αύριο, στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, θα επικρατήσουν νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι κατά 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο. Το ξημέρωμα στη Χαλκιδική και τον Στριμωνικό ο καιρός θα είναι άστατος, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν και η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγης νεφώσης. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα.

Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη η Μαρθά Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Ανδρέας Κοράνης. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων με το Βασίλη Μασούρα και αμέσως μετά 352 στον 102.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού σε φαράγγι. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στα ύψη παραμένουν οι διεθνείς τιμές καυσίμων. Το Brent κινείται στα $101 το βαρέλι. 8 τραυματίες, ανάμεσα τους και μαθητές, στην ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω

0: Στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
1: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
2: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
3: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
0: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
7: Γιατί, coach?
6: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: καταθέσεις, φίλες και φίλοι, τις καταστροφικές πλημμύρες της Ισπανίας, αφού κατάφερε και επιβίωσε από δύο διαδοχικές αποτυχημένες απόπειρες απογείωσης αεροσκάφους σε γειτονικό αεροδρόμιο στην Ιταλία, κατάφερε και επέστρεψε μετά από μια εβδομάδα στη χώρα μας, ζώντας μια περιπέτεια που ακόμα και ο Κρίστοφερ Νόλαν θα τη ζήλευε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω, Σμαρό Παυλού, εδώ.
1: Καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Ήρθα εδώ στο αγαπημένο μου σύστημα το 352.
0: Ήρθες να παίξουμε επιτέλους το σύστημά μας.
1: Μετά από μια εμπειρία αξέχαστη.
0: Ναι, δεν ήταν υπερβολή αυτά που ανέφερα εγώ στη δική μου εισαγωγή, γιατί από ό,τι φαίνεται το έζησε. Εμένα με ενδιαφέρει το δεύτερο κομμάτι, γιατί συχνά πυκνά δεν ταξιδεύουμε με αεροσκάφος και όταν προσπαθεί ο πιλότος να το απογειώσει και δεν. Όπως και να το κάνουμε, είναι είδηση, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι καλό σημάδι. Όταν ξεκινάς
0: καθόλου καλό σημάδι.
1: Και δεν μπορεί να απογειωθεί το αεροπλάνο, λες κάτι θα πάει στραβά, κάτι θα πάει λάθος. Δεν γίνεται.
0: Και για την ακρίβεια, από ό,τι μου έλεγες, όχι μία φορά, δύο φορές δηλαδή. Προσπαθούσε να διορθώσει και το λάθος.
1: Προσπάθησε ο άνθρωπος, αλλά αυτή η ένδειξη, την οποία δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, μάλλον ήταν πολύ σοβαρή, δεν μπόρεσε να απογειωθεί το αεροσκάφος. Μείναμε στο έδαφος εκεί, ευτυχώς. Και ευτυχώς που δεν συνέβη αυτό στον αέρα, φαντάζομαι. Γιατί ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Πετάξαμε με άλλο αεροσκάφος εν τέλει, ευτυχώς, και επέστρεψε εδώ πέρα στα Πάτρια εδάφη.
0: Και φαντάζομαι δεν σας έδωσε έτσι λεπτομέρειες. Καλά, ούτε εγώ θα το έκανα. Όχι ότι σας ενδιέφεραν. Αλλά...
1: Όχι, αλλά μας είπε λεπτομέρειες. Δεν το περίμενα. Περίμενα να μας αφήσουν πιο πολύ στο σκοτάδι, να πω την αλήθεια. Μας είπε ότι ήταν μια πολύ σημαντική ένδειξη όπου δεν μπορούσε να γίνει πτήση, να συνεχιστεί. Και θα κάνουμε την πτήση μας με άλλο αεροσκάφος όπως και έγινε. Δεν το πίστεψα, να πω την αλήθεια. Πίστεψα ότι θα μείνουμε μάλλον εκεί.
0: Ναι.
1: Για πάντα.
0: Πόση ώρα ήσασταν μέσα στο αεροσκάφος?
1: Από τη στιγμή που μπήκαμε μέσα, γύρω στο μισάωρο με 40 λεπτά. Μέχρι να γίνει όλο αυτό, να γίνει και ο έλεγχος από τους τεχνικούς για να καταλάβουν ότι είναι κάτι σοβαρό και δεν μπορεί να επιδιορθωθεί. Mm-hmm. Και να πάρουν την απόφαση εν τέλει να πετάξουμε με άλλο αεροσκάφος. Θέλω να πω ότι ήμασταν στη γη και το πέρασε αυτό. Για λίγο δηλαδή. Πήγαμε να ανέβουμε, δεν έγινε. Είναι πολύ τρομακτικό.
0: Είναι πάρα πολύ τρομακτικό, γιατί σκέψου να παίρνει φόρα, γιατί αυτό κάνει ουσιαστικά ένα αεροσκάφος να απογειωθεί και κάποια στιγμή να βλέπεις. Γιατί αισθάνεσαι τις ρόδες που είναι ακόμα στο έδαφος και αισθάνεσαι όταν φεύγεις από το έδαφος. Αντί δηλαδή να πηγαίνει προς τα πάνω, να το ακούς και να αντιλαμβάνεσαι ότι φρενάρει.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς
0: αυτομάτως λες, όπα, κάτι έγινε.
1: Ναι. Να κόβει, ενώ έχουν βάλει όλοι οι μηχανές, έχουν πάρει μπρος, είναι έτοιμο να φύγει και δεν πάει πουθενά.
0: Αυτό έγινε σε πτήση από Ιταλία-Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και όχι μία, δύο φορές.
1: Δύο φορές. Προσπάθησε και τη δεύτερη φορά και μετά με το ζόρι γυρίσαμε και λίγο πίσω. Είναι τρομακτικό.
0: Έβαλε και όπισθεν δηλαδή για να γυρίσει. Έφτασε μέχρι το τέλος του αεροδιαδρόμου.
1: Έστριψε και λίγο και με το ζόρι πήγαινε για να φτάσει. Εγώ το λέω ότι άνθρωποι άλλοι μπορεί να έχουν περάσει και χειρότερες εμπειρίες, έτσι, να είναι στον αέρα δηλαδή. Mm-hmm. Και για μένα ήταν πολύ τρομακτικό. Αυτό το λίγο. Τολμώ να πω.
0: Ναι. Έπαιζε τουλάχιστον τίποτα στην οθόνη ή σας είχε αφήσει εκεί?
1: Ποια οθόνη?
0: Α, ποια οθόνη. Α, μιλάμε για τέτοιες αεροπορικές εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Τουλάχιστον σας έδωσαν κάτι για να σας ανταμείψουν για το άγχος και την αναμονή.
1: Ακριβώς, ναι, μας έδωσαν κάτι για να περάσουμε το χρόνο μας εκεί πέρα, γιατί έπρεπε να περιμένουμε άλλες 4 περίπου ώρες στο αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα, και για πες δηλαδή ώρα και ευρώ.
1: Ένα βάουτσερ έτσι, οικονομικό θα έλεγα, ναι. Κάτι να πάρεις να φας, ας πούμε.
0: Τίποτα. Πόσο ήταν το βάουτσερ?
1: 4 ευρώ.
0: 4 ευρώ για να πάρεις κάτι με 4 ευρώ στο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Απόστολος Κοσμόδοξ στη ρύθμιση του ήχου με την κέρια επισήμανση ότι στο αεροδρόμιο 4 ευρώ ούτε νερό.
1: Βασικά μόνο νερό ίσως.
0: Μόνο
1: από
0: νερό.
1: Εκεί και πάνω.
0: Ναι, από εκεί και πάνω.
1: Εντάξει.
0: Ούτε καν ξηροκάρπι, φυσικά.
1: Εγώ θα μείνω στο ότι μας βρήκαν αεροσκάφος να γυρίσουμε και ότι γύρισα εν τέλει.
0: Σωστά. Είδες ο άνθρωπος που ψάχνει να βρει το αισιόδοξο κομμάτι.
1: Πάτησα γη, όπου εδώ στη Θεσσαλονίκη χθες το βράδυ έβρεχε, είχε τρομερό αέρα. Οπότε γι' αυτό λέω ευχαριστώ που έφτασα.
0: Από χθες το βράδυ λοιπόν σήμερα εδώ για να μας μεταφέρει αυτή την εμπειρία. Μάλιστα. Μπράβο. Να σου πω εγώ, ελπίζω ότι του χρόνου το καλοκαίρι να το σκεφτείς και να επιλέξεις κάποιο ελληνικό νησί, να πας με πλοίο.
1: Και άλλη εταιρεία ίσως.
0: Να δούμε τι θα έχεις να μας πεις, ας πούμε, την επόμενη. Λοιπόν, σύστημα 352 στον 102, ξεκινάμε με Σμαρό Παυλού, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Και τις δικές σας εμπειρίες, αν θέλετε να μας τις μεταφέρετε, φίλες και φίλοι, από ταξίδια τα οποία έστω και λίγο στράβωσαν, είτε είναι με αεροσκάφος, είτε είναι με πλοίο, είτε είναι με το γιόταχή σας. Εδώ είμαστε. Θα το εκτιμήσουμε αν υπάρχει και χιουμοριστική διάθεση σε αυτές τις δικές σας μικρές περιγραφές. Το Viber μας, αφού πρώτα αποθηκεύσετε το 6930-078-228. 6930-078-228. Εμείς τη Σμαρό, φυσικά. Την καλησπερίζουμε στην έναρξη μιας περίοδου όπου mm-hmm. το αθλητικό ρεπορτάζ και κυρίως το ποδοσφαιρικό παίρνει την κατηφόρα.
1: Ηρεμή για λίγο, mm-hmm. Γιατί έχουμε την διακοπή των πρωταθλημάτων, αφού οι εθνικές ομάδες έχουν τις δικές τους υποχρεώσεις. Εντάξει, θα έχουμε περισσότερο ειδησιογραφία σε αυτό το κομμάτι, αλλά και φαντάζομαι μια αναδιάταξη των ομάδων, έτσι, μια αναμόρφωση, λίγο να πάρουμε ξανά τα πάνω τους, γιατί πολλές ομάδες δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Πολλές ομάδες δεν ξεκίνησαν με τον καλύτερο τρόπο και πολλοί προπονητές δεν αισθάνονται πλέον και πάρα πολύ άνετα, mm-hmm. γιατί ωφελεί κάποιους, αλλά κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν τα ιδανικά ξεκινήματα, έχουν πλέον άγχος. Έχουμε τρεις εβδομάδες μπροστά μας χωρίς αναμετρήσεις, οπότε mm-hmm. έχουμε και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Θα ζητήσουμε φυσικά και από τη Σμαρά να μας κάνει τη δική της αποτίμηση για το πώς σκύλησαν οι πέντε πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος της Super League. Αλλά μέσα σε αυτή την εκπομπή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πρώτον θα μάθουμε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Θα αναφερθούμε στο μπάσκετ.
1: Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε και σε λίγο έχουμε αγώνα. Ολοκληρώνονται σήμερα τα Μαυροσκούφια. Στις 4 ο Άρης κοντράρεται με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Και στις 8 ο Ηρακλής θα παίξει με τη Μύκονο. Δύο αναμετρήσεις για τα Μαυροσκούφια, τα οποία διεξάγονται στο Ιβανόφιο.
0: Στο Ιβανόφιο. Άρα υπάρχει και ευκαιρία και για τους Ηρακλειδείς και για τους Αριανούς. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω αν δόθηκαν εισιτήρια, αν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα ή κάτι σχετικό, να δουν τις ομάδες τους, γιατί και οι δύο, κυρίως ο Άρης, δευτερευόντως ο Ηρακλής, αλλά και ο Ηρακλής, ξεκινούν με τεράστιες προσδοκίες την φετινή χρονιά. Θα έχουμε ρεπορτάζ μπάσκετ. Για αυτούς που δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να ασχοληθούν αυτό το τριβδόμαδο που έχουμε μπροστά μας χωρίς ποδόσφαιρο και θέλουν να έχουν την ποδοσφαιρική τους έτσι δόση, ο Χρήστος Μουτσάκης θα μας κάνει λίγο μία ανασκόπηση για το τι έχει γίνει στα γήπεδα της Β' Εθνικής Κατηγορίας, γιατί αυτή δεν σταματάει, και φυσικά είναι και το βλέμμα μας στραμμένο στη Θεσσαλονίκη, με τα μικρά και τα μεγάλα, με τα καλά και τα άσχημα, με τις πληροφορίες της και με τα ρεπορτάζ της, με τον παλμό, τουλάχιστον στη σημερινή εκπομπή, να δίνει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, αλλά και η προσπάθεια ενός street artist με ένα mural, το οποίο, από ό,τι έχω καταλάβει, Μαρό, mm-hmm. μάλλον φαίνεται να αγκαλιάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και να ξεκινάει μια διαδικασία που μπορεί να το δούμε και σε άλλες.
1: Ήδη την έχει ξεκινήσει ο Δήμος. Είναι και το μεγάλο, το mural, το οποίο έχει γίνει εδώ και καιρό εκεί στην περιοχή του Βαρδάρη.
0: Ναι.
1: Πολύ εντυπωσιακό. Και έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, έχει καλέσει street artist για να κάνουν περισσότερα mural. Ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, τον οποίο θα γνωρίσουμε και στη συνέχεια, έχει κάνει ήδη τα δικά του εδώ και καιρό. Όλοι βάζουν τις πινελιές τους με τον δικό τους τρόπο. Ναι. Θα ζητήσουμε και τη δική του γνώμη.
0: Αυτό εμένα με βρίσκει πολύ σύμφωνο, αφού του γίνεται κατόπιν συνεννόηση, σε μια πόλη, παιδιά, που ομολογουμένως δεν είναι και η πιο όμορφη. Εντάξει, mm-hmm. μεταξύ μας βρισκόμαστε. Αν κάνει κανείς μια βόλτα είτε στη Βασιλίση Σόλγας, είτε στην Καραμανλή, είτε στη Βασιλέως Γεωργίου, και δει αυτές τις διαδοχικές οικοδομές χωρίς ίχνος ομοιομορφίας. Και όχι μόνο ομοιομορφία, και άσχημες κατασκευές περισσότερες, ναι, από, ναι, αυτές, ναι, ναι, μπορεί να καταλάβει και ενδεχομένως να συμφωνήσει στην αναγκαιότητα ενός οργανωμένου mural. Το οποίο τι είναι? Είναι κάτι σαν γκράφιτι.
1: Ναι,
0: για,
1: ναι,
0: να σας εξηγήσουμε και την ορολογία.
1: Το οποίο μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο, έτσι, κάποια θεματική. Κυρίως αυτά που το χαρακτηρίζουν είναι τα ωραία χρώματα, τα μεγάλα εντυπωσιακά mural. Νομίζω ότι δίνουν ένα τόνο σε κάθε περιοχή που γίνονται. Το βλέπουμε πολύ και στο εξωτερικό.
0: Και ενδεχομένως και η επικαιρότητα δίνει λαβές. Αλλά αυτό, ναι, το αφήνουμε, βέβαια, για τη στιγμή που θα, βέβαια, πιάσουμε το θέμα.

0: φυσικά λέμε πως το ποδόσφαιρο θα μας λείψει, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι θα μας λείψουν οι ομάδες μας, γιατί το ποδόσφαιρο από τη Θεσσαλονίκη δεν θα λείψει από τη στιγμή που αναμετρήσεις της εθνικής ομάδας θα γίνουν, αν δεν κάνω λάθος, Μαρό, στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω και ακούω, ήδη υπάρχει πάρα πολύ αυξημένο το ενδιαφέρον. Όχι για κάποιο εισιτήριο, αλλά για να μπορέσει μια συγκεκριμένη πιτσιρικαρία η οποία θέλει αναμνηστικά να πάρει την υπογραφή του Φαν Ντάικ ή την υπογραφή ενός Γερμανού superstar, τον οποίο μαζεύει μανιωδώς τα χαρτάκια.
1: Θα είναι μοναδική ευκαιρία.
0: Θα είναι, ναι, μοναδική ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους αστέρες της Εθνικής Γερμανίας, Εθνικής Ολλανδίας, άλλη φορά εδώ τα πιτσιρίκια της πόλης.
1: Ίσως σε κάποιο παιχνίδι ξεσυλλόγων, αλλά τώρα θα είναι εδώ στην πόλη, είναι και όλα μαζί τα αστέρια, ας πούμε, η Ολλανδία, η Γερμανία, είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Ναι, γιατί δεν έρχονται νομίζω και, εντάξει, έρχονται με απουσίες, mm-hmm. αλλά δεν κατεβάζουν τα δεύτερα, ακριβώς, για να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση.
1: Δεν ακριβώς όπως το μπάσκετ, δηλαδή.
0: Πάνος Μπλέτσος είναι μαζί μας με τις πρώτες πληροφορίες για τα μάτια της εθνικής μας ομάδας. Καλησπέρα σας, κυρία μου, τι κάνετε? Πάνο. Μας ακούει ο Πάνος? Όχι. Α, κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Για δώσε μου λίγο.
1: Θα τον έχουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα στη δεύτερη προσπάθεια να έχουμε τον Πάνο. Πάνο, μας ακούς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και σε φίλες και φίλους ακροάτριες και ακροατές. Ναι, είμαι στη γραμμή κανονικά.
0: Ωραία, ωραία. Λέγαμε πάνω στη δική μας εισαγωγή, έτσι για να σε βάλω λίγο στο κλίμα, ότι τα μάτς της Εθνικής αποτελούν μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για τα πιτσιρίκια εδώ να προσπαθήσουν τουλάχιστον να πάρουν κανένα αυτόγραφο πάνω σε κάνα χαρτάκι ή σε κάμια φανέλα ή σε κάμια μπάλα πάνω, γιατί δεν γίνεται κάθε μέρα η Εθνική Γερμανίας και η Εθνική Ολλανδίας να παίζουν μια ανάσα από το σπίτι σου.
2: Όχι, είναι η αλήθεια και είναι καλό, θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί αναφέρεσαι στο τρίτο και στο τέταρτο χρονικά παιχνίδια της Εθνικής στο Nations League, στο νέο κύκλο αγώνων της Εθνικής που αρχίζει, Δημήτρη, ότι είναι καλό που συνεχίζει η ΕΠΟ αυτή την αποκέντρωση ενδρών και της Εθνικής ομάδας. Θα παίξει και τα τρία εντός έδρας της εκτός Αθήνας, για να το πω απλά, mm-hmm. και επίσης το ότι τα δύο μεγαλύτερα παιχνίδια ενάντια σε δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αν και δεν είναι στα καλύτερά τους ούτε οι Γερμανοί ούτε οι Ολλανδοί τα τελευταία χρόνια, θα γίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια και στην Τούμπα μετά από χρόνια. Είναι καλό. Στο Βόλο, να υπενθυμίσω, θα γίνει το τελευταίο μάτς με τη Σερβία, το οποίο θα είναι ενδεχόμενα και πολύ κρίσιμο, αλλά ναι, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ωραία.
2: Είναι καλό ότι έχει κερδίσει η εθνική μας σε δημοφιλία, κάτι το οποίο είναι αυτονόητο στις περισσότερες χώρες του κόσμου, όχι στην Ελλάδα. Εξαιρώ λιγάκι την τελευταία 20ετία, έχουμε βήματα ακόμη να κάνουμε, αλλά νομίζω ότι την έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μας εμείς οι φύλαθλοι, οι ποδοσφαιρόφιλοι, λίγο περισσότερο μετά το έπος του 2004. Και με το ελκυστικό ποδόσφαιρο που παίζουμε τα τελευταία χρόνια, ίσως κάναμε και ένα βήμα πιο πολύ, για να γίνουν σημαντικά και παιχνίδια που περιμένουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής. Δεν ήταν πάντα αυτονόητο αυτό.
0: Mm-hmm. Πάνω, δώσ' μας λίγο τα νούμερα και το πρόγραμμα δηλαδή, έτσι, το πού, πότε.
2: Η πρεμιέρα είναι το βράδυ της Πέμπτης στο Βελιγράδι. Είναι, να πούμε ότι καταρχάς η Εθνική είχε αρχίσει το 2018, όταν η UEFA πρωτοέστησε το Nations League ως επίσημο τουρνουά, το οποίο δεν οδηγεί σε κάτι πιο χειροπιαστό από μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στην ανατετραετία επόμενη μεγάλη διοργάνωση, δηλαδή εμπροκειμένο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028 ή πιο πριν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι. Αρχίσαμε τότε από την τρίτη κατηγορία, ήταν τέσσερις μέχρι σήμερα που μιλάμε, Δημήτρη, κατηγορίες στο Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, στο Nations League. Αρχίσαμε από την τρίτη, σταδιακά ανεβήκαμε με τον Γουστάβο Πογέτη στην δεύτερη και με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανεβήκαμε στην κορυφαία κατηγορία, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά της εθνικής μας στον θεσμό, κάτι που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι εδώ, έτσι, και μόνο η σύνθεση του γκρουπ μας είναι αντιπροσωπευτική. Είναι τέσσερα γκρουπ στην κορυφαία κατηγορία και εμείς είμαστε με τη Γερμανία, η οποία, υπενθυμίζω, έχει πάρει τέσσερις φορές το παγκόσμιο κύπελλο και άλλες τρεις στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είμαστε με την Ολλανδία, η οποία επίσης, όπως και η Γερμανία, αποκλείστηκαν πρόωρα στο παγκόσμιο κύπελλο, δηλαδή στα πρώτα νοκάουτ παιχνίδια, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 88, τρεις φορές ηττημένη φιναλίστ του παγκόσμιου κύπελλου, και με τη Σερβία, η οποία διαθέτει μια πλειάδα αστεριών. Δύο από αυτά, ο Ανδρίας Ζίφκοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς, κάνουν καριέρα στην Ελλάδα, βέβαια, με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ αντίστοιχα. Πληθώρα αστέρων και για την Σερβία. Αρχίζουμε ενάντια στους Σέρβους τη χώρα καταγωγής του προπονητή μας, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να υπενθυμίσω, στο Βελιγράδι την Πέμπτη. Mm-hmm. Στη συνέχεια παίζουμε δεύτερο σερί εκτός έδρας στο Augsburg στην Γερμανία. Ακολουθούν τα εντός έδρας παιχνίδια για τα οποία μιλούσες, Δημήτρη, νωρίτερα με τις Μαρό, με τους Ολλανδούς και με τους Γερμανούς. Και φινάλε θα έχουμε εντός έδρας στον Βόλο ενάντια στη Σερβία. Τονίζω τα παιχνίδια με τη Σερβία, όχι μόνο επειδή είναι το πρώτο και το τελευταίο, επειδή νομίζω ότι ρεαλιστικά είναι αυτά τα οποία πρέπει να κυκλώσουμε λίγο περισσότερο στο πρόγραμμα, με δεδομένο ότι, το είπε και ο Γιοβάνοβιτς, ο βασικός μας στόχος είναι, αφού φτάσαμε στην League A, στην κορυφαία κατηγορία, να μείνουμε εδώ, να μείνουμε μεταξύ των 16 ισχυρότερων ευρωπαϊκών ομάδων. Δεν είναι εύκολο. Οι πρώτες δύο ομάδες του ομίλου πιθανότατα οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί θα συνεχίσουν για να διεκδικήσουν το έπαθλο, δευτερεύον έπαθλο του Nations League. Ο τρίτος έχει σημαντικές πιθανότητες να παραμείνει στην League και αυτός. Ο τέταρτος επίσης δεν είναι καταδικασμένος από χέρι, αλλά είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το σύστημα για να το εξηγήσω τώρα ή να το εξηγήσει οποιοδήποτε σε οποιονδήποτε άλλον προφορικά, αν θέλετε, και εδώ συζητάμε σε ραδιοφωνική εκπομπή, οπότε ας αρκεστούμε σε αυτό νομίζω για την ώρα.
0: Μάλιστα, ωραία. Πάνος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή επιτυχία και στην Εθνική.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια σας στην εκπομπή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.

0: Να πούμε ότι το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής, όπως μας είπε και ο Πάνος, είναι την προσεχή Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα. Το πρόγραμμα στη συνέχεια είναι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η επόμενη αναμέτρηση Γερμανία-Ελλάδα, 1 Οκτωβρίου Ελλάδα-Ολλανδία, Κυριακή 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία επίσης. Όλες οι αναμετρήσεις θα βγουν από την συχνότητα του Α. Σήμερα έχουμε και τένις. Εδώ τώρα είναι τα δύσκολα. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει για το Singapore Open την. Έχει πολύ δύσκολο επίθετο. Τη Λίντα Χβίρτοβα.
1: Πώς?
0: Φρουχβίρτοβα.
1: Άλλη μία.
0: Φρουχβίρτοβα. Με την τρίτη νομίζω το είπα. Είναι Τσέχα.
1: Φρουχβίρτοβα.
0: Ακριβώς. Ναι. Εσύ το είπες με την πρώτη.
1: Όχι, επειδή σε άκουσα τρεις φορές. Τι νούμερο είναι η κυρία Φρουχβίρτοβα με αυτό το όνομα? Δεν θα φτάσει ποτέ ψηλά άμα δεν το αλλάξει.
0: By the way, έχει ακόμα για να φτάσει ψηλά. Είναι νούμερο 177.
1: 177.
0: Ενώ η Μαρία Σάκαρη είναι στη θέση 33.
1: Καλή επιτυχία αύριο που επιστρέφει και ο Θόδωρος Χατζηπαντελής στο καθημερινό πρόγραμμα. Θα του ζητήσουμε σχόλιο.
0: Τρεις και μισή, δηλαδή τώρα σε λίγο ξεκινάει.
1: Και υπενθυμίζω και αυτό που λέγαμε και στο ξεκίνημα, ότι σε μισή ώρα υπάρχει και μπάσκετ, έτσι,
0: το οποίο
1: έχει και τηλεοπτική κάλυψη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Από το Sky Hybrid.
1: Από το Sky Hybrid, τα μαυροσκούφια. Άρα, όσοι πιστοί της πορτοκαλής θεάς και όχι της ασπρόμαυρης.
0: Και είναι και πολύ, γιατί ενδιαφέρει και η Μπαχτσέ Σεχίρ, ενδιαφέρει και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, καθώς θα την αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια του EuroCup.
1: Και ο Άρης. Και θεωρείται κιόλας μαζί με τους δύο της Θεσσαλονίκης ένα από τα τέσσερα φαβορί για την κατάκτηση.
0: Έχει και πολύ καλό προπονητή το Σάσα Τζόρτεβιτς.
1: Μιας που πηγαίνουμε σιγά σιγά για τίτλους, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι. Είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και επίσημα πλέον τη μεταγραφή του Χρήστου Κόστογλου. Είναι ένας 17χρονος μεσοεπιθετικός από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Προφανώς ήταν μέσα στις διαδικασίες των ανταλλαγμάτων για τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην γερμανική ομάδα. Αυτή η μεταγραφή του Χρήστου Κόστογλου πλέον έχει ολοκληρωθεί και τυπικά. Βρίσκεται μάλιστα εδώ και αρκετό καιρό παίκτη στην Θεσσαλονίκη. Έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου και μένει να τον δούμε αρχικά στα γήπεδα της Β' Εθνικής. Έτσι.
0: Επιστρέφει συχνόρημα, λιμάτια, καθώς ήταν στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ.
1: Έκανε δηλαδή το πανέλα.
0: Ναι, το πανέλα.
1: Είχε μετεπιστροφή συστήριο. Ναι, ευτυχώς αυτός γύρισε. Εντάξει, δεν είχε καμιά καθυστέρηση, ήρθε προγραμματισμένα. Και να δούμε αν θα καταφέρει να ακολουθήσει τα χνάρια, αν μη τι άλλο, του Κωνσταντέλια και τον δούμε σε νεαρή ηλικία, θα πω εγώ. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο συνέστημα αυτό να βλέπεις κάποια στιγμή να μπαίνει ένα παίκτη που δεν τον ξέρεις, ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός.
0: Και να ανθίζει μπροστά σου.
1: Και από εκεί και πέρα, ναι, να μένεις αποσβολωμένος και να παρακολουθείς την πορεία του.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καταιγίδες, κεραμνή και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Εν αναμονή των εξελίξεων στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Το Brent κινείται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού σε φαράγγι. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στην Τουρκία έξω από Λύκειο στη Μάνισα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 άτομα, μεταξύ των οποίων μαθητές. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Έχουμε επιστρέψει μετά τους τίτλους ειδήσεων. Να ασχοληθούμε λίγο και με το κομμάτι των εισιτηρίων, γιατί έχουμε εξελίξει στο κομμάτι των εισιτηρίων για τις ομάδες μπάσκετ της πόλης, γιατί και οι δύο ανακοίνωσαν τιμολογιακή πολιτική, η οποία έτσι θα μπορούσε να σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, θα πω εγώ, και να ακούσουμε πρώτα τις τιμές για να μπορούμε μετά να κάνουμε κουβέντα, έτσι. Σμαρό, υπάρχει φθηνό, υπάρχει ακριβό?
1: Για τα μεμονωμένα εισιτήρια είναι 30 ευρώ για τους αγώνες με ΑΕΚ, Άρη, Ηρακλή, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
0: Μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι.
1: Για τον ΠΑΟΚ, ακριβώς, για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ και για όλους τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας στο EuroCup. 30 ευρώ. Εκείνη η τιμή. 20 ευρώ είναι για τους υπόλοιπους εντός έδρας αγώνας της Τύχημαν Μπάσκετ Λιγκ, δηλαδή με Καρδίτσα, με Κολοσσό, με Μαρούσι, με Μύκονο, Περιστέρι, Προμηθέα και την ομάδα Βίκο Σκόλα.
0: Δεν υπάρχει καμία διαστρωμάτωση, δηλαδή αμαία δεν υπάρχει εισιτήριο?
1: Δεν βλέπω. Έχει στις. Έχει παρακάτω στα. Λέω ότι δεν εκδίδονται, για παράδειγμα, παιδικά εισιτήρια. Έχει όμως για τις.
0: Για άτομα με αναπηρία. Ναι. Αλλά και το παιδικό εισιτήριο είναι για μένα μια. Εντάξει. Ενδεχομένως να το θεωρούν ότι είναι μια πολυτέλεια σε πολύ σπουδαίους αγώνες να εκδώσει παιδικό εισιτήριο. Αλλά θα μπορούσε, αν μη τι άλλο, να γίνει μια κίνηση και να υπάρχουν. Περιορισμένος αριθμός και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Από το να μην υπάρχουν καθόλου, καλύτερα να υπάρχουν μερικά αντί να είναι όλο fixed.
1: Φαίνεται ότι είναι fixed, τουλάχιστον προς στιγμή.
0: Τώρα το 30, πώς το σχολιάζουμε? Ναι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις πάντως, επειδή συζητάμε και με τις Μαρό, συζητάμε και με τον Αποστόλη, γιατί πάντα όταν μπαίνει το οικονομικό μέσα, η κουβέντα φουντώνει. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αν βάλει κανείς το μέγεθος της επένδυσης που έχει γίνει, ότι το 30 ευρώ για να πάω σε ένα ευρωπαϊκό του ΠΑΟΚ στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση της Ευρωλίγκας μου φαίνεται πολύ ακριβό. Εάν αυτό το πολλαπλασιάσω, ας πούμε, αν θέλω να πάω οικογενειακά και το κάνω επί 4, 120 ευρώ για ένα μάτς ή επί 3 στο κατοστάρικο, πάλι δεν μπορώ να πω ότι μου φαίνεται υπερβολικό.
1: Νομίζω ότι είναι μια καλή τιμή. Μέση τιμή, ίσως. Έχει αυτή τη διαφοροποίηση για τα παιχνίδια που αναφέραμε ότι είναι 30 ευρώ και στα υπόλοιπα είναι 20 ευρώ.
0: Ναι. Αρκεί βεβαίως να πάει έτσι μέχρι τέλους. Γιατί εδώ θέλω επίσης να κρατήσω. Δηλαδή, αν η ομάδα προχωρήσει που όλοι περιμένουν να προχωρήσει και φτάσει στα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, ελπίζω το 30 να παραμείνει 30. Γιατί τότε και το ενδιαφέρον μπορεί να είναι τεράστιο.
1: Νομίζω
0: οπότε
1: πως
0: μπορεί να μπουν ιδέες αυτό το 30 να γίνει 50.
1: Νομίζω
0: εκεί
1: θα
0: τα χαλάσουν.
1: Θα είναι fix έτσι όπως έχει βγει η ανακοίνωση. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι για να καλύψει. Τα πάντα εξ αρχής. Να πούμε, αφού μιλάμε για εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας θα υποδεχθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου την Μανρέσα. Η αναμέτρηση είναι στις 7.30 στην πρεμιέρα του EuroCup και όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχει ξεκινήσει ήδη η διάθεση των εισιτήριων. Ο αριθμός των εισιτήριων που θα διατεθούν στους φιλάθλους των Ασπρόμαυρων είναι περιορισμένος και αφορούν τα εισιτήρια αποκλειστικά την κατηγορία White και η τιμή τους είναι εκεί στα 30 ευρώ.

0: Πάμε γήπεδο.
1: Πάμε γήπεδο.
0: Πάμε γήπεδο. Έχουμε τον άνθρωπό μας. Είναι έξω από το γήπεδο, αλλά σε απόσταση βολής από την πόρτα.
1: Πού θα ήταν, στο γήπεδο θα ήταν.
0: Θα ήταν στο γήπεδο, ναι. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλη Λαχόπουλος. Τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, έξω από το γήπεδο, γιατί ο DJ είπαμε Decadance, κανονικά.
0: Decadance, έτσι.
2: Κανονικά, κανονικά. Δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και θα ήταν πιο κουραστικό για τους ακροατές κιόλας.
1: Πώς θα δώσει παλμό πριν τον αγώνα?
0: Πάντως ο Απόστολος Κοσμόγλου αμφισβητεί το γεγονός ότι χρησιμοποιείς την επωνυμία του συγκεκριμένου μαγαζιού. Πώς το ξέρεις, λέει, αναρωτιέται εδώ ο Αποστόλης, αναρωτιέται.
2: Πότε είναι γεννημένος ο Αποστόλης?
0: Εγώ περίμενα το 77, έτσι λέμε και ηλικίες.
2: Το 77, άρα είναι μικρότερος.
0: Είσαι μικρότερος, εντάξει.
2: Άρα είναι μικρότερος Αποστόλης. μικρότερος και γενικά και στην νύχτα της πόλης.
0: Το τρόλ σου λέει κάτι, τώρα εγώ μεταφέρω τις απορίες
2: του. Δεν μου άρεσε, δεν τρελνόμουν.
0: Δεν τρελνόμουν.
1: Μάλιστα, είναι γνώστης.
2: Για τώρα και τα λοιπά, δεν μου άρεσε.
0: Ήτανε 10 φάση, 10.
2: Όχι, μωρέ, με τα κλουβιά και τα λοιπά δεν τρελνόμουν. Ήτανε τη μόδα.
0: Λοιπόν...
2: Εμείς είμαστε η γενιά η οποία διασκέδαζε με κλάμπινγκ. Τώρα εντάξει, με ξένη μουσική λίγο. Μετά άνοιξαν τα μαγαζιά τα οποία είχαν και ελληνική και ξένη μουσική. Βλέπε οι Κνοβάτες και τέτοια.
0: Βαρελάδικο.
2: Βαρελάδικο, ναι. Ήταν διαφορετική διασκέδαση τότε. Μετά ήταν τα καλά τα κλαμπ. Μετά έγιναν τα καλά τα μπουζούκια. Τώρα είναι τα καλά τα hip hop, όπως τα λένε αυτά, τώρα δεν τα ξέρω.
1: Εκεί, Βασίλη, ο DJ τι επιλογές κάνει στο Ιβανόφιο?
2: Ορίστε.
1: Ο DJ, λέω, στο Ιβανόφιο τι επιλογές κάνει?
2: Κλάμπινγκ. Κάνει κλάμπινγκ επιλογές, αλλά δεν θα μπορούσαμε να συνοηθούμε, γιατί είναι πολύ δυνατά η μουσική. Να φανταστείτε, μετά τον αγώνα της Κυριακής, επειδή ήταν να κάνουν δηλώσεις προπονητές, αναγκαστήκαμε να του φωνάξουμε χαμήλως λίγο τη μουσική για να ακούγονται οι άνθρωποι. Γιατί ούτε στο μικρόφωνο της τηλεόρασης θα περνούσε ο ήχος. Φανταστείτε δηλαδή από σύνδεση με τηλεφωνική επικοινωνία. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, Άρης Μπαχτσές Εχίρ, πολύ ωραίο φιλικό παιχνίδι. Mm-hmm. Γιατί το είπα και το πρωί ότι συζητάμε και λέμε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ ότι είναι φαβορή για το EuroCup, αλλά να δούμε και την Μπαχτσές Εχίρ, η οποία προχώρησε μια πολύ μεγάλη επένδυση. Πήρε παίκτες οι οποίοι είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, όπως είναι ο Αζάια Μάικ. Διατήρησε τον Μάλακα Εφλίν, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους γκάρντ πέρσι. Ισχυροποιήθηκε στη ρακέτα με τον Ingles, κρατώντας και τον Τρέιβιον Βίλιαμς, ο οποίος βέβαια δεν έκανε καμιά φοβερή χρονιά πέρυσι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε για 3 χρόνια στην Ευρωλίγκα, στη Μακάμπη μάλιστα, και έχει ενδιαφέρον αυτό το κλινικό παιχνίδι. Είναι ένα πολύ καλό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, η οποία θα παίξει χωρίς τον Ματ Μόργαν. Έχει αυτό το αιμάτωμα στον ώμο και αποφάσισε να την προστατεύσει ο προπονητής του Άρη, χωρίς τον Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος είχε μια κουβέντα. Τι κουβέντα? Ολόκληρη ανάλυση κάνανε με τον προπονητή της Μπαχτσές Εχίρ, τον Σάσα Τζόρτζεβιτς, γνωστό και μη εξαιρεταίο, mm-hmm. πριν την έναρξη του παιχνιδιού, στο ζέσταμα δηλαδή. Δεν παίζει ο Γιώβιτς ούτως ή άλλως. Ο Γιώβιτς θα πάει κατευθείαν στα επίσημα, χωρίς φιλικά παιχνίδια, πολλά τουλάχιστον στα πόδια του. Και περιμένουμε να δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο νομίζω θα δείξει πραγματάκια και στις δύο ομάδες. Εμείς ασχολούμαστε με τον Άρη. Περιμένω να δω βασικά λίγο βελτίωση από τον Μπίρτς. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί αν κρίνω από τους παίκτες που έχω δει μέχρι στιγμής, αυτός που είναι πιο πίσω από τους υπόλοιπους είναι ο Κέμπιρτς. Στον τρόπο που κινείται στο παρχέ, στην ταχύτητα που έχει, η οποία είναι λίγο δυσανάλογη προς τα κάτω σε σχέση με την αντίσταση των υπόλοιπων παικτών.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά στο 5 τους είδα αδύναμους και τους δύο λίγο. Βέβαια τα πεντάρια πάντα χρειάζονται περισσότερο χρόνο mm-hmm. για να μπουν στην εξίσωση. Και στον Μπακ, ας πούμε, που είδα, ο Μούρ ήταν σε καλή κατάσταση, ο Αλεξάνδερ έτσι και έτσι, ο Μωρούγι ήταν εκτός. Και στον Άρη το ίδιο θα σου πω για τον Μπίτς και τον Κώστα τον Κούμπο.
1: Βασίλη, όσον αφορά τον Άρη, γιατί έδωσε πολύ δυνατά αθλητικά παιχνίδια, τι εικόνα έχει σχηματίσει μέχρι στιγμής?
2: Τι εικόνα? Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα, η οποία βασίζεται στην ικανότητα των παικτών που έχει να παίξει σε τουλάχιστον δύο θέσεις. Mm-hmm. Πράγμα το οποίο την οδηγεί σε άμυνα με αλλαγές, γιατί έχει αυτή την ικανότητα. Το να στείλει, ας πούμε, το Μοκόκα που είναι πολύ δυνατό κορμί πάνω στο 4 της αντίπαλης ομάδας, το να πάει ο Ρόμπινσον στο 5 ή να κατεβεί στο 3. Αυτό το φυσικάλιτι που έχει σαν ομάδα και η ανθεκτικότητα είναι το βασικό της όπλο. Πιέζει πάρα πολύ, θέλει να κλέψει μπάλες, θέλει να βρει πόντους στο τραζίσιο παιχνίδι. Γι' αυτό το λόγο ο Σπανούλης στάθηκε στους 56 που έβαλε η ομάδα του στα δύο παιχνίδια στην Κύπρο με τη Μακάμπι και τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτό είναι κατά βάση το στυλ της ομάδας. στην επίδεση σε σετ παιχνίδι με πολλή δημιουργία κυρίως από τον Δημητρίγεβιτς. Και για μένα το πρόσωπο της προετοιμασίας μέχρι στιγμής είναι ο Χαραλαμπόπουλος, γιατί λειτουργεί εξαιρετικά ως συνδετικός κρίκος μεταξύ περιφέρειας και γραμμής των ψηλών. Δηλαδή είναι μια συνέχεια ο Χαραλαμπόπουλος του περσινού τελειώματος σεζόν. Mm-hmm. Δηλαδή τελείωσε πάρα πολύ καλά τη σεζόν με τη φανέλα της ΑΕΚ. Είχε βάλει καμιά τριαντάρα νομίζω και στο παλέ κόντρα στον Άρη. Και μέχρι στιγμής ανταποκρίνεται. Το Μοκόκα δεν μπορώ να το κρίνω, γιατί ο Μοκόκα έχασε 2 μήνες και έπαιξε μόλις προχθές με την Μύκονο για πρώτη φορά. Είναι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους, αλλά θα το δούμε στα παιχνίδια που ακολουθούν.
0: Βασίλη, δεν ανέφερες καθόλου τον Τολιόπουλο στην αναφορά σου. Μια μεταγραφή η οποία μπορεί να ήταν και η πλέον πολύκροτη, ας πούμε, του
2: Τολιόπουλο. Από τον Τολιόπουλο ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Βλέπω τον Τολιόπουλο και τον Μήτρου Λόγκ να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που είχαν ο Μήτρου Λόγκ στην προηγούμενη θητεία του στον Άρη, ο Μήτρου Λόγκ από την περσινή χρονιά. Ο Μήτρου Λόγκ δεν είναι πλέον ο παίκτης ο οποίος θα γκρινιάξει αν δεν πάρει 15 σουτ. Είναι ο παίκτης ο οποίος ακολουθεί αυτό που του λέει ο προπονητής, ότι κοίτα να δεις, πρώτα πρέπει να παίξεις άμυνα και να πασάρεις και να μην εκβιάζεις προσπάθειες και να περιμένεις το παιχνίδι να έρθει σε σένα. Αυτό έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Μήτρου Λόγκ και είναι για μένα μετά τον Χαραλαμπόπουλο το δεύτερο πρόσωπο που ξεχωρίζει από την προετοιμασία. Άμα συνυπολογίσω και το γεγονός ότι ο Μήτρου Λόγκ αρχικά ήταν εκτός πλάνων.
0: Mm-hmm. Ναι,
2: δηλαδή ο Μήτρου Λόγκ έφυγε, έμεινε γιατί πολύ απλά δεν του ήρθε μια από τις προτάσεις που θα ήθελε. Έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια μέχρι στιγμής ο Μήτρου Λόγκ. Με βάση αυτό που του ζητάει ο προπονητής. Ο Τολιόπουλος επίσης δεν εκβιάζει προσπάθειες. Και είναι λογικό, παιδιά, όταν έχεις άλλο να έχεις δίπλα σου παίκτες με 3 επίπεδου και άλλο να έχεις δίπλα σου τον Μόργαν που είχε 14 πόντους μέσα όρος στην Ευρωλίγκα, τον Δημητρίγκης που είναι Ευρωλίγκα, τον Ρόμπισον Ερ και τον Λιντέλ που έρχονται από Αμερική, με Ρόμπισον Ερ μεγαλύτερη παρουσία στο NBA σε σχέση με τον Λιντέλ, αλλά είναι 2 παίκτες οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει επίσης την προετοιμασία, δεν είναι one man show εκεί πέρα πρέπει να παίξεις βάσεις συνεργασιών για να τα αποκριθείς και σταθερό του προπονητή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή το σχολιάζαμε νωρίτερα για τις τιμές που ανακοινώθηκαν για τα παιχνίδια που θα δώσει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ εντός και εκτός έδρας, αν δεν κάνω λάθος, πήρε το μάτι μου και ανακοίνωση από την πλευρά του Άρη για τη διάθεση των εισιτηρίων για όλα τα εντός έδρας μάτς στο EuroCup. Έχουμε τιμές έτσι να μας δώσει ένα ευρώ?
2: Δεν ξέρω, δεν έχω δει ανακοίνωση. Δεν έχω δει ανακοίνωση, αλλά σίγουρα οι τιμές των εισιτηρίων θα είναι γύρω στο μεταξύ 20 και 30.
0: 20 και 30.
2: Είναι, παιδιά, ναι. έχει δοθεί το 75% των εισιτηρίων σε κάρτες διαρκείας. Είναι δεδομένο ότι τα μεμονωμένα θα είναι πιο ακριβά.
0: Ναι,
2: στα πέταλα όχι, τουλάχιστον για τον Άρη. Στα πέταλα θα είναι πιο φθηνές οι τιμές, αλλά το 25-30 θα το έχουν σίγουρα.
0: Θεωρείς εσύ ότι ένα εισιτήριο 30 ευρώ, ας πούμε, για μάτς του EuroCup στο Αλεξάνδριο είναι ακριβό?
2: Όχι, γιατί μιλάμε για ομάδες προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων. Okay. Δεν μιλάμε για τις ομάδες της περσινής χρονιάς που είχαν budget 1,5 εκατομμύρια. Μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν 10 εκατομμύρια προϋπολογισμό. Και σου φέρανε παίκτες οι οποίοι είναι επιπέδου.
0: Μάλιστα, δηλαδή, okay. Ναι,
2: άλλο να πάει να δεις μια ταινία στο σινεμά και άλλο να πάει σε ένα θέατρο. Έχει διαφορά η τιμή. Το ένα είναι, ξέρω εγώ, 8 ευρώ πόσο είναι. Το άλλο είναι το λιγότερο 15-20. Είναι λογικό αυτό το πράγμα.
0: Η έναρξη πάντως γίνεται από το 20, όπως το είπες. Από 20 ευρώ γίνεται η έναρξη. Και υπάρχει και διαχωρισμός τόσο για άτομα με αναπηρία, όσο και για παιδιά, όσο και για ηλικιωμένους πάνω από 67. Αλλά είναι τόσο λίγα τα εισιτήρια που φαντάζομαι ότι όποιος προλάβει τον κύριο είδε και θα πρέπει να βιαστούν πάρα πολύ όλοι τους. Έτσι.
2: Αυτό θα είναι ούτως ή άλλως. Αλλά είναι φυσιολογικό, παιδιά. Οι ομάδες μεγαλώνουν. Οι ομάδες πήγανε και πήρανε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Όταν ανεβαίνει μια ομάδα, θα ανεβεί και η τιμή του εισιτηρίου.
1: Θυμάμαι και πριν χρόνια που ο Άρης ήταν στην Ευρωλίγκα, ότι το εισιτήριο ήταν σε αυτές τις τιμές. Οπότε μετά από τόσα χρόνια που έχουν περάσει, νομίζω ότι είναι λογικό να ξεκινάει από 20 ευρώ.
0: Από 20 ευρώ.
1: Και ίσως και είναι και λίγο σε σχέση με εκείνα
0: αυτό
1: τα χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγα. Ίσως θα είναι λογικό να πάει ενδεχομένως και λίγο πιο πάνω. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν θέλουμε να βάζουμε ιδέες σε αυτούς που έχουν την τιμολογία.
1: Όχι, νομίζω καλά είναι.
0: Καλά είναι. Λοιπόν, καλή μετάδοση, Βασίλη.
2: Καλά,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Θα διαβάζω μια από τις ειδήσεις αυτές, οι οποίες τη διαβάζεις και λες είναι απίστευτο πώς συνέβη αυτό. Διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα, μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών, η οποία υπέστη ανακοπή μετά από κεραυνό στην περιοχή της Ηλιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είναι διευθύντρια στο δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης και την ώρα που έγινε το περιστατικό, σύμφωνα με τους μαρτυρίες των περίοικων, περπατούσε στον δρόμο έξω από το σχολείο για να παραλάβει από γειτονικό δημοτικό σχολείο το παιδί της και σύμφωνα με τις μαρτυρίες, κεραυνός χτύπησε τη γυναίκα.
1: Η οποία διασωληνωμένη, ναι, μεν, ζει όμως.
0: Ζει, ναι.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Ζει, αλλά είναι διασωληνωμένη στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Ναι.
0: Απίστευτο.
1: Ναι, είναι όντως απίστευτο, γιατί θεωρητικά στις πόλεις είναι πάρα πολύ σπάνιο να πέσει κεραυνός και να μην τον τραβήξει ένα από τα αλεξικέραυνα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα, ναι, ναι, ας πούμε, για να γλιτώνουν όλους τους υπόλοιπους από αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό είναι και σπάνιο.
0: Έχουμε ακούσει δυστυχώς και για ανάλογα περιστατικά. Όπως λες όμως, συνήθως εκτός πόλης. Δηλαδή, υπήρξε ένα, ναι, περιστατικό στο Ποσίδι, δεν ξέρω να το θυμάσαι, πέρσι ή πρόπερσι.
1: Στη θάλασσα
0: στην
1: μέσα.
0: Παραλία κοντά.
1: Ναι, ναι, αλλά εκεί είναι και λίγο σαν να προκαλείς. Τώρα με συγχωρείτε για την έκφραση, ξέρω ότι είναι αδόκιμη, αλλά η γενικότερη σύσταση είναι ότι όταν βρέχει και όταν υπάρχουν πάρα πολλοί κεραυνοί, δεν μπαίνουμε στη,
0: ναι, ναι,
1: θάλασσα,
0: ναι,
1: δεν καθόμαστε
0: από
1: κάτω από δέντρα. Ναι, αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά. Τώρα και εγώ την έχω παρακούσει αυτή την σύσταση, γιατί θέλω να δω αν όντως το νερό ζεσταίνεται περισσότερο όταν κάνεις μπάνιο από όταν βρέχει.
0: Ή πώς είναι όταν βρέχει, πώς φαίνεται, ναι, για λόγους που δεν δικαιολογούνται φυσικά.
1: Αλλά
0: να παραμείνεις,
1: εντάξει, σε κάθε περίπτωση περαστικά να πούμε και ταχύ ανάρρωση στην
0: 50χρονη,
1: η οποία πάντως, έτσι, για να κάνω και μια προσπάθεια να το ελαφρύνω λίγο, mm-hmm, αν τα καταφέρει που τους το ευχόμαστε ολόψυχα, θα έχει σίγουρα μια φοβερή ιστορία, ναι, να διηγείται και στο παιδί και στα εγγόνια,
0: ναι,
1: της.
0: Επίσης έχουμε ακούσει ανάλογα περιστατικά να χτυπήσει κάποιον κεραυνό και να μην πάθει και τίποτα,
1: ναι,
0: να έχει να λέει μετά.
1: Να έχει να λέει. Και είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό, κυκλοφορούν εικόνες στο διαδίκτυο, mm-hmm, οι οποίες είναι αληθινές, από ανθρώπους που έχουν επιζήσει από χτύπημα κεραυνού,
0: ναι,
1: το πώς ο κεραυνός έχει αποτυπωθεί στο
0: σώμα,
1: στο σώμα τους. Ναι. Ναι. Είναι σαν τις ρίζες ενός δέντρου, είναι σαν ένα έργο τέχνης, σαν ένα τατουάζ, δεν φαίνεται άσχημο, mm-hmm, έτσι, αλλά είναι σαν τις ρίζες ενός δέντρου και είναι μια εικόνα πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ένα σημάδι το οποίο προφανώς μένει για πάντα,
0: ναι,
1: έτσι, και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι κάποιον τον χτύπησε κεραυνός και επέζησε.
0: Ναι.
1: Μακάρι να γίνει στην περίπτωση της 50χρονης.

Λοιπόν, βαδίζοντας σιγά σιγά προς το δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, να ευχηθούμε καλό δρόμο σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο οδικό δίκτυο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ότι υπάρχουν σημεία με αρκετή κίνηση, σημεία τα οποία δεν τα είχαμε. Ας πούμε, να βλέπω στο Φίνικα εκεί, στο φανάρι, στη συμβολή με την περιφερειακή, υπάρχει αρκετή κίνηση εκεί. Ενδεχομένως να χρειαστεί να περιμένετε και δύο και τρεις φορές μέχρι να περάσετε το φανάρι. Υπάρχει κίνηση στο ρεύμα προς τα δυτικά στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Σχεδόν σε όλο το μήκος έχει κίνηση το ρεύμα προς τα δυτικά, κυρίως όμως το μποτιλιάρισμα είναι στο ύψος της Τριανδρίας. Και στο ρεύμα προς τα ανατολικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται έξω από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στο ύψος των Σικαιών. Και η λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη με θέματα κυρίως στα φανάρια, και η λεωφόρος Νίκης μποτιλιαρισμένη αυτή τη στιγμή, η Καρατάσου επίσης, η Εγνατία κυρίως το ρεύμα που οδηγεί στα ανατολικά, και βεβαίως το γνωστό πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή το βλέπουμε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το θέμα στα διόδια των Μαλγάρων, με αρκετή κίνηση κυρίως από αυτούς που φεύγουν αυτή την ώρα από την Θεσσαλονίκη. Έχετε λίγο το νου σας εκεί στο ύψος της Σύνδου μέχρι τα διόδια, και λίγο μετά τα διόδια οι ταχύτητες χαμηλώνουν αρκετά, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

0: Σου δίνω χρόνο να το ψάξεις.
1: Όχι, δεν θα το ψάξω εγώ. Δεν κατάλαβες. Θα το ψάξω το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι η αλευροτουφεκές.
0: Αν το βρει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης.
1: Το AI. Γιατί εμ διαβάζεις την ανακοίνωση που προσπαθείς να καταλάβεις τι εννοεί ο ποιητής.
0: Ακριβώς.
1: Εμ ψάχνεις και τι είναι οι αλευροτουφεκές. Τώρα εντάξει, μας βάζει δύσκολα.
0: Μαθαίνουμε και καινούργιες λέξεις.
1: Άντε καλά, που θέλεις να βλέπεις πίσω από κάτι, κάθε τι το αισιόδοξο. Να δούμε πού θα την ξαναχρησιμοποιήσουμε τη λέξη
0: αλευροτουφεκιά. Μάλλον πουθενά.
1: Μάλλον πουθενά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άνοιχτο παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανικό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του, Αμπάζ Αραχτσί. Εν αναμονή των εξελίξεων στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν. Το Brent κινείται στα 101 δολάρια το βαρέλι. Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τη μείωση των τιμών στα πρατήρια ζητά από τις Βρυξέλλες ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Με επιστολή του, ο Γάλλος πρόεδρος προτείνει μεταξύ άλλων προσωρινή χαλάρωση των προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή των διελιστηρίων, καθώς και επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και περιορισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως στη θέρμανση. Στην Ελλάδα, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται στα 2,19 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανέφερε, ο κυβερνητικός συνδυασμός βρίσκεται σε εξέλιξη και οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες. Στην ανάγκη να παραμείνει η χώρα μας στην πορεία που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, υπογραμμίζοντας ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν. Παράλληλα, ανέφερε ότι προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη

0: πρωθυπουργική θητεία. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη, λέγοντας ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία. Αναφερόμενος στην οικονομία, επισήμανε ότι η Ελλάδα κινείται πλέον πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και δεν θεωρείται, όπως είπε, το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Νεκρός ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του αδικοχαμένου Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα μας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές καταιγίδες, έντονη κυρευνική δραστηριότητα μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο, ενώ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια αλλά και τη Χαλκιδική. Μαζική αποστολή ειδοποιήσεων από την ΑΔΕ για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που εμφανίζονται να έχουν αυτή την οφειλή καλούνται να διορθώσουν, εφόσον χρειάζεται μέχρι τις 30 Οκτωβρίου, τα στοιχεία τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων MyCar, προκειμένου στη συνέχεια να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστήμων στους παραβάτες. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν και η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ με εξασθένιση από το απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 2021 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 3-5-2 μέρος δεύτερο, με την επιθετική διάδα κατά τη διάρκεια του δελτίου να αναζητά γλωσσολογικές αναφορές, τόσο κυριολεκτικές όσο και μεταφορικές, για την λέξη αλευροντουφεκές, η οποία, φίλες και φίλοι, κυριολεκτικά μπορείτε όλοι να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει. Είναι ένα όπλο το οποίο όμως δεν έχει πραγματικά πυρά, δεν μπορεί δηλαδή να προκαλέσει θανατηφόρο βλάβη. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα τεράστιο λευκό σύννεφο από αλεύρι, να τα κάνει δηλαδή όλα χάλια, έτσι, κυριολεκτικά. Αυτό είναι η αλευροντουφεκιά. Μεταφορικά, η αλευροντουφεκιά, έτσι για να το συνοψίσω ψάχνοντας την ερμηνεία, είναι τα λόγια του αέρα. Όποτε λοιπόν θέλουμε να πούμε ότι αυτά που λες είναι λόγια του αέρα, θα λέμε, Δημήτρη, θα μου λες, άσε τις αλευροντουφεκές τώρα,
1: έτσι,
0: άσε τα λόγια του αέρα, να προσγειωθούμε εδώ στην πραγματικότητα, να δώσουμε ρεπορτάζ, στοιχεία και πάει λέγοντας. Να το χρησιμοποιείς.
1: Είναι και παραδοσιακό έθιμο, λέει. Σε κάποια πανηγύρια, όντως αυτό τώρα το θυμήθηκα.
0: Να γεμίζουν τα ντουφέκια με αλεύρι και να κυνηγάνε ένα τον άλλον. Πόσο μου σε παρακαλώ,
1: να πετάς αλεύρι. Να πετάς αλεύρι.
0: Α, να πετάς αλεύρι. Ναι, γιατί το να γεμίζουν τα ντουφέκια με αλεύρι και να κυνηγάνε,
1: ας πούμε.
0: Μου ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Σε ποιο πανηγύρι να πάω να το δω.
1: Να
0: κυνηγήσω κι εγώ με το ντουφέκι, όχι με το χέρι. Είχαμε πει για τους ποδοσφαιρόφιλους, θα σας δώσουμε εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι μία αυτές τις τρεις εβδομάδες, Super League 2, με τη Μαρκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Μετά από τρεις αγωνιστικές, με διαφορετικό φορμάτ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και με σταθερά τον Χρήστο Μουτσάκη, ο οποίος, για να δανειστώ και μια έκφραση από τον Αλέφαντο, παρακολουθεί τα πάντα όλα.
1: Χρήστο, καλησπέρα. Εσύ είσαι σταθερά για την Super Bad League 2. Ναι. Σταθερά όμως δεν είναι οι προπονητές, οι οποίοι. Ξέρω τι γίνεται.
0: Εκεί δεν έχουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Και στους δύο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Θα πούμε και για τους προπονητές, γιατί υπάρχουν και παραιτήσεις, υπάρχουν και λύσεις της συνεργασίας σε ομάδες που ήταν και είναι φαβόροι για την άνοδο, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Είπατε ότι είναι διαφορετικό το format, πολύ απλά. Σε μία δόση χωρίς play-off, play-out, για να συνοψίσουμε, δύο ανεβαίνουν, τέσσερις πέφτουν. Είναι καθαρό το ποτάσμα δηλαδή. Και αν θέλετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε και από τα πιο φρέσκα πράγματα που έγιναν χθες, καθώς χθες με τρία παιχνίδια ολοκληρώθηκε και η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ, η οποία έκανε περίπατο στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και επικράτησε του τυπικά γηπεδούχου ΠΑΣ Πύργος με 4-0, με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Συνέχισε την αιτική πορεία της στο πρωτάθλημα. Στην Κομωτινή ο Παθρακικός νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0 και βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, αφήνοντας από την άλλη την ομάδα της Βαγνησίας χωρίς βαθμό, μετά από τρεις αγωνιστικές. Θα πούμε εδώ πέρα και τι έχει συμβεί με τον Στέλιο Μαλεζά, τον προπονητή της Νίκης Βόλου. Ενώ στις Σέρες, στο άλλο παιχνίδι, στο τρίτο της ημέρας, στο χθεσινό, ο τυπικά γηπεδούχος ΠΑΟΚ Β' λύγησε τον Νέστο Χρυσοκολλής με 2-1 και με αυτόν τον τρόπο ανηγύρισε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Λοιπόν, πρωτού πάμε να δούμε έτσι τι έχουν κάνει οι ομάδες και πρωτού δώσουμε και όλο το πρόγραμμα, τι έγινε και το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι για να έχουν και οι φίλοι ακροατές μια συνολική εικόνα, για την τρίτη αγωνιστική και για το τι έχει γίνει μέχρι στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2. Να πούμε ότι υπάρχει έτσι ένα ντόμινο στους πάγους της κατηγορίας, με αλλαγές στον πάγκο του Πανσεραϊκού και της Νίκης Βόλου. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος και αυτός δεν έχει καλά αποτελέσματα, ακόμα χειρότερα η Νίκη Βόλου στο ξεκίνημα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Τον Πανσεραϊκό που έχει δώσει την παραίτησή του ο Αλέκος Βοσνιάδης, και μάλιστα ο Πανσεραϊκός, χωρίς να έχει υπάρχει κάποια ανακοίνωση ακόμη για λέγη συνεργασίας επίσημη, φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Κώστα Γεωργιάδη, ο οποίος από το καλοκαίρι βρίσκεται στον πάγκο του Πανθρακικού, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά και είναι μία από τις εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Και βεβαίως, πέρα από τον Κώστα Γεωργιάδη που προαλήφεται, έτσι είναι ο εκλεκτός, όπως φαίνεται στις πληροφορίες από τις Σέρες, για την ομάδα των Σερών, μετά την αποχώρηση, τη διαφαινόμενη, ας πούμε, για την ώρα, του Αλέκου Βοσνιάδη. Από την άλλη, ο Βοσνιάδης που περιμένουμε ότι θα αποχωρήσει και θα αποτελέσει παρελθόν με τον Πανσεραϊκό, είναι πολύ κοντά στο να καθίσει στον πάγκο της ομάδας της Νίκης Βόλου, από την οποία αποχώρησε ο Στέλιος Μανολάς. Από εκεί υπήρξε ήδη και ανακοίνωση για τη λύση της συνεργασίας με τις ευχές από τη διοίκηση της Νίκης Βόλου για καλή συνέχεια στην πορεία, στην καριέρα. Εντάξει, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, ομάδες οι οποίες μπήκαν με πολύ μεγάλες φιλοδοξίες και ο Πανσεραϊκός με την Νίκη Βόλου ήταν από τα 1-2-3 πολύ δυνατά φαβορί, στο σύνολο είναι 5-6 ομάδες που διεκδικούν, αρκετές δηλαδή, σε σχέση με άλλα χρόνια είναι και πάρα πολλές θα έλεγα. Και όταν η Νίκη Βόλου δεν έχει ακόμη βαθμό μετά από 3 παιχνίδια, νομίζω πως είναι φυσιολογικό να υπάρχει και προβληματισμός και αναταραχή και να υπάρχουν τέτοιες κατάληξεις, δηλαδή αντικατάσταση του προπονητή. Είναι δύο θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα παρακολουθούμε, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή η αλλαγή προπονητή στο Πανσεραϊκό και στη Νίκη Βόλου. Είναι δύο ομάδες που θα μας απασχολήσουν έτσι και αλλιώς έντονα όλη την χρονιά και με τα αγωνιστικά τους, πέρα από την αλλαγή προπονητή, που και αυτή αγωνιστικό είναι, δεν είναι αμυγός αγωνιστικό, δηλαδή δεν έχει να κάνει με αποτελέσματα κτλ. Αλλά έχει να κάνει από την άλλη με το αποτέλεσμα της δουλειάς του προπονητή. Αυτό συμβαίνει ρεπορταζιακά. Αν με ρωτάτε τι έγινε το Σάββατο και την Κυριακή στα άλλα 6 παιχνίδια, θα σας πω ότι το Σάββατο Καρδίτα Πανιώνιος 0-0 μπορεί να μην μπήκε γκολ, αλλά ήταν ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι με πάρα πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ, τουλάχιστον 12 στον αριθμό, αλλά γκολ δεν μπήκε. Ζάκυνθος Ελλάς-Σύρου 1-4 στο ουδέτερο της Ηλιούπολης. Η Ελλάς-Σύρου, η οποία συνεχίζει να εντυπωσιάζει.
1: Το είχες πει και στην αρχή, όταν το σχολιάζαμε.
2: Τους 7 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Αυτό ήταν τα δύο σαββατιάτικα παιχνίδια. Την Κυριακή, Καλυθέα Πανσεραϊκός 2-1. Ήταν η δεύτερη για τα λιοντάρια, αυτή που οδήγησε και στην παρέτηση του Αλέκου Βοσνιάδη. Να θυμίσω ότι ο Πανσεραϊκός γνώρισε τη συντριβή και στο κύπελο από την ΑΕΚ με 8-1. Θα πείτε, εντάξει, η ΑΕΚ ήταν στην All Win Arena, έγινε το παιχνίδι, τι περιμένεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως και το 8 είναι ένα βάρη σκορ, είναι δεκάθετο για καθόλου.
0: Ναι, και έχεις δίκιο. Και η επόμενη αγωνιστική τώρα είναι στις 27, έτσι, όλα τα μάτς είναι μαζί στις 6 ώρα, 27 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, ημέρα Κυριακή.
2: Ακριβώς, να ολοκληρώσω και θα μπορέσω να σας πω το πρόγραμμα ποιο είναι. Έχει Αστέρα Τρίπολης Β' Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Ολυμπιακός Β' Μαρκό 2-4. Η Μαρκό, η οποία εντυπωσιάζει, η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, έχει 3-3 σε αυτές τις πρώτες 3 αγωνιστικές και βρίσκεται μόνη της στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
0: Η ομάδα του Ελαραμπή δεν είναι η Μαρκό?
2: Ναι, ακριβώς. Νομίζω πως είστε καλά ενημερωμένοι και καλά διαβασμένοι. Θα παρακολουθείτε τα θέματα, αλλά είναι του LRB.
0: Ναι, εντάξει.
2: Και πάει καλά, και είναι και του ΣΕΜΠΑ, ο οποίος έβαλε 2 γκολ στο 2-4 αυτό το πρόσφατο της Μαρκό. Η επόμενη αγωνιστική που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο δεύτερο, γιατί σε 3 δόσεις διεξάγεται κάθε αγωνιστική στη Super Bet League 2, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Τα παιχνίδια είναι ΑΕΛ ΠΑΟΚ Β' στο ΑΕΛΕΣΕ Αρίνα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, Απόλλων Καλαμαριάς, Αναγέννηση Καρδίτσας. Ελλάς Σύρου, ΠΑΣ Πύργος. Καλυθέα, Αστέρα Τρίπολης Β', Μαρκό Πανθρακικός. Το λες και ντέρμπι κορυφής. Πρώτη Μαρκό με 9, δεύτερος Πανθρακικός με 7, με άλλες 3 ομάδες. Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, με νέο προπονητή στον πάγκο, λογικά θα έχει ανακοινωθεί μέχρι τότε ο εκλεκτός στη Νέα Ιωνία, στο Παντελής Μαγουλάς. Πανιώνιος Ζάκυνθος, άλλο ένα φαβορί για την άνοδο, και Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β. Αυτά είναι τα 8 παιχνίδια της επόμενης τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super Bet League 2.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χριστό, θα τα ξαναπούμε, έτσι.
2: Να είστε καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε, δεν είναι απειλή. Μπορεί να ακούγεται σαν απειλή, υπόσχεση είναι, γιατί η Super League 2 έχει και τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια της ΕΡΤ. Και πρέπει να παρακολουθούμε λίγο και τις δικές μας αγαπημένες. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Τι βλέπεις? Ζηλεύω.
1: Άρης Μπαχτσέ Σέχιρ έχει ξεκινήσει αναμέτρηση.
0: Ξεκινήσει.
1: Είμαστε στο πρώτο δεκάλεπτο, μένουν 2 και 22 για να ολοκληρωθεί και ο Άρης προηγείται με 17-8.
0: 17-8?
1: Ναι.
0: Από νωρίς το κάνει να χάνει το ενδιαφέρον του.
1: Όχι, δεν νομίζω, είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Εντάξει, έχει το ανοιχτό, γιατί πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα μετά το τραγούδι.

0: Μιλήσαμε και προηγουμένως για τα murals, τα οποία στολίζουν έτσι την πόλη, και τις τελευταίες ώρες θα πω, έχει ολοκληρωθεί, είναι προς ολοκλήρωση, ένα πολύ εντυπωσιακό mural του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι σε περιοχή της Καλαμαριάς και από έναν γνωστό έτσι, street artist στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, τον Ηλία Στήλο, με το καλλιτεχνικό όνομά του ως Χαγιάτη, τον οποίο έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει περισσότερα για αυτό το εντυπωσιακό mural. Ηλία, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
1: Είναι ο γνωστός Χαγιάτε από το άνιμε που βλέπαμε πιτσιρικάδες?
2: Σαν όνομα το Χαγιάτε, ναι, είναι από τον Καβαμαρού σαν πρώτη ιδέα, αλλά και σαν έννοια είναι από εκεί το πιστεύω.
0: Τα ξέρει ο Δημήτρης, γιατί είναι τα αγαπημένα.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι γνωστό το άνιμε τότε για αυτούς βεβαίως που έχουν γεννηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το mural. Γιάννης Αντετοκούμπο, Βασίλης Κατζηπαναγής, Διέγκο Μαραντόνα, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Και πολλά άλλα.
1: Και πολλά άλλα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώς ήρθε έτσι η έμπνευση για το τελευταίο? Είναι ένα από τα πρόσωπα της επικαιρότητας για έναν, όχι ένα καλό λόγο. Με όλο τον κόσμο να δείχνει την αγάπη του, να υπάρχει ένα τεράστιο κύμα. Πολλοί ακόμα δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχει φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης και εσύ αποφάσισες να τον αποτυπώσεις σε μια περιοχή της Καλαμαριάς, σωστά?
2: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κοντινό σημείο που διανέμω κι εγώ. Είχα αυτό τον τοίχο στο μυαλό μου, τον έβλεπα καιρό. Ήθελα εγώ κάπως να εκφράσω τα συναισθήματά μου, μιας και ο Μαζωνάκης είναι η παιδική μας ηλικία. Υπάρχουν τραγούδια που καψωτευτήκαμε, τραγούδια που όταν ήμασταν μόνοι ήταν λες και μιλούσαν για μας. Ήταν ένας άνθρωπος, ένα κομμάτι της ζωής μας. Και σαν τραγουδιστής και σαν άνθρωπος και πρώτα σαν άνθρωπος. Γιατί ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Πώς σου έρχεται η έμπνευση και επιλέγεις το εκάστοτε πορτρέτο που θα αποτυπώσεις, πέρα δηλαδή από την προσωπικότητα, τη φωτογραφία? Πώς επιλέγεις τη φωτογραφία που θα αποτυπώσεις στον τοίχο, ας πούμε?
2: Η φωτογραφία ήθελα να αποτυπωθεί με βάση να βγάζει μια γαλήνη, κάτι ήρεμο, κάτι αγγελικό. Οπότε επέλεξα την φωτογραφία από το τελευταίο του CD, του 19, το οποίο είναι και το CD που παίζει τώρα, μικρές που έχει γίνει τώρα ευρύως γνωστό στα social. Όχι ότι δεν ήταν, αλλά τώρα με λόγω του χαμού και το Αγάπη Είναι, που ήταν συνεργασία με Σταβέντο. Και ήταν, λέω αυτό θα ζωγραφίσουμε, δηλαδή εγκεφαλικά είδα το βλέμμα του, ήθελα να το αποτυπώσω όσο καλύτερα γίνεται τη μνήμη του και να μην γίνει απλά για να γίνει, να γίνει κάτι σωστό. Και γι' αυτό με πήρε και 3 μέρες.
0: Α, ήταν η επόμενη ερώτησή σου, πόσο χρόνο χρειάστηκες? Και τώρα έχει πλέον ολοκληρωθεί, έτσι, σωστά?
2: Έχει ολοκληρωθεί, βέβαια μας προλάβανε οι δημοσιογράφοι να το αποκαλύψουν πριν το αποκαλύψουμε εμείς.
0: Ναι.
2: Κακός αυτό βέβαια, γιατί περνούσαν, ούτε δώσαν έμφαση στον καλλιτέχνη, απλά ξέρεις εγώ τους κοιτούς από το αυτοκίνητο και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Εντάξει, έτσι είναι ο κόσμος, δεν μπορείς να το αλλάξεις.
0: Ήδη φαντάζομαι περνάει ο κόσμος και έχεις δει πρώτες αντιδράσεις.
2: Ναι, δεν είχα αποκαλύψει τοποθεσία, γιατί ήθελα όλη την ενέργεια και όλο αυτό που νιώθω να αποτυπωθεί χωρίς να με ενοχλήσει κανείς. Όσοι μαγείας αυτό έγινε, δηλαδή όσοι ο καιρό έκανα το έργο δεν με ενόχλησε κανείς και όσοι βλέπαν το ζωγραφίσω πριν πάρει καν μορφή είχαν ένα σεβασμό. Θέλω να πω ότι δεν με ενοχλούσαν, απλά καθόσαν από πίσω και κοιτούσαν και παρατηρούσαμε. Που είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε άμα κάνει κάποιος ένα παράνομο γκράφιτι ή κάτι έξω κατευθείαν θα κοιτάξουν πώς να αντιδράσουν πάνω σε αυτό. Οπότε καταλάβαιναν ότι αυτό που έκανα ήταν κάτι ιερό.
0: Πώς βλέπεις, έτσι υπάρχει και μια γενικότερη τάση και ο Δήμος είναι κάτι που προσπαθεί να το αγκαλιάσει αυτό, να βλέπουμε περισσότερα mural στην Θεσσαλονίκη?
2: Ναι. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να ομορφύνω την πόλη, να έχω σημεία ορόσημο, δηλαδή ο κόσμος όταν βλέπει ένα τέτοιο έργο και θέλει να έρθει από την άλλη πλευρά της χώρας για να το δει, είναι κάτι σημαντικό. Ο κόσμος το θέλει. Θέλει κάπως να αποδώσει φόρο τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο. Και εγώ προσπάθησα να το αποτυπώσω όσο το δυνατό καλύτερα μπορώ. Και από ό,τι βλέπω και την αποδοχή του κόσμου, νομίζω ότι θα είναι και αυτός ευτυχισμένος μετά από αυτό.
1: Τώρα, Ηλία, αν κρίνω από τις φωτογραφίες που βλέπω στο λογαριασμό σου στο Instagram, δεν ξέρω αν ισχύει, επομένως με μικρή επιφύλαξη το λέω, σε έχουν πλησιάσει και κάποιοι ιδιώτες για να φιλοτεχνήσεις, ας πούμε, έναν τοίχο του καταστήματός τους ή όταν κατεβαίνουν τα στόρια να υπάρχει μια...
2: Ακριβώς. Επειδή είμαστε στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πολλά στόρια τα οποία φοβούνται μη τους τα βάψουν ή είναι ήδη βαμμένα. Θέλουν να έχουν κάτι όμορφο, να το βλέπουν, να τους φτιάχνει τη διάθεση όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους ή και σε εσωτερικούς χώρους και σε εσωτερικά μαγαζιά. Όμορφα πράγματα τα οποία δίνουν ένα χαρακτήρα και γίνονται λίγο point of interest, ας θέλετε να το πω λίγο πιο πισαγραμμικά. Γίνονται πιο, ναι.
1: Σημαίνει ενδιαφέροντος, ναι.
2: Πας να βγεις φωτογραφία να δεις κάτι όμορφο. Γιατί βαρέθηκαν να βλέπουν αυτό το γκρι, αυτό το βρώμικο, θέλει ο κόσμος την τέχνη. Το θέμα είναι δεν ξέρει πώς να την, πώς να το εκμεταλλευτεί με καλό τρόπο πάντα.
0: Από τα έργα σου που έχεις κάνει κατά καιρούς, είτε για κάποιον ιδιώτη, είτε σε κάποιον τύπο εσύ προσωπικά, όπως ας πούμε τώρα του Γιώργου Μαζονάκη, βλέπεις μετά ότι ο κόσμος τα σέβεται.
2: Ο κόσμος?
0: Τα σέβεται, δεν ας πούμε κάποιος να έχει πάει να το καταστρέψει.
2: Όχι, έχω το Μαραντόνα 6 χρόνια που είχε γίνει viral επί κοροναϊού και είναι ακόμα εκεί ανέγκυκτος σε ένα σχολείο ανοιχτό 24/24. Αυτό από μόνο του λέει κάτι.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό θα έλεγα.
2: Ο κόσμος το σέβεται, ξέρει αυτό ότι έχει μια ενέργεια. Εγώ δηλαδή όταν, δεν μιλάμε για άλλα έργα, είτε όταν κάνω άνιμε ή οτιδήποτε άλλο είναι commission, όταν το κάνω εγώ για εμένα, ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και το σέβεται. Αυτό πιστεύω. Και άμα το δείτε και από κοντά θα το αντιληφθείτε κι εσείς. Γιατί άλλο τώρα βλέπει μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που ανέβασε οποιοδήποτε και άλλο να πάτε το δεις από κοντά. Όσο αφορά ότι σε ενδιαφέρει και ο άνθρωπος ο Μαζονάκης, θα ήθελε δηλαδή να κάπου να απολέσει φόρο τιμής.
1: Ναι. Εμένα και η Μέρλιν μου άρεσε, έτσι, για να το πω και αυτό, παρά το γεγονός ότι είναι στην... ότι πρέπει να κλείσει η αγορά για να τη δεις την Μέρλιν.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι,
1: η Μέρλιν συνήθως με ανοιχτή την αγορά θα έπρεπε να την βλέπουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Εμένα είναι του Γιάννη Αντετοκούμπο, από τα αγαπημένα.
2: Όλος περιέργος, αυτή τη στιγμή μιλάω με την κυρία Παλαιολόγου, την Αλεξάνδρα, η οποία θα...
0: θα κάνει, είναι στην παράσταση, την Σαρκώνη.
2: Στην παράσταση και θα βρεθούμε και από κοντά, με έκανε θερμή παράκληση και την ευχαριστώ πάρα πολύ, η οποία αναδημοσίευσε και το έργο που έκανα. Και της άρεσε και αυτή την συμμέδλη, οπότε έχουμε δύο like.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά. Πολύ ωραία ιδέα και είναι και μια ιδέα και για τους καταστηματάρχες που θέλουν, αυτό το είπε κιόλας, να μορφύνουν τον δικό τους επαγγελματικό χώρο, δίνοντας δουλειά σε όλους αυτούς τους καλλιτέχνες, οι οποίοι με τη σειρά τους κάνουν τη δική μας γκρι καθημερινότητα όπως μπορούν λίγο πιο ανεκτή. Υπάρχουν πάρα πολλά γκράφιτι, δεν είναι όλα καλά, δεν είναι όλα όμορφα, έτσι. Αλλά είναι μια κουβέντα τεράστια.
0: Είναι όμως και κάποια τα οποία είναι πραγματικά εργοτέχνης.
1: Ναι. Και είναι και κάποια τα οποία πραγματικά είναι για σβήσιμο, διότι προκαλούν και το δημόσιο αίσθημα και έτσι, πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα. Πρέπει να βρούμε, όπως σε όλα τα πράγματα,
0: τη χρυσή τομή, όπως το συγκεκριμένο, το συγκεκριμένο mural.
1: Ναι,
0: και τι καλύτερος τρόπος να πάμε σε τίτλους, με το Ώρες Μικρές από τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ΕΔΕ με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Σφόδρες βροχοπτώσεις πλύνουν τη χώρα μας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη μεταξύ άλλων στη Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Αρχίζει σήμερα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και Ενεργειακή Κρίση. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες, αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν είναι να με παίρνετε στο σπίτι για ποδαρικό. Εμένα, ξεχάστε με καλύτερα. Χριστούγεννα, πρωτοχρονιά, μη σας κάνω ποδαρικό. Έχω μία τάση να ζητάω πράγματα τα οποία δεν αρέσουν και να γίνονται.
1: Ναι.
0: Περισσότερες πληροφορίες, Μαρό Παυλού, θα σας ενημερώσω τώρα.
1: Τι ζήτησες?
0: Ζήτησα λίγο να γίνει ντέρμπι το Άρης Μπαχτσέσεχιρ. Δεν γίνεται δηλαδή 17-6, ας πούμε, να τελειώνει το μάτς από την πρώτη περίοδο.
1: Εντάξει, τώρα με τη Βόλη έχει γίνει 20-18, στο 13ο λεπτό περίπου είμαστε. Έχουμε περάσει το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Εντάξει, να, μια χαρά, ντέρμπι. Να δούνε και λίγο μπάσκετ αυτοί που γέμισαν, γιατί το βλέπω γεμάτο το.
1: Έχει αρκετό κόσμο, πολύ καλό αυτό, γιατί είναι και δύσκολη ώρα. Μεσημέρι, Τρίτη. Μπράβο και σε όσους πήγαν να δουν έτσι μπασκετάκι.
0: Ναι, ναι, όχι, σε παρακαλώ, αυτό το υποκοριστικό.
1: Μπασκετάρα.
0: Γίνεται. Ναι, άστο,
1: μπάσκετ.
0: Ναι, μπάσκετ.
1: Σκέτο,
0: ναι.
1: Μπάσκετ.
0: Όχι το μπασκετάκι. Γιατί μπασκετάκι ήταν όταν οι ομάδες ήταν με budget που λέτε και εσείς οι αθλητικοί των 800.000 ευρώ. Τώρα που το budget έχει.
1: Τώρα έχει ανέβει και ευτυχώς έχει ανέβει το μπάσκετ σε όλες τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και είμαι ανυπόμονη, να σου πω την αλήθεια, να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα και οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, να δούμε όλες τις ομάδες και τον Ηρακλή και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ.
0: Να βάλουμε και καμιά δεύτερη τρίτη οθόνη εδώ πέρα, να μπορούμε να καλύπτουμε τις ανάγκες, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα θέλεις να παρακολουθείς και τις αναμετρήσεις που είναι ταυτόχρονα στον
1: λεπτό προς λεπτό.
0: Λεπτό προς λεπτό. Τη βάψαμε. Τη βάψαμε. Δεν θα βγάλουμε εύκολα άκρη. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Δώστε λίγο μουσική σας παρακαλώ για να βγάλω. Θα επιμείνω πολιτιστικά, παρόλο που εσύ είσαι.
1: Ζητάς μουσική όμως για να μιλήσουμε για μουσική,
0: ναι,
1: και για κάτι πολύ ωραίο.
0: Για μουσική. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε για την ίδια μουσική με αυτή τη
1: Όχι,
0: μουσική.
1: Αλλά θα
0: που
1: μείνουμε
0: θα ακούσουμε.
1: Σε μουσικό παλμό.
0: Θα μείνουμε σε μουσικό παλμό, όσο εσύ βεβαίως παρακολουθείς με πάρα πολύ μεγάλη ανυπομονησία να δεις πόσο θα λήξει το ημίχρονο της αναμέτρησης του
1: Άρη. Έχουμε ακόμη.
0: Έχουμε ακόμη. Ναι, σωστά, γιατί τα 2 λεπτά στο μπάσκετ δεν είναι ποτέ 2 λεπτά.

0: Λοιπόν, μουσική υποσχεθήκαμε, μουσική θα λάβετε. Ο Θανάσης Γογάδης, καλός συνάδελφος, εκλεκτός συνάδελφος και φίλος, παρακολούθησε σήμερα τη συνέντευξη που δόθηκε για τον προγραμματισμό της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και τιμές εισιτηρίων. Οπότε κολλάει κάπως αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι, με τα εισιτήρια πάω, κλαίγαμε. Για τα εισιτήρια Άρη είπαμε. Mm-hmm. Και τα εισιτήρια της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, άμα δεν είστε του μπάσκετ και είστε του πολιτισμού όσον αφορά την κρατική ορχήστρα, της κλασικής μουσικής και όχι μόνο. Θανάση, τι κάνεις, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, δεν είναι ο αθλητισμός πολιτισμός?
0: Ναι, εδώ βέβαια. Που τα λέμε ανοίγεις μεγάλη κουβέντα τώρα και
2: είναι φυσικά είναι. Ναι.
0: Απλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, ακούγεται ούτε φιλαρμονική ούτε συμφωνική, ας πούμε, μέσα στο Αλεξάνδριο ή στο Παλατάκι.
2: Ακούγεται κατά κάποιον τρόπο όταν τραγουδούν όλοι οι φίλαθλοι μαζί, σαν χοροδία.
0: Είναι πάρα πολύ ρομαντική η συνάδελφος. Δηλαδή, ακούει το γήπεδο και φαντάζεται χοροδία. Δεν το πίστευα, δηλαδή, ότι θα το ακούσω αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Έχοντας τα κατάλληλα μάτια και τα κατάλληλα αυτιά, μπορείς όντως να το ακούσεις αυτό το
2: πράγμα. Όταν δεν λένε άσχημα πραγματάκια.
0: Όταν λένε άσχημα πραγματάκια, μπορεί κάποιος να πηγαίνει στο Μέγαρο, λοιπόν. Μεταξύ άλλων.
2: Για να ακούει τα πιο ποιοτικά.
0: Για να ακούει, ναι, την κρατική ορχήστρα.
1: Και θα πάμε πολύ Μέγαρο, έτσι.
0: Ναι, είναι μόνο στο Μέγαρο ή έχει και άλλες?
1: Όχι. Και στην αίθουσα τελετών είναι... όμως κατά κύριο λόγο το Μέγαρο, γιατί το Μέγαρο στεγάζει από τότε που είχαμε την πλημμύρα στο πρώην Παλάσιο Κινηματογράφο που κινδύνεψε να καταστραφεί το σύμπαν. Mm-hmm. Το Μέγαρο φιλοξένησε την κρατική ορχήστρα μέχρι να γίνει βέβαια η ανάπλαση του Φίξ, γιατί εκεί θα στεγαστεί. Και έτσι ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου. Ο πρόεδρος του ΕΤΟΣ, ο Στάθης Γεωργιάδης, είπε ότι οι μελέτες συνεχίζονται και πάνε πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι τώρα πότε θα γίνει αυτός ο χώρος, ο οποίος θέλει και ειδική μελέτη, γιατί είναι ένας χώρος συναυλιακός.
0: Μιλάμε για τα κόκκινα κτίρια εκεί στην Λεωφόρο δεξιά, Λεωφόρο Θεσσαλονίκης, αν δεν κάνω λάθος λέγεται.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εμβληματικά κτίρια αυτά, Θανάση, τώρα, εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα και νομίζω ότι ήταν και μια εξαιρετική ιδέα αυτή το Υπουργείο Πολιτισμού να χρηματοδοτήσει αυτή την προσπάθεια. Τέλος πάντων, γενικά η ορχήστρα, από ό,τι μας είπε και ο Διευθυντής, ο Σίμος ο Παπάνες, προσπαθεί για όλο και περισσότερη εξωστρέφεια, προσπαθεί να έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή έχει πάρα πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα, προσπαθεί να φέρνει συνέχεια μεγάλα ονόματα και ήδη δηλαδή το έχει κάνει, γιατί ας μην ξεχνάμε από τα μέσα του μήνα που είχαμε την εμφάνιση του Μαξίμου Βεγγέροφ, ένα τεράστιο όνομα του βιολιού, είπε την προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε τον Καλά Μαρία Κάλλας που ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά, ο Πιότρ Μπετσάλα, από τους μεγαλύτερους τενόρους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Και συνεχίζει δηλαδή, μην γελιόμαστε, γιατί έχει πολλά ονόματα, έχει πολλές προτάσεις. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η κρατική μάλλον έχει κάνει το πρόγραμμα των Δημητρίων, γιατί έχει 4 mm-hmm. εκδηλώσεις μουσικές. Αν προσθέσουμε τον Άλντι Μέολα και τον Μπίλι Κόμπαμ, αυτή είναι η μουσική την οποία θα παρακολουθήσουμε τον Οκτώβριο σε αυτή την πόλη. Πολλές προτάσεις, έτσι, από αυτά που ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε είναι και αυτή την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου δηλαδή, που στο Μέγαρο θα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο, θα έχουμε το κονσέρτο για πιάνο που έχει τον τίτλο Mother Earth, το οποίο έχει γραφτεί από έναν κορυφαίο Τούρκο συνθέτη, τον πιανίστα τον Φαζίλ Σαΐ, ο οποίος είναι και artist in residence της κρατικής ορχήστρας για όλη τη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έρχεται ένας σπουδαίος συνθέτης, ερμηνευτής, δεν ξέρω τι, θα μένει όλη τη χρονιά και θα τον απολαμβάνουμε σε πολλαπλές δράσεις. Επίσης ξέχασα ότι ο αρχιμουσικός της κρατικής ορχήστρας, ο οποίος είναι ο Εγγλέζος, ο Λίου Μακφόλ, τελείωνε η θητεία του και ανανεώθηκε για μία ακόμα τριετία, το οποίο σημαίνει έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο, η κεντρική συναυλία της κρατικής ορχήστρας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Δημητρίων φέτος έχει Αράμ Χατζατουριάν και το κονσέρτο για φλάουτο, το οποίο το είχε μεταγράψει ο συνθέτης για τον κορυφαίο τότε Γάλλο φλαουτίστα, το Ζαν Πιέρ Ραμπάλ. Τώρα θα το ακούσουμε από τον Όθωνα Γκόγκα. Η εξωστρέφεια που λέγαμε, η κρατική, βγαίνει από την Ελλάδα και θα πάει τον Οκτώβριο και στο ιστορικό φεστιβάλ μουσικής του Βελιγραδίου. Έτσι να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο είδαμε εμείς εδώ, που συμμετέχει η Σαββίνα Γιαννάτου και διάφορα τέτοια. Καριοφράυστη περιμένουμε τον μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου Πολωνίας, το παραμύθι του Χόφμαν, τότε που είναι γιορτινές ημέρες το Δεκέμβριο. Στις συνέργειες κρατικής περιμένουμε την χριστουγεννιάτικη συναυλία, αυτή που γίνεται στη Χάν, που είναι ένα αφιέρωμα στο παιδί, έτσι με ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό πρόγραμμα. Η πρωτοχρονιάτικη που πάντα αναρωτιόμαστε τι θα έχει φέτος και τι θα έχει φέτος, Classic Latin θα έχει και θα είναι και τριπλή κιόλας, δηλαδή και την Παρασκευή 1 Ιανουαρίου και Σάββατο 2 και Κυριακή 3 στο Μέγαρο.
0: Οπα, πρωτοχρονιάτικο με Classic.
1: Τώρα μπάκα θα ακούσουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, πρωτοχρονιάτικο Classic Latin είπες τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Τι σε ξένησε?
0: Όχι, το Λάτιν. Ναι, το Λάτιν λίγο. Το Λάτιν είναι για πιο τριώδιο, λέω εγώ.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: αγόρι μου, θα μπει στο Μέγαρο και θα χορέψεις τέρμα.
0: Τεκέλα πόγκο, δηλαδή, πρωτοχρονιάτικα. Συγγνώμη,
1: όχι,
0: συγγνώμη που το είπα. Εντάξει, απλά μου βγήκε ρε παιδιά. Εντάξει, μου λέτε και Λάτιν, μου λέτε πρωτοχρονιά. Δεν μου κολλάει. Αλλά κάτι ξέρουν, εγώ τους εμπιστεύομαι δε, γενικά.
2: Ναι,
0: και το Θανάση κυρίως.
2: Ακούγεται και πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, ιδέες κατευθείαν, ναι. Το πιάσαμε αυτό.
1: Ιδιαίτερες προτάσεις που έχουμε κάθε χρόνο επί διοίκησης Σίμου Παπάνα, που όλο εκπλήξει, είμαστε και όλο πολύ μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ευχαριστούμε θερμά.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια και χαρά. Γεια και χαρά.
1: Καλό απόγευμα.
0: Εσένα δηλαδή δεν σου έκανε το Latin πρωτοχρονιάτικο πάρτι, ας πούμε, με τέτοιους της κρατικής?
2: Όχι τόσο αυτό, αλλά προσπαθούσα να σκεφτώ πώς θα είναι μέσα στο Μέγαρο το Latin, γιατί και εγώ στο μυαλό μου έχω αυτό που λες, ας πούμε, λίγο πιο εμπορικό.
0: Λίγο πιο εμπορικό, λίγο πιο κομφετή, λίγο πιο σερπαντίνα, μέσα στο
2: Μέγαρο. Ενώ έχουμε σταματήσει στα Χριστούγεννα, εσύ έφτασες πιο μετά.
0: Δηλαδή εκεί θέλει γκί, εκεί θέλει μελομακάρονο, κουραμπιές.
2: Εντάξει, υπάρχει και το άλλο το Latin, το πιο μελωδικό, το πιο... Όχι κομφετή και
0: ναι, προφανώς τώρα, ναι, εντάξει.
2: Θες κομφετή.
0: Όχι, εγώ έχω κολλήσει εκεί, γιατί αυτό ταιριάζει σε αυτό που έχω κάνει εικόνα στο μυαλό μου τώρα. Ναι. Δεν σημαίνει ότι η κρατική ορχήστρα θα παίξει τέτοια τραγούδια.
2: Θα έχει ενδιαφέρον όμως.
0: Αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχει ενδιαφέρον οι επιλογές από το Latin repertoire, το οποίο είναι τεράστιο. Ναι. Απορώ πως ο Αποστόλης δεν έχει βρει ήδη ένα Latin κομμάτι. Όχι, όχι. Εντάξει. Ναι, όντως. 27-32, by the way. Το match. Ναι. Φίλοι.
2: Και σε λίγο έχει μένει λίγο ακόμα για να πάμε στο, να τελειώσει το δεύτερο 4 και 26 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Δηλαδή μπορεί και να μην προλάβουμε να δώσουμε ημίχρονο όταν θα φύγουμε.
2: Εγώ
0: όμως
2: θέλω να σε κρατήσω σε θέμα διαιτησίας.
0: Ναι.
2: Γιατί λέμε για εδώ τι κάνουμε,
0: ξέρω,
2: και τι παράπονα εκφράζουμε,
0: ξέρω.
2: Αλλά και στην Ισπανία έχει γίνει ένας κακός χαμός. Η Ατλέτικο επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1. Αυτό έφερε όμως παράπονα από τον Ζωσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου, ο οποίος βγήκε με φωτογραφίες για να δείξει τις φάσεις. Φαντάσου, σε αυτό το σημείο έφτασε.
0: Δεν ξέρω πώς τις εκτύπωσε.
2: Πώς τις εκτύπωσε, ναι, αυτό είναι ένα
0: ερώτημα. Θα μου πεις, είναι πολύ. Υπάρχουν αυτοί μίνι εκτυπωτές, αλλά φαντάζομαι ότι.
2: Μουρίνιο είναι.
0: Ναι, δεν είναι.
2: Μουρίνιο είναι. Βρήκε τρόπο.
0: Έχει ολόκληρο team, φαντάζομαι, να εκτυπώνει.
2: Καλά,
0: την αδικία. Εκτυπωμένη αδικία, κυρίες και κύριοι.
2: Η Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή στήριξε και τον προπονητή και κατέκρινε την διαιτησία. Ο πρόεδρος όμως μετά της διοργάνωσης της Λα Λίγκα άσκησε σκληρή κριτική στη Ρεάλ Μαδρίτης και έχει και συνέχεια όλο αυτό. Συνεχίζεται, έχει κι άλλο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος είναι Μιγκέλ Άγχελ Ορτίθ Αρίας, μάλλον θα μπει στο ψυγείο για την αδιαιτησία του. Και να καταλήξω στην πολύ ωραία αντίδραση από την πλευρά της Ατλέτικο, η οποία άφησε έτσι στις διαρροές της η ομάδα, λέει: σκεφτόμασταν και εμείς να εκτυπώσουμε όλες τις φάσεις στις οποίες η Ρεάλ ευνοήθηκε από τη διαιτησία στο παρελθόν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα ξεμέναμε από χαρτί και από δάση. Δεν το κάνουμε για οικολογικούς λόγους.
0: Ναι. Εγώ είμαι με την Ατλέτικο.
2: Και την κατάλληλη
0: και τελευταία
2: απάντηση.
0: Φορά, ας πούμε, ναι.
2: Σύριαλ όλο αυτό, έτσι, σε δόσεις από την Κυριακή.
0: Και όχι μόνο σύριαλ αυτό, υπάρχει λέει και ένα βίντεο με τον προπονητή του Ντιέγκο Σιμεώνε να πιάνει τα γεννητικά του όργανα και να προκαλεί τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Έγιναν σπουδαίες ομορφιές.
2: Ναι, για να μην λέμε μόνο για εδώ, το ξαναλέω, όχι ότι εντάξει, okay, είμαστε όλα εδώ καλά.
0: Όχι, αλλά ναι, εντάξει.
2: Συμβαίνουν παντού. Αυτό είναι και το κλασικό, έτσι, το ντέρμπι της Μαδρίτης, φυσικά.
0: Πού να παίξουν και με την Μπαρσελόνα και να γίνει τίποτα περίεργο.
2: Ναι, πολλά μπορούν να γίνουν. Όπως βλέπεις και εκεί η διαιτησία αποτελεί αγκάθι.
0: Να σου πω κάτι, δεν είναι το ίδιο πράγμα όμως. Γιατί πόσο συχνά ακούς αυτό που μόλις περιγράψαμε, δηλαδή να γίνει ο κακός χαμός στην Ισπανία για διαιτητικό λάθος, ας πούμε.
2: Εντάξει, ίσως είναι σε τέτοιες μόνο μεγάλες αναμετρήσεις. Όπως και εδώ, βέβαια, στα μεγάλα τα παιχνίδια κυρίως προβληματιζόμαστε και γίνονται ανακοινώσεις.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στο ΑΕΚ Βόλος έχει γίνει ο κακός χαμός. Δεν το λες και ντέρμπι, ας πούμε. Όχι. Εντάξει, ναι. Καλά, όχι. Προφανώς δεν το μάθανε στην Ισπανία.
2: Οι Ισπανοί δίνουν και θέαμα. Όταν έχεις το Μουρίνιο και σου έρχεται με τη φωτογραφία και σου λέει: εδώ, κοίτα τι έπαθα, κοίτα τι κάνανε.
0: Αυτά είναι κλικ όλα. Αυτά είναι θεάσεις. Αυτά είναι μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι εκατομμύρια κυριολεκτικά. Ναι, εντάξει, στην Ισπανία δεν το μάθανε, αλλά και εμείς εδώ αυτό το προϊόν εξάγουμε, ρε φίλε, να μην το στηρίξουμε κάπως.

0: Όπου τώρα οι λήψη ποδοσφαιρικής δράσης έχουν να δουν και να διαβάσουν τα μάτια μας και να διαβάσουμε γενικότερα διάφορα πράγματα, γιατί στα αθλητικά site κάνουν την τρίχα τριχιά προκειμένου να διατηρήσουν καλή ροή ειδησιογραφίας.
1: Ναι, όταν το ποδόσφαιρο κυριαρχεί.
0: Όταν έχεις ποδόσφαιρο, ουσιαστικά μπορείς να ξεκινήσεις και να γράφεις συνέχεια τις ενδεκάδες πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, τις δηλώσεις, πώς έπαιξαν, τι άλλαξε, ποιοι τραυματίστηκαν, πώς είναι, πότε θα γίνουν οι εξετάσεις, πώς έγινε η αποτίμηση, έδωσε ρεπό, γιατί έδωσε ρεπό, πότε ξεκινάει. Δηλαδή να γράφεις 2-3 τη μέρα χαλαρά.
1: Ναι.
0: Τώρα διαβάζουμε ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν κατάλαβα για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα θέματα. Το χρηματικό ποσό που πήρε ο Ολυμπιακός για τη συμμετοχή του στο Super Cup της EuroLeague. Δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, πόσα πήρε ο Ολυμπιακός, ούτε πόσα πήρε ο Όφη συμμετέχοντας και κερδίζοντας την Hoffenheim, ούτε πόσα πήρε η ΑΕΚ η οποία κέρδισε την LASK, ούτε πόσα θα πάρει ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει στη δική του πρεμιέρα. Δεν με ενδιαφέρει πόσα λεφτά παίρνουν οι άλλοι. Εγώ. Πόσα λεφτά θα πάρω εγώ από τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Super Cup της EuroLeague?
1: Τίποτα.
0: Ναι,
1: δεν θέλω να σε
0: τόσο απλά
1: όλα,
0: τα θέματα, λοιπόν. Δηλαδή, γιατί να με ενδιαφέρει πόσα θα πάρει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Όφη, δεν ξέρω όσοι παίζουν. Μου χαλάνε τη μέρα να βλέπω αυτό το χορό των εκατομμυρίων απλά και μόνο με μερικές συμμετοχές.
1: Τα οικονομικά δεδομένα πλέον των ομάδων είναι,
0: ναι, τι είναι?
1: Ανοιχτά.
0: Είναι open data, ας πούμε.
1: Ναι, είναι open data.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι να γίνει, να μας εκτυπώσει ένα χαρτί, να μας δώσει τον ισολογισμό, τόσα έσοδα, τόσα έξοδα, να το δεχτώ. Κάθε τρεις και λίγο, ας πούμε.
1: Μετά
0: υπάρχουν και τα άλλα. Τώρα έτυχε να δω δύο τίτλους, ας πούμε, περίεργους. Ο Ολυμπιακός του Μοντέρο και ο Μοντέρο του Ολυμπιακού. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Αλευροντουφεκιά, με συγχωρείτε δηλαδή.
1: Αλευροντουφεκιά.
0: Μπορεί και να μην είναι.
1: Θες
0: αλλά
1: να κάνουμε
0: ήθελα
1: ανάλυση...
0: κάπως να χρησιμοποιήσω την
1: ανάλυση τίτλου. Θες να κάνουμε ανάλυση κειμένου όπως κάνουμε στο σχολείο?
0: Ανάλυση τίτλου. Δηλαδή δεν είναι ξεκάθαρα ένας clickbait τίτλος αυτός?
1: Εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Το έχει γράψει κιόλας και πολύ γνωστός και εκλεκτός συμπασκετικός συνάδελφος, ο οποίος ήθιστε να γράφει τέτοιους περίεργους τίτλους. Καλά, εγώ ήθελα δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ο Νίκος Παπαδογιάννης το έγραψε στον gazeta.gr. Ναι, ο Ολυμπιακός του Μοντέρο και ο Μοντέρο του Ολυμπιακού. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κύριε. Αν έγραφε το κείμενο ο Βασίλης Βλαχόπουλος, τι θα έλεγες?
0: Θα τον έπαιρνα και τηλέφωνο. Αλλά ευτυχώς δεν έχει ο άλλος, ο Νίκος Παπαδογιάννης, το τηλέφωνό μας εδώ, ούτε εμείς έχουμε το δικό του για να βγάλει και να μας πάρει με το ψαλτήρι του. Γιατί αυτός τα λέει, δεν χαρίζει κάστανα. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Αυτά τώρα. Και είμαστε ακόμα στην πρώτη μέρα που δεν έχουμε ποδοσφαιρό, άντε δεύτερη.
1: Πώς θα αντέξουμε?
0: Την άλλη εβδομάδα να δεις τι έχει να γίνει. Έχουμε συνέντευξη Έλα Ραμπή Μαρκό, παρουσία στην Ελλάδα.
1: Έτσι, θα βγουν από τις εθνικές ομάδες, θα έχουμε μικρές ειδησούλες. Σιγά σιγά η προετοιμασία, έτσι κι αλλιώς συνεχίζει το Άρης. Ήδη στο ποδόσφαιρο οι παίκτες επέστρεψαν στις προπονήσεις. Σε ποιο?
0: Πότε πρόλαβα?
1: Ένα ρεπό τους έδωσε.
0: Αλήθεια?
1: Ένα ρεπό.
0: Πολύ σφιχτός ο κύριος Γρηγορίου.
1: Ναι. Και πίσω ξανά στο. Να βρουν προπονητικό ρυθμό.
0: Είναι από τις ομάδες ο Άρης που δεν είναι ικανοποιημένος.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Φαντάζομαι γι' αυτό και το ένα ρεπό.
0: Και ο κύριος Γρηγορίου, δηλαδή, εγώ θα τον καταλάβαινα αν δηλώνει και αγχωμένος κιόλας. Εντάξει. Ενώ ας πούμε οι άλλοι τέσσερις των μεγάλων, νομίζω ότι πάνε στη διακοπή πάρα πολύ πιο ήρεμοι.
1: Ακριβώς, πιο ήρεμοι.
0: Πιο ήρεμοι.
1: Στην πορεία μπορεί
0: και
1: να
0: κάποιοι χαρούμενοι κιόλας. Δηλαδή, ο Νίστρουπ δεν έχει λόγο ανησυχίας.
1: Φαντάζομαι ότι όταν είναι έτσι, έχουν κάποια διαστήματα κενά, κοιτάς λίγο, κάνεις ένα τσεκ, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε υπάρχει και μια σχετική ηρεμία στην ομάδα, στους παίκτες.
0: Παιδιά, το παίρνω πίσω, δεν το θέλω ντέρμπι. Ο Άρης θέλω να κερδίσει, έτσι, γιατί βλέπω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια πάρα πολύ διαφορετική τροπή, αλλά υπάρχει Σπανούλη στον πάγκο κάποια στιγμή.
1: Άρης Μπαχτσέτς Σεχίρ. 30-38.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: 1-45 για τη λήξη, για να πάμε στο ημίχρονο.
0: Θα το προλάβουμε.
1: Θα το προλάβουμε. Εντάξει.
0: Βλέπω και άδεια καθίσματα κάποια πίσω από την κερκίδα, γεγονός που επιβεβαιωμένοι το πόσο θα μπορούσε. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε, γιατί δεν είμαστε και μέσα στις διοργανώσεις. Αλλά ίσως μια διαφορετική ώρα.
1: Είναι και τελευταία μέρα. Πρόλαβαν και το Σαββατοκυριακό λιγάκι τα παιχνίδια. Αλλά είναι καλό ότι έχει αρκετό κόσμο. Για αυτή την ώρα έχει αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Είναι καλό. Ναι.
0: Εντάξει, okay. Για να το λες εσύ κάτι περισσότερο θα ξέρεις.
1: Και από ό,τι μας είπε και ο Βασίλης, έχει καλή μουσική.
0: Ναι.
1: Ο DJ βάζει καλή μουσική.
0: Έχει καλή μουσική, την οποία να την κάνουν τώρα βεβαίως οι συνάδελφοι.
1: Ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον το παιχνίδι. Πολύ καλό φιλικό και δυνατό φιλικό για τον Άρη.
0: Ναι, και μια πρώτη εικόνα και για τους ανταγωνιστές βεβαίως, για να δουν τι εστί η τουρκική ομάδα. Λέω εγώ τώρα. Τι άλλο? Α, εντάξει.
1: Νομίζω ότι
0: τέλος.
1: Πάμε για δελτίο.
0: Αύριο πάλι. Λοιπόν, αυτοί
1: είμαστε. Το ίδιο σύστημα. Δεν αλλάζουμε σύστημα.
0: Ναι, το σύστημα θα παραμείνει το ίδιο. Και μόνο το ραντεβού θα αλλάξει σε περίπου 22 ώρες από τώρα. Γεια και χαρά σε όλους.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ενεργειακή κρίση θα βρεθεί μεταξύ άλλων στην ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου, αλλά και με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ασκώντας του πιέσεις για τη σύναψη συμφωνίας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία, μετά και το ουκρανικό χτύπημα που έθεσε εκτός λειτουργίας το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Ρωσίας. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Πρόεδρος Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση επί του παρόντος, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει μέχρι τις επόμενες εκλογές. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά που φέτος η ημερήσια μέση τιμή περνά από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πείρα του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Χαρακτήρισε ψευδές ότι δεν μπορεί η χώρα να το μειώσει μόνη της, καθώς όταν προβλέπονται κατώτατα όρια σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Και όπως είπε, τα κυβερνητικά στελέχη είναι κατά επάγγελμα ψεύτες και πολύ συχνά λένε αυτό που θέλουν και όχι αυτό που είναι δυνατό να συμβεί στην πραγματικότητα. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας σε βίντεο σκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε παράλληλα την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό το κόλπο. Αυτό δεν το εφήβηρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει δηλαδή εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είναι ευχάριστος και να τον ψηφίσουν. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, όπως είπε. Προανήγγειλε παράλληλα μέτρα για τα καύσιμα που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην

0: υιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Σε ισχύ το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι οφειλέτες μπορούν να ζητούν ρύθμιση χρεών εξαιρώντας την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλότερη μηνιαία δόση. Ξεπέρασε τα 20 εκατομμύρια ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου του 2026, καταγράφοντας αύξηση κατά 8,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον τουρισμό να καταγράψουν αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kroustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Να, θρυλικό τραγούδι. Am Fenster, στο παράθυρο δηλαδή. Μόνο αυτή τη λέξη γνωρίζω από γερμανικά, γρή κατά τα άλλα, του γερμανικού ροκ συγκροτήματος των City, το οποίο κυκλοφόρησε το 1977, σημείωσε τεράστια επιτυχία στην Ελλάδα και φυσικά ξεχωρίζει το συγκεκριμένο κομμάτι για τον μοναδικό συνδυασμό ροκ μουσικής με ένα χαρακτηριστικό σόλο βιολί του Γκέωργη Γκόγκοφ, καθώς και για τους μελαγχολικούς ποιητικούς του στίχους. Εμείς πάλι εδώ το βιολί μας. Καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε. Εδώ που είναι ωραία, στον 102 της R3, είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Δεν έχω κάτι εδώ χειροκρότημα να βάλω, ρε Σιφάνης Γιάκος, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Καλώς μας ήρθατε, ελπίζουμε σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. Κάποιος φίλος λέει εδώ ότι κανονικά έπρεπε να δουλεύουμε, λέει, μέρα παραμέρα. Γνώμη μου, συμφωνούμε νομίζω οι περισσότεροι. Καλησπέρα στα κορίτσια μου τα όμορφα, Άκου να δεις, λέει εδώ και πάλι κοντά σας η Στέλλα, η Νατάσα και η Γεωργία. Καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, ένα μεγάλο φιλί, μια μεγάλη αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τριτούλας, 22 του Σεπτέμβρη, στα 12 λεπτά μετά τις 5. 21 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Είδα και μποτούλες σήμερα, είδα και μπουφανάκια, είδα και ζακετάκια, είδα γενικά πολλά στο δρόμο. Θα τα σχολιάσουμε εννοείται εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στο Φωκά, γιορτάζει ο Φωκάς. Μεταξύ άλλων, Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων χωρίς αυτοκίνητο, καλά καμία σχέση. Ημέρα ελληνικού εμπορίου, ημέρα των Χόμπιτ, Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου διαβάζω και τέλος Εθνική ημέρα λευκής σοκολάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εγώ γι' αυτό έφαγα σοκολάτα μετά το γυμναστήριο, φαίνεται, αλλά όχι λευκή, κανονική. Λοιπόν, εδώ τώρα θα φάμε τις καλύτερες μουσικές ever. Οπότε, ελάτε στην παρέα μας, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελιές σας, στο Viber, στο 6930-078-228. Βγαίνοντας μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην 26η Οκτωβρίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα τραγούδι για τη φίλη μου τη Στέλλα. Το αφιερώνω με όλη μου την αγάπη, διότι ξέρω ότι το γουστάρει τρελά αυτό το τραγούδι, οπότε πάμε.

You are not in the army now. Είσαι εδώ στα άκου να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Μία έτσι ανανέωση της σελίδας αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης και κοκκίνησαν αυτή τη στιγμή τα πάντα όλα. Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και Εθνικής Αμήνης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως και Ιωνος Δραγούμη και εκεί γύρω από τα δικαστήρια Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου κτλ. Είμαστε λίγο στα κόκκινα. Πολύ, πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. Είμαστε λίγο κουραστικοί, αλλά συνέχεια σας το λέμε αυτό, να προσέχετε ιδιαίτερα, γιατί και σήμερα σημειώθηκε τροχαίο ιδιαίτερα εκεί στον περιφερειακό. Ευτυχώς μείναμε στις ηλικές ζημίες, αλλά και πάλι πάντα θα λέμε θέλει πολύ προσοχή. Βέβαια, εγώ σήμερα που πήρα τον καφεδάκι μου εδώ γνωστά από το γνωστό μου μαγαζί, παραλίγο να με πατήσει το hop on, hop off. Δηλαδή να φύγω και από hop on, hop off, δηλαδή φτάνει. Έλεος. Ευτυχώς όμως. Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτά λοιπόν με την κίνηση, πάμε λίγο και στα του καιρού. Μας τα είπε χθες ο φίλος μας, ο Χρυσόστομος ο Παρανός, και είδαμε λέει και χιονάκια σήμερα μέχρι και στον Όλυμπο, διότι ο καιρός άλλαξε σε όλη τη χώρα. Περισσότερο επλήγησαν η Αθήνα και η Πάτρα, από ό,τι διαβάζω. Το σκηνικό του καιρού έχει μεταβληθεί σημαντικά σε ολόκληρη την επικράτεια, καθώς η χώρα εισέρχεται σε ένα άκρος φθινοπορεινό μοτίβο. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές έχουν πέσει στους 25 βαθμούς. Κελσίου, έχουμε βροχοπτώσεις, ορίστε και άσπρισε και ο Όλυμπος, ήρθαν τα πρώτα χιόνια στις ψηλές κορυφές. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τρίτη αναμένονται αρχικά βροχές και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά με γρήγορη βελτίωση, δηλαδή μη φανταστείτε, ίσα ίσα μια ψυχάλα και αυτό είναι. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως και 3 και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου, νορμάλ για την εποχή, φυσιολογικότατο. Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Ο Τετάρτη προβλέπονται στη Θεσσαλία σποράδες και έβια, ενώ στη Θεσσαλονίκη για αύριο δεν βλέπω βροχούλες, βλέπω μόνο οι θερμοκρασίες, είπαμε, φθινοπορεινό casual chic ντύσιμο, 14 με 22 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να ακούσουμε 50 Ways to Leave Your Lover. Θέλω να το αφιερώσω στη φίλη μου την Ειρήνη, να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Αθηνά, αλλά και στη φίλη μου τη Σοφία, σε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Δράμα και στην Καβάλα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, και φυσικά και στο εξωτερικό.

Λοιπόν, έχω και στη γραμμή μου, τη τηλεφωνική γραμμή, το φίλο μου το Δισκόβιο από την Καβάλα, το φίλο μου το Βασίλη. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας και στη Διαγόρα τώρα, στο φανάρι της Διαγόρα, εκεί έχει πρόβλημα και γενικότερα έχουμε και κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, 20 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Για αύριο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, δηλαδή θα ανέβει μέχρι και 22 βαθμούς. Δεν ξέρω εκεί στην Καβάλα τι καιρό κάνει. Τώρα θα μιλήσουμε μόλις πάμε σε τίτλους ειδήσεων με το φίλο μου τον Βασίλη για να μου πει και παραγγελιά, θέλω τραγούδια δηλαδή να μου ζητάτε, αλλά και να μου πει και τι καιρό έχει εκεί στην όμορφη Καβάλα. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε γουστάρετε, οτιδήποτε αγαπάτε στο Viber, στο 6930-078-228. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και ταιριάζει νομίζω σήμερα με τον φθινοπορεινό καιρό. Και μετά τους τίτλους ειδήσεων και την παραγγελιά του φίλου μου του Βασίλη, έχουμε να πούμε για τα ωραία δρόμενα που θα λάβουν χώρα εδώ στην όμορφη πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αυτές τις ημέρες και ξεκινάμε από σήμερα. Λοιπόν, οπότε Waterfall, Stone Roses για τη συνέχεια. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντας της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Νέα πρόταση του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του Ορμούζ σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανωδική παραμένει η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας. Στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο βαράγγι της Σιδερίτισσας. Σε εξέλιξη είναι φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σηκώνθηκε αεροσκάφος. Σφόδρες βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές στη χώρα μας. Καταιγίδες, κεραυνή και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Σε ισχύ είναι το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Υπέροχο τραγούδι από Αμερικά, You Can Do Magic, διότι χρειαζόμαστε όλοι λίγο μαγεία έτσι στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Για το φίλο μου τον Βασιλάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά, που μας ακούει εκεί, λέει στην παγωμένη καβάλα μου, είπε ότι έπεσε αρκετά η θερμοκρασία και μπουφανά, και εγώ σήμερα είδα στην οικοδομή μου ότι κάποιος άναψε μέχρι και καλοριφέρ, πετρέλαιο. Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, θα έλεγα. Να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Άρη, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα. Δεν ξέρω τι καιρό κάνει εκεί. Πάντως μου στείλε στο Viber μια υπέροχη φωτογραφία. Τη θλιμμένη κόρη από το Βαρούσι, παλιά πόλη κάτω μας λέει από το Φρούριο, στο Καφάο Τε Ερυθρού Σταυρού. Εκεί στα Τρίκαλα, εσείς τώρα που ακούτε, καταλαβαίνετε. Περνάνε, λέει, τα γόρια τις μικρές ώρες, διότι βλέπουμε μια φιγούρα από μια όμορφη γυναίκα με έτσι πλούσιο μελαχρινό μαλλί. Τις χαϊδεύουν, λέει, τα μαλλιά, τους χαμογελάει για να έχουν καλή τύχη στη ζωή τους. Άρης από τα Τρίκαλα, με πολύ πολύ αγάπη. Πάντα ο Άρης μας στέλνει υπέροχες φωτογραφίες. Θέλουμε τα μηνύματά σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, στο Viber στο 6930 078 228. Απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, εντάξει, είπαμε, είδα και μποτούλα, είδα και ζακετά, είδα και φυσικά ομπρελίτσα, είδα και μπουφανάκι, είδα, αλλά όχι πετρέλαιο από τώρα, δεν είμαστε εδώ και στον Όλυμπο που χιόνισε λίγο και άσπρισε, εντάξει, είπαμε, είναι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 20 βαθμούς Κελσίου και για αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο και συνέχεια, από ό,τι μας είπε ο Χρυσόστομος ο Παρανός, όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, τόσο καλύτερες είναι και οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, αν εσύ που μας ακούσεις γενέθλια σήμερα, χρόνια σου πολλά, χρόνια σου ευτυχισμένα, χρόνια σου τυχερά. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό David Coverdale, ο οποίος γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1951, ή τη σβήνει τα 75 κεράκια. Μεταξύ μας ήμουν ερωτευμένη μαζί του όταν ήμουν μικρή, τον ήθελα δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ εκείνη η μαλούρα κτλ. Εντάξει, τώρα δεν τον θέλω, Φάνη, λέω, μου μεγάλωσε. Θα μου πεις γιατί, εσύ δεν μεγάλωσες. Όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, ο David Coverdale, είπαμε, παιδικός έρωτας, παιδικό crush, είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή του στα hard rock συγκροτήματα, τόσο τον Deep Purple από το 1973 ως το 1976, αλλά και στους White Snake από το 1977 μέχρι και το 2002. Πώς ξεκίνησαν όλα? Το 1973 ο David Coverdale διάβασε μία αγγελία στην εφημερίδα Melody Maker τότε, πως οι Deep Purple έψαχναν για ένα νέο τραγουδιστή αφότου τους άφησε ο Ian Gillan. Τους έστειλε μία demo κασέτα, πέρασε από ντυσιόν και τελικά ενσωματώθηκε στην μπάντα ως τραγουδιστής. Μετά τη διάλυση των Deep Purple το 1976, ο Coverdale ξεκίνησε solo καριέρα. Κυκλοφόρησε το 1977 το πρώτο του solo album με τίτλο White Snake και το 1978 το North Wings. Λίγο πριν την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ, είχε ήδη σχηματίσει τη νέα του μπάντα, τους White Snake. Και κάπως έτσι τώρα, όσο τα διάβαζα αυτά, σκεφτόμουν ότι έτσι κάπως ξεκίνησε και μένα η καριέρα μου, συσσαγωγικά τέλος πάντων, η ενασχόληση με το ραδιόφωνο που πάντα ήταν στη ζωή μου και πάντα το αγαπούσα. Ήμουν φοιτήτρια που λες, Φάνη, διάβαζα κι εγώ μια εφημερίδα, έλεγε μια αγγελία, ζητούνται φωνές και ραδιοφωνικά σποτάκια. Λέω, δεν πάω. Και πήγα. Και η συνέχεια είναι αυτή.

χρόνια πολλά στον David Coverdale από τους White Snake που έχει σήμερα γενέθλια και μας αρέσουν ιδιαίτερα White Snake. Να ακούς White Snake και να βλέπεις στο Earth News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, την ομιλία του Donald Trump στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μαγεία, δεν το συζητάω, μιας και μιλούσαμε για μαγεία λίγο νωρίτερα. Εδώ στο Άκου να δεις, ήταν 102%. Ευτυχώς έχουμε τη μουσική, που η μουσική είναι όντως μαγεία. Λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη, και ένα τριήμερο γεμάτο μουσική, χορό, εικόνες από τη λαϊκή παράδοση θα πραγματοποιηθεί στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, από αρχής γενομένης από σήμερα, 22 του Σεπτέμβρη, έως και στις 26 Σεπτεμβρίου, ο Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, οι Φίλοι της Παράδοσης, σε συνεργασία με την Τρίτη Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακή μουσική πατινάδα στα σοκάκια της Άνω Πόλης, το 21ο Σεριάνι στη λαϊκή μας παράδοση, που φέτος έχει αγέρα θαλασσινό, μιας και έχουμε και ένα βοριαδάκι, ένα έτσι σήμερα έχουμε και ένα αεράκι τέλος πάντων, με μουσικές, με χορούς από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Ποράδες, καθώς και παρουσίαση της παραδοσιακής φορεσιάς της Κοπέλου. Όλα αυτά θα σημούν σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στις 7 η ώρα το απόγευμα, Σεριανάμε, στα σοκάκια της Άνω Πόλης. Η αφετηρία θα γίνει από την πλατεία Στεργίου Πολυδόρου, μεσαία πορτάρα, και η διαδρομή θα καταλήξει στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλίας, στην Ολυμπιάδος 53, όπου θα ακολουθήσει, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Η συμμετοχή φυσικά είναι ανοιχτή σε μεμονωμένους πολίτες, σε συλλόγους, η εισόδος είναι ελεύθερη. Εκτός όμως από τον David Coverdale, σήμερα γενέθλια και ο Nick Cave. Nicholas Edward Cave κατά κόσμο. Γεννήθηκε στις 22 του Σεπτέμβρη του 1957, γίνεται 69 ετών. Στην ερώτηση αν τον αγαπάμε θα πούμε. Γεννήθηκε στην Αυστραλία, είναι μέλος των συγκροτημάτων τόσο των Nick Cave and the Bad Seeds, τους οποίους δημιούργησε το 1983, αλλά και τους Grinderman, τους οποίους δημιούργησε το 2006, και πάμε να ακούσουμε Do You Love Me για τη συνέχεια.

Χρόνια πολλά λοιπόν στον Nick Cave που σήμερα σβήνει τα 69 κεράκια. Εδώ μας τα έχουν να δει στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη. Και επειδή χαρήκαμε πολλές λευκές νύχτες και στον Εύωσμο και στο Λαγκαδά το Σάββατο που μας πέρασε, σας έχω και άλλη λευκή νύχτα. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο Δήμο Παύλου Μελά. Η Ηλιούπολη φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί σε ένα ξέφρενο πάρτι στους δρόμους της πόλης. Ένα εκρηκτικό live με την Ήβια Δάμου, φαντασμαγορικά σόου, ξυλοπόδαρους, θεματικές μασκότ, πολλές εκπλήξεις για όλες τις ηλικίες, μικρούς, μεγάλους. Παράλληλα, για τη στήριξη της τοπικής αγοράς, με κάθε απόδειξη 20 ευρώ αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τα καταστήματα του Δήμου Παύλου Μελά, μπαίνετε κιόλας σε μια μεγάλη κλήρωση για πολλά και πλούσια δώρα. Όλα αυτά θα συμβούν στην Ηλιούπολη και στην πλατεία Ηλιούπολη αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 6 ώρα το απόγευμα. Και άλλος καλλιτέχνης, μάλλον καλλιτέχνηδα, αγαπημένη, λατρεμένη, έχει γενέθλια σήμερα. Αναφέρομαι στη Joan Jett, κατά κόσμο Joan Mary Larkin. Γεννήθηκε 22 του Σεπτέμβρη του 1958. Γίνεται 68 ετών σήμερα. Φυσικά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής το 1982 με το συγκρότημα Joan Jett and the Black Hearts και τη μεγάλη τους επιτυχία I Love Rock and Roll. Άλλη τους μεγάλη επιτυχία είναι το I Hate Myself for Loving You το 1988. Οπότε με το συγκεκριμένο τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, όπως πάντα, αφού σας πούμε ότι έχουμε την κινησούλα μας και στο κέντρο της πόλης και γύρω από τα δικαστήρια και στην Τζιμισκή και στην Λεωφόρο Νίκης και στη Βασίλισσα Σόλγας, εκεί στο Φανάρι, κοντά στην Πέτρου Συνδίκα και πιο πριν, επειδή γίνονται έργα, έχει μία συμφόρηση. Και γενικότερα θέλει πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιοφωνά σας, πάμε στις 6 ώρες σε ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκίνησε η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ευθύνεται αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση, από το βήμα της οποίας αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της Ουάσιγκτον για τις μεγάλες διεθνείς κρίσεις σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη. Μπορώ να σας πω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος Τραμπ. Πριν την ομιλία του στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας ότι περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Η Σαουδική Αραβία επανακίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσαν τρεις πηγές. Σημειώνεται ότι ο αγωγός είχε κλείσει στις 13 Σεπτεμβρίου μετά από επιθέσεις από drones. Η επανάληψη του εφοδιασμού βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, με τον Brent να κινείται πτωτικά στα 99 δολάρια το βαρέλι. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος, που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν τις νέες αυξήσεις. Από τη Silicon Valley, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο πλαίσιο της παρουσίας του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. «Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία», δήλωσε. «Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο». Ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στο τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστα Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στο Earth News. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, σε βίντεο σκοπιμένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι είναι παλιό κόλπο αυτό και δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, το να λέει εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Η βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε, είπε. Προανήγγειλε δε ότι τα μέτρα για τα καύσιμα θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στη βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις για το ρόλο του στο Qatar Gate. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει ενεργό ένταλμα σύλληψης. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστεσε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε νωρίτερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία μέχρι το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μίας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα μας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχιές καταιγίδες και έντονη κυραυνική δραστηριότητα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο

0: βόρειο-δυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια αλλά και τη Χαλκιδική. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης. Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
10: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι τραγούδια, δεν το λέω εγώ, το λέει η φίλη μου η Στέλλα. Να, κάτι που δεν περιμένατε από αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Θα ήθελα κι εγώ να είχα φουλ το πορτοφόλι, να βολτάρω στην Ελλάδα, να ακούω τέτοια όμορφα άσματα. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά γαλουχηθήκαμε. Είπαμε με το Φάνη τον Γιάνγκο εδώ, αυτή τη στιγμή μας λείπει ο Μεζές και το Τσιπουράκι. Αν θέλετε να ακούσετε κι άλλα και να περάσετε πολύ όμορφα, σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, μια μουσική βραδιά για τη ζωή της Βασίλισσας του Λαϊκού Τραγουδιού. Αναφέρομαι στη Μαρή Κανίνου, μέσα από ανέκδοτες, μαρτυρίες, τραγούδια, ντοκουμέντα. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Τσιρίδου, ο Τάσος Κακλαμάνης παρουσιάζουν το βιβλίο τους Μαρή Κανίνου, Ευαγγελία Ταμιάν, Σαν Άστρο Ευασίλεψα. Σε μια μουσική βραδιά, στη γνώριμη μικρή σκηνή, εκεί στην Τούμπα, στην Θεσσαλονίκη, και το κυριότερο στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο. Πάρα πολύ ωραία. Φάνης Γιάνγκος στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Τρίτης, 22 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι στους 20 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε την κινησούλα μας. Πολύ προσοχή, πολύ προσεκτικά, χαλαρά. 102 στα ραδιοφωνά σας. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας χαλαρώσουμε, να σας ηρεμήσουμε μέχρι και τις 7 και να ακούσουμε φυσικά από όλα τα είδη και όλα τα άσματα και όλα τα μουσικά είδη. Όλα είναι καλοδεχούμενα σε αυτή την εκπομπή. 2-13-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Και τι είναι η ζωή, τι είναι το ζουμί της, ένα wicked game. Και μάλιστα πειραγμένο για τη συνέχεια.

Για μας Όαση είναι η μουσική. Καλησπέρα, καλησπέρα στη φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει είμαστε. Μουσική αναστάτωση λέει σήμερα από τα ρεμπέτικα στα R&B. Ό,τι θέλουμε, πες μου, ό,τι γουστάρουμε, ό,τι αγαπάμε. Είπαμε όλα τα είδη μουσικής. Είναι καλοδεχούμενα στην εκπομπή Άκου να δεις εδώ στον 102. Να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω έτσι ολόψυχα και ειλικρινά τη φίλη μου την Ειρήνη και το γιο της που βρίσκονται στην όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, 22 του Σεπτέμβρη και κάποιοι ήδη μετράνε τις μέρες ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Και αν αναζητάτε ένα μέρος όπου έτσι λίγο που φθινοπόριασε κιόλας, όπου η ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων ξεκινάει κυριολεκτικά από το Σεπτέμβριο, τότε ο απόλυτος προορισμός σου λέει είναι η Εστέπα στην Ανδαλουσία στην Ισπανία, γνωστή και ως το μπαλκόνι της Ανδαλουσίας. Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου όλα τα εργοστάσια εκεί της πόλης ξεκινούν τη μαζική παραγωγή, με αποτέλεσμα όλη η πόλη να πλημμυρίζει με μυρωδιές από κανέλα. Ήδη κι εγώ τα μυρίζω όλα αυτά, έτσι. Αμύγδαλο, σουσάμι, ζάχαρη, άχνη. Επιπλέον είναι η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η Εστέπα, στην Ανδαλουσία, ξανά λέω, της Ισπανίας, που ανάβει τα χριστουγεννιάτικα της φώτα τόσο νωρίς, από αρχές Σεπτεμβρίου ή Οκτωβρίου, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες που θέλουν να πάρουν έτσι μία πρόωρη γεύση από τις γιορτές. Και ποια είναι η Βασίλισσα των Χριστουγέννων? Εγώ δεν τη συμπαθώ, αλλά είναι η Μαράια Κάρι. Τι να κάνουμε. Ήδη σου λέει, ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικη περιοδία τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στη Μάλτα, στο πλαίσιο της νέας της περιοδίας με τίτλο Christmas Time. Αυτή έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Και η νέα της περιοδία έρχεται να προσθεθεί στη μακρά παράδοση εορταστικών εμφανίσεων της καλλιτέχνηδος, η οποία το 2018 είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη περιοδία στην Ευρώπη, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εμφανίσεις της στο Las Vegas. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί η προπόληση, να φανταστείτε, εισιτηρίων ξεκινάει από αυτήν την εβδομάδα. Και θα ξεκινήσει η Mariah Carey, ακά Βασίλισσα Χριστουγέννων, τις εμφανίσεις της από τον Νοέμβριο και συγκεκριμένα στο Birmingham στις 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα, το διαχρονικό της τραγούδι, το ξέρετε, All I Want For Christmas Is You, το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1994, συνεχίζει να καταρρύπτει τα ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Το τραγούδι έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts το 2019 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2020 στο Ηνωμένο Βασίλειο και παράλληλα η Mariah Carey διεύρυνε το ιστορικό της ρεκόρ στο αμερικανικό Billboard Hot 100, συμπληρώνοντας συνολικά 22 εβδομάδες στην πρώτη θέση του τσάρτ. Το σκέφτηκα από την αλήθεια, αλλά μετά λέω είναι πολύ κουλό τώρα από σήμερα, Τρίτη 22 του Σεπτέμβρη, να παίξω All I Want For Christmas. Προτιμώ να πάω στην Ανδαλουσία μεταξύ μας, να μυρίσω την άχνη, την κανέλα, το σουσάμι και όλα τα σχετικά. Και δεν θέλω να παίξω Mariah Carey, προτιμώ να παίξω Nirvana, About a Girl, άντε για τη Mariah.

Σαν σήμερα το 1990 η Nirvana πραγματοποιούν συναυλία στο Motorsports International Garage, αυτό βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και μάλιστα τότε στο ακροατήριο βρίσκεται ο μελλοντικός τους drummer, ο Dave Grohl. Μας αρέσουν πολύ η Nirvana και θυμόμαστε και τις unplugged εμφανίσεις εκεί που θυμάσαι το Kurt Cobain με μια ζακετούλα και ένα υπέροχα χρόνια MTV. Λοιπόν, σαν σήμερα, μιας και είπα για unplugged, το 1992 στα Warner Hollywood Studios στο Los Angeles στην Καλιφόρνια, ο Bruce Springsteen, ο The Boss, το αφεντικό, με τους Other Band δίνουν παράσταση για λίγους τυχερούς στα πλαίσια του MTV's Unplugged Series. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της εμφάνισης, το συγκρότημα άρχισε να χρησιμοποιεί ηλεκτρικά όργανα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην είναι και τόσο unplugged. Η παράσταση ηχογραφείται, μαγνητοσκοπείται και κυκλοφορεί αργότερα σαν live album και βίντεο με τίτλο In Concert MTV Plugged. Και θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής με Bruce Springsteen, έτσι για να τον τιμήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε, σας λέγαμε χθες για την θεατρική παράσταση Λυσιστράτη, την οποία θα ανεβάσουμε και εμείς, η θεατρική ομάδα της R3, η Theater 3, τώρα έτσι κάνουμε προβούλες, τώρα θα τις ξαναξεκινήσουμε. Χθες τελικά, λόγω βροχής, αναβλήθηκε εδώ στο Θέατρο Δάσους, αναφέρομαι φυσικά στη Λυσιστράτη σε διασκευή του Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά μπορείτε να την απολαύσετε σήμερα Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους. Λοιπόν, κλείνοντας και να πάμε σε τίτλους ειδήσεως, να σας πούμε ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή και στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγα, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα και νωρίτερα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει δυτικά, στο ύψος εκεί βλέπω στις Σικές, αλλά προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Πολύ πολύ προσοχή στους δρόμους της πόλης. 102 στα ραδιόφωνά σας. Απολαύστε Bruce Springsteen και Cover Me.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας θα έρθει νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανεκκινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυντης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Οι αρχές προχώρησαν στην αρχιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη, μεταξύ άλλων σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Sam Smith, Calvin Harris και Promises. Λοιπόν, ο Calvin Harris μπήκε στα βιβλία των Record Guinness, έγραψε για ακόμα μια φορά το όνομά του, ο Σκοτσέζος DJ και μουσικός παραγωγός Calvin Harris, πραγματοποιώντας εμφάνιση μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, σου λέει, τον παρακολούθησαν στο Σάο Πόλο, στη Βραζιλία. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο καλλιτέχνης από τη Σκοπτία χαρακτήρισε εκείνη την ημέρα παράλογα εξωπραγματική. Μ' αρέσουν τα εξωπραγματικά, τα παράλογα, σημειώνοντας πως ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μόνο στη Βραζιλία. Σύμφωνα λοιπόν με τον οργανισμό των Record Guinness, η εμφάνιση του Calvin Harris στις 8 του Φλεβάρι του 2026 μετέτρεψε, σου λέει, την πόλη σε ένα γιγαντιαίο πάρτι δρόμου, και αυτά μας αρέσουν, ανεβασμένος αυτός σε ένα άρμα του καρναβαλιού. Σήμερα έχω μιλήσει και για Χριστούγεννα και για καρναβάλια, είμαι πολύ μπροστά. Και φορώντας τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Βραζιλίας με το όνομα Calvinho, ο DJ παρουσίασε τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και η προσέλευση του κόσμου ήταν τόσο ογκώδης που προκάλεσε το κλείσιμο εκεί της κεντρικής λεωφόρου. Το μέγεθος μάλιστα του συγκεντρωμένου πλήθους συγκρίνεται μόνο με τη δωρεάν συναυλία της Μαντόνα στην παραλία Κόπα Καμπάνα τον Μάιο του 2024 στο πλαίσιο της περιοδίας της Celebration Tour. Βέβαια, αυτή δεν είναι και η πρώτη φορά που ο Calvin Harris καταρρύπτει κάποιο ρεκόρ. Το 2014 τιμήθηκε για τα περισσότερα τραγούδια που μπήκαν στο top 10 των βρετανικών charts από ένα μόνο άλμπουμ, ενώ έχει και καταγραφεί στο βιβλίο των ρεκόρ και ως ο υψηλότερα αμοιβόμενος DJ στον κόσμο, έτσι παγκοσμίως, για τα εισοδήματά του την περίοδο 2015-2016. Ούτε εφορία να ήμασταν. Εμείς θέλουμε ρεκόρ ακροατών, οπότε ελάτε στην παρέα μας, 2313-33-8420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τη διάθεσή σας, τα βίντεό σας. Ελάτε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 που είναι ωραία, στο Viber 6930-078-228. Ορίστε με τη θετική μας ενέργεια, την εκτονώσαμε κάπως την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και από ό,τι είδα εγώ στη χρυσή σφαίρα μου, εδώ στο κινητό μου, δεν πρόκειται να βρέξει το υπόλοιπο της ημέρας. Χθες, βέβαια, το βράδυ που βρέξε, όμορφα ήταν, καλά ήταν. Την ήθελες και την πικέ σου, έτσι, να τα λέμε αυτά, πάει το σεντονάκι μόνο του, πλέον τι θέλεις και την πικέ. Για αύριο όμως σας είπαμε ότι στην όμορφη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η φρεσκοπαντρεμένη, η Dua Lipa, και αυτός είναι ο Σαββατοκύριακος ή Σαββατοκύρκος αν θέλετε, ο Weekend, και ένα υπέροχο τραγούδι για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις.

Ευτυχώς που δεν με ακούτε να τραγουδάω. Εκτελώ το τραγούδι εντελώς. Εγώ τσιρίζω, η Dua Lipa μια χαρά άδει. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τριτούλας, φθινοπορεινή, απογευματινή, έτσι τρίτη βράδυ. Πάρα πολύ ωραία τα είπα. Τέλος πάντων, πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για να κάνετε έτσι μια όμορφη έξοδο σήμερα, βράδυ 3ης 22 του Σεπτέμβρη. Ήδη σας είχαμε πει ότι η Λυσιστράτη λόγω χθες βροχής αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για σήμερα, από Δευτέρα δηλαδή 21 Σεπτεμβρίου, 3η 22 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος στις 9 η ώρα το βράδυ, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Αλλά σας έχω και μια άλλη πολύ όμορφη θεατρική πρόταση. Συνέβη στο Μόντερεβ, στο Θέατρο Αμαλία. Δύο νέες γυναίκες, άκου να δεις τώρα, υπέροχο το story. Άγνωστες μεταξύ τους, η Γαλάτια και η Λιτό, συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου. Εκεί η Γαλάτια και η Λιτό, όλους μας έχει τύχει, παραδίδονται σε έναν ανατρεπτικό διάλογο γεμάτο εξομολογήσεις, γέλια, αλήθειες, μια κωμικοτραγική ιστορία για την τρυφερότητα της ανθρώπινης επαφής, τη δύναμη των γυναικών, την απρόβλεπτη σύνδεση των αντίθετων και τη μαγεία, σου λέει, των συναντήσεων που μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω σε μια στιγμή. Πόσες φορές και εμείς δεν έχουμε πιάσει έτσι στις γυναικείες τουαλέτες συζήτηση με τη διπλανή μας, είτε ότι πουδράρουμε τη μύτη, είτε ότι βάζουμε ένα κραγιονάκι. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 16 ευρώ. Το επόμενο τραγούδι μας το ζητήσατε, εμείς Χατήρι, δεν χαλάμε. Πάμε να ακούσουμε απολαυστικότατο Ζούκερο. Λίγο στη Μοναστηρίου είμαστε στα Κόκκινα και 26 Οκτωβρίου, κατά τα άλλα, πρίμα.

Και τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Από χθες σας το χρωστάμε. Pink Martini, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τώρα αυτό λέγαμε, έτσι να πιούμε ένα ποτηράκι κρασί και να ακούμε αυτές τις όμορφες μελωδίες. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε. Καλά, το τι έχω πει εδώ με τον Βασίλη στο τηλέφωνο δεν υπάρχει. Είπαμε όλο μας το βιώσει, είπαμε. Τέλος πάντων, η μέρα λέει μικραίνει, βλακεία μεγαλώνει ακάθεκτη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Βαίνουμε καλώς και θα κάνω για μία ακόμη φορά την ανατροπή και θα κλείσω με ελληνικό άσμα και δει με τον Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, να το πιστέψω. Είναι από τους καλλιτέχνες που στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Όπως είχα στεναχωρεθεί με την Dolores O'Riordan, τον Cranberries, όταν έτσι είχε φύγει ευνηδίως από τη ζωή. Αν θες με την Amy Winehouse, νωρίτερα με τον Kurt Cobain, είναι κάποιοι άνθρωποι, είτε ακολουθείς το μουσικό είδος είτε όχι, δεν ξέρω, σε έχουν στιγματίσει με κάποιο τρόπο στη ζωή σου και τους συμπαθείς και παραπάνω, άσε που τελικά κατάλαβα ότι ξέρω πάρα πολλά τελικά τραγούδια του και πάρα πολλά τραγούδια έχει επιτυχίες. Άσε σήμερα που στο γυμναστήριο ακούγαμε Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στα τσάρτς παγκοσμίως, ο Γιώργος ο Μαζονάκης σαρώνει, σου λέει, το Ώρες Μικρές, στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Γιώργος ο Μαζονάκης, στις 28 από τις 50 θέσεις του ελληνικού top 50 του Spotify τα τραγούδια του. Ο κόσμος αποτείει φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό αποτυπώνεται πλέον και στα δεδομένα των ψηφιακών πλατφορμών, καθώς λίγες ημέρες μετά το θάνατό του, τα τραγούδια του σημειώνουν σημαντική αύξηση ακροάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρόμοια ήταν και η εικόνα στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία του Media Inspector, στις 10 του Σεπτέμβρη, την πρώτη πλήρη ημέρα μετά το θάνατό του, το airplay των τραγουδιών του αυξήθηκε κατά 253% σε σχέση με τον προηγούμενο ημερήσιο μέσο όρο, ενώ στο σύνολο της πρώτης εβδομάδος η άνοδος έφτασε το 148% συγκριτικά με το προηγούμενο επταήμερο. Ιδιαίτερη δε ήταν και η αύξηση για το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», 798%, δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερά ποσοστά. Το «Φεύγω για μένα», 675%, το «Ανήκω φυσικά σε μένα» με 614%, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Επίσης, την ίδια στιγμή, να πω για ένα εντυπωσιακό mural, μια εντυπωσιακή τοιχογραφία πλέον, στη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη. Βρίσκεται πλέον και κοσμή την Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα το mural για τον γνωστό τραγουδιστή που έχασε τη ζωή του πρόσφατα βρίσκεται στο γήπεδο του Φίνικα, στην περιοχή της Καλαμαριάς, και το είδα, αν θέλετε κι εσείς να το δείτε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, διαφορετικά θα κλείσουμε με το παιδί της νύχτας, με το παιδί της νύχτας, για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Φυσικά είναι σε εξέλιξη και η έρευνα για τα αίτια θανάτου του κτλ. Οπότε δεν παίρνω θέση για αυτό το κομμάτι ακόμα. Θα πω μόνο ότι πραγματικά μας λείπει πολύ ήδη. Λοιπόν, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Σας θέλουμε ένα τεράστιο φιλί, μια τεράστια αγκαλιά. Σας θέλουμε εδώ και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, εκπομπάκλα. Ό,τι θέλουμε λέμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ό,τι όποια μουσική θέλουμε ακούμε. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το φίλο μου, το Φάνη Τολιάκο, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Στην υπογραφή της συμφωνίας για την Γροιλανδία κατέληξαν ο Ντόναλντ Τραμπ με την Πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φεντέρικσεν και τον Πρωθυπουργό της Γροιλανδίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η τελετή υπογραφή σηματοδοτεί μια συμφωνία που θα ενισχύσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία και θα διατηρήσει την ακριτική περιοχή στα χέρια της Δανίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλάς που μίλησε στην ΕΡΤ. Η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που θα συγκρουστεί με τα καρτέλ και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε να μεταβείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου προχώρησαν οι βελγικές αρχές ενώπιον των οποίων ο άλλοτε Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatargate. Στη Ρόδο, ο πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκρημνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επικαιροποιεί το έκτακτο δελτίο επιδείνωσής του. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Και ο καιρός άστατος θα είναι με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Μια ιστορία θα σας πω.
2: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
4: Here's a song for all you mamas out there. Keeping those families together. And all you farmers' wives, doing your best.

Νίλ Γιάνγκ, φίλες και φίλοι, με αυτόν τον γίγαντα της αμερικανικής μουσικής ξεκινήσαμε στο τραγούδι Heart of Gold. Πού όμως και πότε θα το πει η εκπομπή. Αν υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο τα Αμερικανάκια είναι άξια σεβασμού, είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι δεμένα με τη γη, ασχέτως αν οι ασχολίες τους δεν έχουν μέχρι και καμία σχέση με αυτήν. Και αναφέρομαι στο πολύ γλυκό εκείνο κομμάτι των παραδόσεων και των γιορτών, που με αφετηρία το χώμα έχουν πάντα ως κατάληξη ένα ωραίο τραπέζι, γύρω από το οποίο αναβιώνουν ήθη και έθιμα πραγματικά πολύ ιδιαίτερα. Στις 25 Νοεμβρίου του 2019 είχαμε έρθει σε επαφή με την ημέρα των ευχαριστειών, με αφορμή την τελευταία συναυλία των The Band, την ίδια ημέρα αλλά το 1976. Από 22 έως 28 του μήνα γιορτάζουν οι Αμερικανοί την Thanksgiving Day και οι The Band ήθελαν να πούν αντίο σε μια μεγάλη γιορτή συναυλία με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, θα λέγαμε, για τη σοδιά. Διότι ναι, την ημέρα εκείνη, γύρω από τη γαλοπούλα, στο τραπέζι, βρίσκει κανείς όλα όσα η γη έχει δώσει. Όλους τους καρπούς της. Ένα ευχαριστώ προς τον δημιουργό. Ποτέ δεν ξέχασαν οι Αμερικανοί την πρώτη σοδιά τους, αιώνες πριν, που τη συνέλεξαν με πολύ κόπο και σε έναν κόσμο ακόμη άγνωστο. Είναι γέφυρες όλες αυτές οι γιορτές, είναι ωραία ραντεβού. Λίγες μέρες πριν, και αυτό θα το θυμάστε επίσης από το παρελθόν, το καμπανάκι για τις γιορτές των Χριστουγέννων το χτυπά ουσιαστικά η γιορτή του Halloween, που μας θυμίζει πως η κολοκύθα και σπόρια μας δίνει για να περνάμε την ώρα μας, και πίτα γίνεται, και μαρμελάδα, αλλά και πρώτης τάξεως φανάρι τρόμου. Την πόρτα στο καμπανάκι την ανοίγει η μέρα των ευχαριστειών, που ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για την τελική προετοιμασία, που έχει για φόντο υπέροχα δέντρα γεμάτα μπαλίτσες και λαμπιόνια και τον Άι Βασίλη να κατεβαίνει από χαραμάδες. Τίποτα όμως, μα τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί η συγκομιδή, το λεγόμενο harvest. Η σημειολογία είναι τόσο ωραία. Κάποτε ο κόσμος έστελνε από εκεί καρποστάλ τέτοια εποχή και βλέπες σε ζωγραφιά μια κοπέλα να μαζεύει μήλα. Early to rise, early in a sack. Thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family, working on a farm. Days are all filled with an easy country charm. Thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle. And the sun's coming up, I got cakes on.

Μια ιστορία θα σας πω, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Με τους Foreigner να ακούγονται από κάτω στο τραγούδι Urgent. Πού όμως και πότε, είπαμε, η εκπομπή θα δείξει. Όπως θα δείξει βέβαια και για τον John Denver και τους Nitty Gritty Dirt Band στο τραγούδι Thank God I'm a Country Boy, το οποίο ακούσαμε πριν από λίγο. Την καλησπέρα μας στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Η επιτυχία του single Do They Know It's Christmas με στόχο τη συλλογή χρημάτων για τα παιδιά στην Αιθιοπία έγινε αφορμή να έρθουν κοντά τότε ο Bob Geldof και ο Harvey Goldsmith, ένας 38χρονος παραγωγός, διαφημιστής, ό,τι θέλετε ήταν, ο οποίος ήξερε τις τηλεοπτικές και μουσικές παραγωγές σαν την παλάμη του. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το μεγαλεπίβολο της όποιας ιδέας ήταν σχεδόν συνώνυμο με το ίδιο το προφίλ της μουσικής βιομηχανίας. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη και το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν πώς θα ήταν άραγε να διοργανωνόταν μια συναυλία στο Wembley με όλους τους καλλιτέχνες που τραγουδούσαν στο single. Και να σου και το δεύτερο ερώτημα, και γιατί όχι δύο συναυλίες, η δεύτερη στην Αμερική με όσους στάρ δεν προλάβαιναν ή δεν χωρούσαν να εμφανιστούν στο Λονδίνο. Και γιατί να μην μεγιστοποιηθούν τα έσοδα για την Αφρική, άρα δύο συναυλίες, τα δικαιώματα των οποίων θα μπορούν να πουληθούν και σε Ευρώπη και σε Αμερική. Και τι νόημα έχει να κάνεις δύο ταυτόχρονες συναυλίες χωρίς τηλεοπτική κάλυψη? Να σου καινούργιο ερώτημα. Δεν είμαστε πλέον στην εποχή του τροχού. Δύο συναυλίες λοιπόν με ταυτόχρονη τηλεοπτική μετάδοση σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφόρου και να υπάρχει αποκλειστική εκμετάλλευση όλου του διαφημιστικού χρόνου για 6 μήνες. Κόλαση. Η άλλη πλευρά του Ατλαντικού λοιπόν μπαίνει στο παιχνίδι με το We Are The World, μια συμπαραγωγή Michael Jackson, Quincy Jones, που ρίχνει φωτιά στο πετρέλαιο και κάνει τεράστια την αναμονή για την επερχόμενη ολοήμερη συναυλία που πλέον προγραμματίστηκε για τις 13 Ιουλίου του 1985 σε Λονδίνο και Φιλαδέλφια, το θρυλικό Live Aid. Την ημέρα εκείνη λοιπόν, σχεδόν όλος ο πλανήτης έβλεπε τηλεόραση ή άκουγε ραδιόφωνο. Στη σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, κόσμος και κοσμάκης ανέβαινε. Αλλά μπορείτε να φανταστείτε ότι στην κυριολεξία οι ανάσες κόπηκαν από δέος όταν ήρθε η σειρά ενός μεγάλου συμβόλου, του Bob Dylan. Στέκεται μπρος στο μικρόφωνο ο Dylan και πριν αρχίσει να τραγουδά λέει: «Ελπίζω κάποια από τα χρήματα αυτά», που θα συγκεντρωθούν δηλαδή, αυτό εννοούσε, «ίσως μπορούν να πάρουν λίγα, ίσως 1-2 εκατομμύρια και να τα χρησιμοποιήσουμε, ας πούμε, για να πληρωθούν οι υποθήκες των αγροκτημάτων λόγω των χρεών των αγροτών στις τράπεζες». Εκείνη την ώρα ίσως και να πέρασε στον ντούκου. Ο Bob Geldof όμως, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο Wembley, το άκουσε και θύμωσε. Ήταν χαζό αυτό που είπε ο Ντίλαν και απίστευτα εθνικιστικό, θα πει. Τόσο ξες, τόσο λες, λέω εγώ. Ξεροκέφαλο εγκλεζάκι που δεν γούσταρε τότε να μιλά κάποιος άλλος πάνω σε σκηνή συναυλίας που αυτός είχε διοργανώσει. Σου λέει, αν είναι να στείλει κάποιος ένα μήνυμα, αυτός πρέπει να είμαι εγώ και μόνο εγώ. Και για να λέμε την αλήθεια, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα καθαρά πολιτικό, όπως ήταν η συνεχής υποβάθμιση του ήδη υποβαθμισμένου τρίτου κόσμου, ο ίδιος ο Geldof δεν τόλμησε να πάρει καμία πολιτική θέση. Κακά τα ψέματα. Αν το έκανε, θα έπρεπε να μιλήσει και για το ιστορικό υπόβαθρο της τραγικής κατάστασης, αλλά για να το κάνεις αυτό, το πρώτο κεφάλαιο το οποίο πρέπει να ανοίξεις είναι αυτό της απεικιοκρατίας, μεταξύ άλλων και των Βρετανών, της απεικιοκρατίας που εκμεταλλεύτηκε στο φουλ τον κόσμο της Αφρικανικής Ηπείρου και μετά τον άφησε να άλληλος παραχθεί σε αιματηρούς εμφυλής πολέμου. Τολμάς να το κάνεις με τον πρίγκιπα Κάρολ στις Κερκίδες? Μπα! Ο Bob Dylan όμως δεν μάσηξε.
ποτέ δεν μάζεξε. Έβαλε στο στόχαστρο τις Αμερικανικές τράπεζες και έβαλε φωτιά στο φυτίλι του κανονιού του. Τελικά, ο γίγας Κάρλ Μάρξ πάντα θα δικαιώνεται, ακόμη και στις συναυλίες. Ύστερα από την Επανάσταση του Ιούλη, είχε πει ο Κάρολος, όταν ο φιλελεύθερος τραπεζίτης Λαφίτ οδηγούσε στο Δημαρχείο θριαμβευτικά τον κομπέρ του, τον Δούκα της Ορλεάνης, άφησε να του ξεφύγουν οι εξής λέξεις. Από εδώ και μπρος θα κυριαρχούν οι τραπεζίτες. Thank you.

Πάντως πιστεύω ότι η Loretta Lynn στο τραγούδι Coal Miner's Daughter, δηλαδή η κόρη του ανθρακορίχου, τέργεξε καπάκι μετά τα λόγια του Κάρλ Μάρξ, έτσι δεν είναι? Πού να δείτε τη συνέχεια. Πάντως και η Loretta Lynn στην ίδια συναυλία ήταν, είπαμε. Θα σας πούμε πότε. Δεν πέρασε πολύς καιρός, φίλες και φίλοι, από τότε που το έγκριτο περιοδικό Time βάζει για τίτλο σε άρθρο του, αφιερωμένο στην κρίση που διανύουν οι Αμερικανοί αγρότες, τον εξής τίτλο: «Προσπαθούν να μας σβήσουν από το χάρτη». Το άρθρο επικεντρώνεται σε μια τυπική αμερικανική οικογένεια που ζει καθαρά και μόνο από τη γεωργία. Εδώ και περίπου δύο αιώνες η οικογένεια Rickman εκτρέφει αγελάδες για την παραγωγή γάλακτος στην πολιτεία Wisconsin. Η Μέρη και ο Τζον Rickman έχουν τη διαχείριση της φάρμας και εκτρέφουν 45 αγελάδες και έχουν βιώσει πολλά. Ξηρασίες, πλημμύρες, πλεονάσματα γάλακτος που κατακρύμνησαν τις τιμές. Η οικογένεια είχε πριν από μερικά χρόνια χρέος ύψους 300.000 δολαρίων και οι εισπράκτορες τους κυνηγούν ακόμη για τιμολόγια ζωοτροφών και την εξόφληση ενός μεταχειρισμένου τρακτέρ που αγόρασαν για να δουλεύουν στο χωράφι τους. Όμως είναι πιο δύσκολο από ποτέ το να βγάλουν κέρδος, πόσο μάλλον να ξεπληρώσουν τα χρέη, σύμφωνα με την Mary Rickman στη συνέντευξη που έδωσε για το περιοδικό. Η φαμίλια λαμβάνει 16 δολάρια για κάθε 100 λίμπερες γάλακτος που πουλούν. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για μια μείωση της τάξης του 40% σε σύγκριση με αυτό που πουλούσαν 6 χρόνια πριν. Υπάρχουν εβδομάδες που όλα τα κέρδη από την πώληση του γάλακτος πηγαίνουν προς την μηνιαία πληρωμή υποθηκών ύψους 2.100 δολαρίων. Η ιστορία είναι απλώς μία από τις εκατομμύρια ιστορίες της χώρας που σκοτώνει αργά και βασανιστικά το δικό της αμερικάνικο αγροτικό όνειρο. Κάτι σας είπαμε για Carpo Stahl στο προηγούμενο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, στην αμερικανική φαντασία τουλάχιστον, το οικογενειακό αγρόκτημα εξακολουθεί να υπάρχει όπως στις ευχετήριες κάρτες διακοπών, ως μια γραφική, μέτρια, ευημερούσα έκταση που γεμίζει υγιεινά τον χώρο ανάμεσα στα αστικά κέντρα όπου ζουν οι περισσότεροι. Μέχρι πέρσι, οι πτωχεύσεις μικρών οικογενειακών αγροτικών επιχειρήσεων στις μεσοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν ανέλθει κατά 12% από τον Ιούνιο του 2018 σε σύγκριση με εκείνο του 2019 και 50% στα βόρειο-δυτικά. Δεκάδες χιλιάδες αγρότες σταμάτησαν να παράγουν καθώς αναγνώρισαν ότι η πτώχευση δεν θα τους έσωζε. Το αμερικανικό έθνος έχασε περισσότερες από 100.000 φάρμες στο διάστημα 2011-2018, από τις οποίες οι 12.000 χάθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, μεταξύ 2017-2018. Το αγροτικό χρέος άγγιξε τα 416 δισεκατομμύρια δολάρια και βρέθηκε σε ιστορικά υψηλό σημείο. Περισσότεροι από τους μισούς αγρότες έχουν χάσει τα λεφτά τους από το 2013 και συγκεκριμένα πάνω από 1,64 εκατομμύρια δολάρια για το 2019. Οι εκπρόθεσμες αγροτικές δανειοτήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αυξάνονται. Με τον ίδιο ρυθμό όμως, φίλες και φίλοι, αυξάνονται και οι αυτοκτονίες στα αγροκτήματα. Η κατάσταση αυτή έρχεται από χρονιές στις οποίες ο Bob Dylan δεν ήξερε καν κιθάρα. 4 εκατομμύρια εκμεταλλεύσεις εξαφανίστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ 1948 και 2015. Τα μονοπόλια, ξέρετε, δεν υπάρχει άλλος όρος για να το πεις, μονοπόλια είναι, κυριάρχησαν στην αγορά. Και όλες οι κυβερνήσεις, όλες όμως, στάθηκαν στο πλευρό των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Προσέξτε, γίνετε μεγάλοι ή αποχωρήστε, είχε πει ο Earl Buds
υπουργός γεωργίας επί της διακυβέρνησης Νίξον στους αγρότες της δεκαετίας του 70, και αντίστοιχο συνέστημα θα βγάλει και ο Σόνι Πέρτζιουλ, πρώην υπουργός γεωργίας υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι θέσεις εργασίας στην αγροτική παραγωγή εξαφανίστηκαν και οι άνθρωποι μετακόμισαν σε πόλεις και προάστια για να αναζητήσουν εργασία. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά. Για παράδειγμα, κοιτάξτε πως είναι όλα αλυσίδα, ε. Χιλιάδες σχολεία έκλεισαν στις αγροτικές περιοχές. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση γεωργικής γης μεταξύ μερικών μεγάλων εταιριών είναι παρόμοια με τη φεουδαρχία και είναι μη αμερικανική. Αμερικανικές όμως είναι οι τράπεζες. Όλοι οι δρόμοι εκεί κατέληγαν. Σαν το δρόμο που πήρε η οικογένεια Ρίκμαν. Υψηλά επιτόκια και σε έχω δεμένο εσένα και τη γη σου όχι μόνο για μία ζωή, αλλά για 18.

Τον άτιμο το πρόδωσε. Χαλό Ιλινόης, είπε. Πω, και κρατούσα ως επτασφράγη στο μυστικό. Εντάξει, χάσαμε την τοποθεσία, αλλά θα μας βγει η ψυχή με τέλος. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Ακούτε πάντα την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Η Αλαμπάμα ήταν αυτή, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι 40 Hour Week. Και ποιος δεν εμφανίζεται στο τραγούδι αυτό? Κοινωνικές ομάδες, συνδικάτα, σωματεία, όλος ο εργατικός κόσμος, ο αγροτικός κόσμος. Σε ένα τραγούδι στο οποίο πραγματικά ξεχωρίζει εκείνο το στιχάκι, στο οποίο λέει «Τα φρούτα που παράγουν αξίζουν περισσότερο από αυτό που πληρώνονται οι εργάτες». Από κάτω εντωμεταξύ Τζον Μέλενκαμπ, μεγάλη μορφή στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, στο Pink Houses. Παρόλο που τα σχόλια του Ντίλαν επικρίθηκαν από τον Γκέλντοφ και όχι μόνο από αυτόν, αποτέλεσαν τους σπόρους για μια υπόθεση πολύ μεγάλη και όχι μόνο μουσικά μεγάλη. Ο πατέρας των πατεράδων, ο πατέρα της country μουσικής, Willie Nelson, θα πει στο περιοδικό Billboard πως τα λόγια του Ντίλαν έμοιαζαν τόνοι από τούβλα που έπεφταν πάνω μου εκείνη τη στιγμή, και αμέσως άρχισε να μελετά την οικονομική κατάσταση των μικρών αγροτικών οικογενειών στις ΗΠΑ και αντιλήφθηκε πως ο Ντίλαν έλεγε την αλήθεια. Στη δεκαετία του 80 εκατομμύρια Αμερικανοί αγρότες και οι οικογένειές τους αναγκάστηκαν, όπως είπαμε και νωρίτερα, να εγκαταλείψουν τη γη τους λόγω της πτώσης της αξίας της γης, των αυξανόμενων επιτοκίων και άλλων σκληρών οικονομικών παραγόντων. Ο Σεπτέμβρης, εποχή του Harvest, αν θυμάστε, ήταν ό,τι έπρεπε για τη μεγάλη κίνηση. Δεν έχασε χρόνο ο Νέλσον, φίλες και φίλοι, συναντήθηκε με τον τότε κυβερνήτη του Ιλινόης, Τζίμι Τόμσον, και με τους συναδέλφους του μουσικούς Τζον Μέλενκαμπ, νάτος, και Νίλ Γιάνγκ, τον ακούσαμε πρώτο. Η ομάδα άρχισε να δουλεύει εντατικά. Στόχος της η διοργάνωση μιας μεγάλης συναυλίας για την οικονομική ενίσχυση όλων εκείνων που ένιωθαν τους τραπεζικούς κοινόδοντες να τους ξεσκίζουν το λαιμό και να τους ρουφούν το αίμα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα τηλεφωνήματα. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά. Μεγάλε, θέλουμε να διοργανώσουμε μια συναυλία για να σώσουμε τους αγρότες από τις τράπεζες. Είσαι μέσα? Και αλήθεια είναι πως ο αφρός της αμερικανικής μουσικής είπε «Μέσα είμαι». Να σας πω μερικά ονόματα για να καταλάβετε. The Beach Boys. Και μόνο που οι σερφάδες της Καλιφόρνια, που δεν είχαν πιάσει τσάπα ή τζουγκράνα στη ζωή τους, θα έτρεχαν στη συναυλία για την αγροτιά, καταλαβαίνετε. Bon Jovi. Περμανάντο ξυζενέ στο φουλ, χαμός. Jimmy Buffett. Glenn Campbell. Johnny Cash. Bob Dylan. Σιγά μην έλειπε ο άνθρωπος που έβαλε τη φωτιά έτσι. Η Foreigner. Έμιλου Χάρις, παντού η κουκλάρα. Billy Joel, BB King, Chris Christopherson, Johnny Mitchell, Roy Orbison, Tom Petty, The Heartbreakers, Eddie Van Allen, τι να σας λέω. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις. What do they know, go to work in... Εκείνη την ιστορική βραδιά λοιπόν, φίλες και φίλοι, τη βραδιά της 20ης Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1985, ο Τρίγος σταμάτησε για λίγο. Στο Memoriam Stadium, στο Champaign του Illinois, 80.000 άνθρωποι φώναζαν «Είμαστε όλοι εδώ». Και με το εισιτηριάκι τους προσπαθούσαν να σώσουν την παρτίδα, συγκεντρώνοντας πάνω από 9 εκατομμύρια δολάρια. Η κατάσταση των χρεωμένων μικρών Αμερικανών αγροτών βρισκόταν πλέον στο επίκεντρο. Ο Νίλ Γιάνγκ φτάνει στο σημείο να δημοσιεύσει μια ολοσέλιδη διαφήμιση στο USA Today στις 4 Οκτωβρίου με μια ανοιχτή επιστολή προς τον τότε πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, ρωτώντας τον «Θα πεθάνει η οικογενειακή φάρμα στην Αμερική ως αποτέλεσμα της πολιτικής σας?» Ο στόχος του ήταν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει, αλλά να βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων, υποστηρίζοντας την αλλαγή των γεωργικών νόμων.
στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νέλσον, που κατάλαβε από την πρώτη στιγμή πως χρειαζόταν ακόμη περισσότερη δράση, ακόμη περισσότερος ακτιβισμός. Δεν σταμάτησε εκεί, γράφει ο τραγουδιστής των George on My Mind στην αυτοβιογραφία του 2015 με τίτλο It's a Long Story My Life. Η μοίρα του μικρού αγρότη ήταν ένα θέμα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Όσο περισσότερο διάβαζα, τόσο περισσότερο κίνητρο είχα να βοηθήσω στην δημοσιοποίηση της κατάστασής τους. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε βέβαια, τον Willie Nelson, εδώ συντροφιά με τον Άρλο Γκάθρι, γιο του μεγάλου Ουντι Γκάθρι, και την, εντάξει, μια μορφή της country, πολύ μεγάλη μορφή, την Dottie West. Από εκείνη τη συναυλία λοιπόν, Live at Farm Aid 1985, στο τραγούδι The City of New Orleans. We'd like to remind you folks, the phone out listening and watching out on your television sets and listening on your

Ο Γουίλι Νέλσον και οι άλλοι ιδρυτές του Farm Aid, όπως ονομάστηκε η συναυλία, κατάλαβαν πως με μία μόνο εμφάνιση το πρόβλημα δεν λυνόταν. Έπρεπε να συνεχίσουν να πολεμούν. Και κάπως έτσι πάρθηκε εκείνη η μεγάλη απόφαση: θα κάνουμε συναυλία κάθε χρόνο στην εποχή της συγκομιδής. Φοβερό, έτσι. Και από κάτω τώρα έχουμε Glen Campbell, φίλες και φίλοι. Σε εκείνο το διπλό, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, Ρίνστον Cowboy και το Galveston. Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, δεκαετίες μετά την πρώτη συναυλία, το Farm Aid, υπό τη διεύθυνση τώρα πια της Carol Mugger, εξακολουθεί να εργάζεται με στόχο την ευαισθητοποίηση στο θέμα των χρεωμένων οικογενειών της Αμερικανικής Υπαίθρου. Πραγματοποιεί μία ετήσια συναυλία με country, blues και rock μουσική. Έχει τη δικιά του ιστοσελίδα, την οποία αξίζει να επισκεφτείτε, και αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ακτιβιστικές οργανώσεις στις ΗΠΑ. Στο Farm Aid λειτουργεί μία γραμμή έκτακτης ανάγκης που προσφέρει στους αγρότες πόρους και συμβουλές σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η μάχη ήταν σκληρή μέχρι να συμβούν όλα αυτά. Να σκεφτείτε, δύο μέρες πριν από την πρώτη συναυλία, Νέλσον και Νίλ Γιάνγκ εμφανίστηκαν ενώπιον του Κογκρέσου, ενώ αργότερα ο Νέλσον και ο Μέλενκαμπ έφεραν τους ίδιους τους αγρότες ενώπιον του Κογκρέσου για να καταθέσουν για την κατάσταση της οικογενειακής γεωργίας στην Αμερική. Το Κογκρέσο τελικά ψήφισε το νόμο περί γεωργικής πίστωσης το 1987 με στόχο τη διάσωση, ό,τι διασώζεται, των οικογενειακών αγροκτημάτων. Farm Aid λειτουργεί επίσης και ως ταμείο καταστροφών για να βοηθήσει τους αγρότες που χάνουν τα υπάρχοντά τους και τις καλλιέργειές τους λόγω φυσικών καταστροφών, όπως για παράδειγμα τότε στα θύματα του τυφώνα Κατρίνα και των μαζικών πλημμυρών το 2019. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται χρησιμοποιούνται ακόμη για την πληρωμή αναγκών του αγρότη, όπως παροχή τροφής σε εξαιρετικά τραγικές, όπως αντιλαμβάνεστε, καταστάσεις, για νομικές συμβουλές, ακόμη και για ψυχολογική βοήθεια. Η συναυλία του 2005, που σηματοδότησε την 20η τότε επέτειο της Farm Aid, πραγματοποιήθηκε στο Twitter Center στο Tinley Park του Illinois, με παράλληλες εκδηλώσεις και στο κέντρο του Chicago, ενώ η συναυλία του 2007 πραγματοποιήθηκε στο Randall Island στη Νέα Υόρκη. Ήταν μάλιστα η πρώτη Farm Aid συναυλία στη Νέα Υόρκη. Πάμε σε ένα πρώτο τελευταίο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάντα Farm Aid 1985, 22 Σεπτεμβρίου. Και κάποια στιγμή ανεβαίνει στη σκηνή ο John Fogerty σε μια διασκευή του Knock on Wood.

Δεν θα διαφωνήσω με τον οποιοδήποτε θα έλεγε «Καλά ως εδώ, αλλά μήπως κατά βάθος πρέπει να τελειώνουμε με τις υποθήκες, τα δάνεια, τα ληστρικά επιτόκια, γενικότερα με τούτο τον κόσμο που αιώνες τώρα εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο». Έτσι όμως, φίλες και φίλοι, ναι, συμφωνώ, είπαμε, αλλά θα χάναμε το βασικό πυρήνα της σημερινής μας ιστορίας, της ιστορίας του Farmate, που δεν είναι άλλος από το αίσθημα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης, που δυστυχώς χάνεται. Στα δύσκολα χρόνια του 2013-15, όταν παλεύαμε να κρατήσουμε την ΕΡΤ ανοιχτή απέναντι σε όλους αυτούς που ήθελαν να ξεπουλήσουν κάθε τι δημόσιο, κάθε τι δωρεάν σε τούτο τον τόπο, και ακόμη το προσπαθούν, περάσαμε αμέτρητες ώρες σε πορείες, πότε για το δικό μας σκοπό, πότε για ζητήματα άλλων κλάδων, οργανώσεων, σωματείων, κινημάτων. Το πιο συγκινητικό πανό που διάβασα σε εκείνα τα τέλειωτα χιλιόμετρα, με όλους τους καιρούς, ήταν ένα που έγραφε «Κανένας μόνος». Ζούμε σε μια εποχή με πολύ μοναξιά. Η κρίση του κορονοϊού δεν μας απομάκρυνε απλώς φυσικά. Δεν μας έκλεισε απλώς τα σπίτια μας. Μας αποξένωσε και κοινωνικά. Δεν φοβόμαστε απλώς το διπλανό μας. Αδιαφορούμε ακόμη και για το γολγοθά που μπορεί να περνά. Η δικιά μου δουλειά να γίνεται, το τεστ μου να κάνω εγώ και για τον δίπλα, ας επέλεγε τον άλλο δρόμο. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν κάποτε. Μόνο που ο κάποτε μόνος θα έχει όλα τα δίκαια να μην θέλει να ξαναπιάσει το χέρι του πρώην συνοδοιπόρου. Θα έχει μάθει να είναι μόνος και θα του αρέσει. Ο κόσμος όμως δεν αλλάζει από μόνος. Υπό τους ήχους του θρυλικού BB King, του οποίου κάποια στιγμή έσπασε χορδή, αλλά αυτό συνέχισε, τραγουδούσε, έπαιζε, την κούρδιζε κιόλας, έβαζε καινούργια, υποδεχόμαστε για τελευταίο τραγούδι το «You've got a friend», «Έχεις ένα φίλο», έτσι, με την Carole King. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσα

τέλος τον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί της Αρκτικής και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επίδειξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή να την αγοράσει, με στόχο να περιοριστεί η παρουσία της Ρωσίας και της Κίνας στην Αρκτική. Επιτρέπει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύξουν ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ζήτησε τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο ΑΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ερντογάν καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Νέο υψηλό για το 2026 στη χονδρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ, αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πειρά του Πασόκ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής ακρίβειας. Τη θέση του κόμματος για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος Κώστας Τσουκαλά στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ζήτησε την επιβολή πλαφών στο 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβεβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασμένα, οι οποίες συσκευασίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επ' αυτοφόρο 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο τα φαινόμενα επηρεάζουν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας αλλά και της Πελοποννήσου. Άστατος θα είναι αύριο ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοτικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα? Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
5: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 3ης 22 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102 Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Γιώργος Λιάκης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και μετά από όσα έλεγε για τα εργατικά εκεί ο Θανάσης Βικόπουλος, ξεκινήσαμε με Θανάση Παπακοσταντίνου. Λίγο έλειψε να βάλουμε το αρνιέμαι, αλλά τελικά και αυτό μια χαρά ήταν. Όπως ακούσατε νωρίτερα, όσοι κυκλοφορείτε στο κέντρο της πόλης, υπάρχει πρόβλημα στο μετρό εδώ και λίγη ώρα. Το είπε πριν από λίγο στους τίτλους ειδήσεων ο Χρήστος Χατζημίσης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία μόνο μέσω της τροχιάς 1, οπότε μετεπιβίβαση στο σταθμό 25 Μαρτίου όσοι είστε στο μετρό. Έχει θέματα το μετρό, όπως φαίνεται, το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, οπλιστείτε με υπομονή. Μια μετεπιβίβαση είναι. Τώρα, άλλωστε, δεν έχει και κίνηση αυτή την ώρα. Όσοι θα είχε ενδεχομένως το πρωί και θα δημιουργούσε προβλήματα, όπως είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα με τη μετεπιβίβαση στην Ομαρχία. Οπότε, όλα καλά. Ο καιρός είναι καλός έξω, αν και λίγο φθινοπόριασε, με τη θερμοκρασία να πέφτει. Θα σας πω μετά τι προβλέπετε και τις επόμενες μέρες όσοι εποφθαλμιάτε ακόμα τη θάλασσα, και μείνετε μαζί μας, θα είμαστε παρέα ως τις 10.

Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει το πρώτο μήνυμα της βραδιάς. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102. Μπορείτε να στέλνετε εκεί όλα τα μηνύματα που θέλετε να κοινοποιήσετε. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Καλησπέρα, να είμαστε όλοι καλά και να ακούμε το χειμενιάτικο fade out. Άντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, έχει αλλάξει ο καιρός. Καλές οι θάλασσες, μέχρι πότε θα την απολαμβάνουμε? Νομίζω ότι τελείωσε. Πριν από λίγο στην σελίδα του Facebook Weather Analysis, ο φίλος μου ο Φωκίων Χωρινός γράφει το ξεστήσιμο των ομπρελών και η επιστροφή της παραλίας στη φυσική της εικόνα, αναρτώντας μια φωτογραφία από την εμπανομή. Ήρθε αρκετά νωρίτερα φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια και μαζί με το ξεστήσιμο έφυγαν οριστικά και οι 55 Αυγούστου και συνεχίζουμε, ή μου χρωστάς έναν Αύγουστο και λίγο ακόμα καλοκαίρι και γενικά όλη αυτή με τα cringe story. Σε αυτό θα βοηθήσει και το αρκετό κρύο για την εποχή, αναφέρει, που θα κάνει απόψε αλλά και αύριο το βράδυ, όπου ειδικά αύριο θα δούμε και μονοψήφιους αριθμούς ακόμη και σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Οπότε προετοιμαστείτε για αύριο βράδυ για κανονικό φθινόπωρο. Και για τους κληροπυρηνικούς 55 αυγουστάκηδες που κρυφοσκέφτονται παραλία το Σαββατοκύριακο, τους ετοιμάζω, γράφει, νέα special αλλαγή με βροχή, αέρα και κρύο. Και αναρωτιέται αν φέτος το φθινόπωρο ήρθε στην ώρα του.

Πάντως και όσα λέει το weather analysis για τις προβλέψεις για τον καιρό, μόνο ενθαρρυντικά δεν είναι, με την τιμή του πετρελαίου και της βενζίνης να είναι στα ύψη και εν αναμονή της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και των κυβερνητικών παρεμβάσεων για να πέσει αυτή η τιμή κάτω από το 1,70, αλλά συνομιλώντας με κατοίκους σε περιοχές, σε χωριά, ακόμα και το 1,70 είναι μεγάλη υπόθεση για αυτούς προκειμένου να ζεσταθούν. Έτσι, στροφή σε καυσόξυλα και πέλετ λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυξημένες τιμές, και εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση είναι δεδομένο ότι ενδέχεται να έχουμε και ελλείψεις. Αυξημένες λοιπόν οι τιμές και στα καυσόξυλα, η οξιά και η υδρής που πέρυσι είχαν 75 ευρώ το χωρικό κυβικό, φέτος έχουν φτάσει στα 105, 30 ευρώ πάνω. Το πουρνάρι και η ελιά, που είναι καλύτερη καυσιμή ύλη, οι τιμές ξεκινούν στα 140. Οι παραγγελίες ήδη έχουν αρχίσει στις μάντρες με τα καυσόξυλα, καθώς πολλοί το έχουν γυρίσει σε αυτή την καυσιμή ύλη, γιατί το πετρέλαιο και το αέριο, εδώ που τα λέμε, είναι πάρα πολύ αυξημένο σε τιμές, και υπάρχει και το πέλετ, ακόμα και εκεί υπάρχει μια μικρή αύξηση. Το σακίτο 15 κιλών φέτος πωλείται από 8,5-9 ευρώ έναντι 7 με 7,5 πέρυσι. Όπως φαίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση, ο χειμώνας φέτος θα είναι δύσκολος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τη ζωή του έχασε ένας πυροσβέστης στη Ρόδο, επιχειρούσε σε απεγκλωβισμό σε φαράγγι. Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: God.

Εδώ και λίγες ώρες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα mural που κοσμεί την περιοχή και είναι η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Την ζωγράφισε ο γνωστός street artist Χαγιάτε, κατά κόσμον Ηλία Στήλος. Όσοι ακούγατε νωρίτερα 102 μίλησε στην εκπομπή 352 το μεσημέρι και εξήγησε ότι εδώ και λίγες μέρες εκεί στην περιοχή του Φοίνικα περαστικοί έβλεπαν να ζωγραφίζει χωρίς να ξέρει τι. Τελικά αποκάλυψε σήμερα τι ήταν. Το πρόσωπο του Γιώργου Μαζονάκη που μόλις πριν λίγες μέρες έφυγε από αυτή τη ζωή. Ο ίδιος λέει ότι με Μαζονάκη μεγαλώσαμε, με τα τραγούδια του, τη μουσική του. Και μάλιστα ο Χαγιάτε δεν είναι την πρώτη φορά που προχωρά σε τέτοια έργα. Είναι γνωστό ότι έχει ζωγραφίσει σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, το Γιάννη το Κούμπο, το Βασίλη Χατζηπαναγή, στον τοίχο στο Κατσάνιο, εδώ στην Αγίου Δημητρίου, τον Ντιέγκο Μαραντόνα σε σχολείο της Καλαμαριάς, την Αντιγόνη Ντρισβιώτη και άλλα, πάντα με το χαρακτηριστικό του στυλ και πάντα με εξαιρετική καλλιτεχνική ματιά. Και αν δείτε στα social του καλλιτέχνη, θα δείτε ότι τα σχόλια κάτω είναι εγκομιαστικά για αυτή τη νέα του δουλειά και η αλήθεια είναι ότι αν τη δείτε θα καταλάβετε κι εσείς ότι τα σχόλια λένε την αλήθεια.

Και πάμε στην Κρήτη που ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έχει γίνει viral και αυτό γιατί έτσι κι αλλιώς η Κρητική είναι γνωστή για του γλέντ για τον γάμο τους και εκεί σε ένα γάμο λοιπόν στην Κρήτη έφτασαν να κάνουν κοκτέιλ μέσα σε μπετονιέρα. Ναι, καλά ακούσατε, σε κανονική μπετονιέρα, αντί να κάνουν μπετόν αρμέ για να χτίσουν, έριξαν μέσα παγάκια, βότκα και λεμονάδα και σέρβιραν στους καλεσμένους. Και όπως γύριζε η μπετονιέρα, χτυπούσε κανονικά το κοκτέιλ για να είναι έτοιμο και στη συνέχεια σέρβιραν με αυτή, αφού τη γύριζαν όπως γυρνάς για να ρίξεις το τσιμέντο, στα ποτήρια των καλεσμένων. Όπως καταλαβαίνετε έγινε χαμός σε αυτό το γλέντι. Αυτό που λέμε εμείς είναι μετά να μην πιάσανε τιμόνι, γιατί μετά από τέτοιο ποτό το μόνο που μας έλειπε είναι να οδηγήσουμε.

Καλησπέρα στη Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα. Καλησπέρα στην αγαπημένη εκπομπή, λέει. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber, να στείλετε μηνύματα. Γράψτε μας που είστε, αν υπάρχει κίνηση, αν είστε σπίτι, πώς περνάτε αυτή την ώρα, πού βρίσκεστε, από πού μας ακούτε. Λοιπόν, ο Έλληνας εφοπλιστής, ο Χάρης Βαφιάς, βγήκε στο δρόμο με το αυτοκίνητό του, στο οποίο φαίνεται ότι είχε κάμερα, γιατί κατέγραψε μπροστά του ένα περιστατικό, το οποίο θα είχε, κάλλιστα θα μπορούσε να είχε βγει από ταινία του Guy Ritchie, ξέρω εγώ. Και αυτό γιατί μπροστά του είδε να πηγαίνει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ένα τρέιλερ, εντάξει, τίποτα περίεργο σε όλο αυτό, μόνο που στην πλατφόρμα του τρέιλερ δεν υπήρχε ούτε επαγγελματικός εξοπλισμός, ούτε κάτι άλλο που να παρέπεμπε σε δουλειά, αλλά ήταν ένα φέρετρο. Ναι, καλά ακούσατε, και εδώ ένα φέρετρο. Και το πήγαινε ο άνθρωπος στο τρέιλερ, ποιος ξέρει πού, το χωριό του, κάπου αλλού, κανένας δεν ξέρει. Η επιλογή του οδηγού να παρακάμψει τη συνηθισμένη διαδικασία μεταφοράς με νεκροφόρα και να κινηθεί στην εθνική οδό με το φέρετρο πίσω ρημολκούμενο είναι σκηνικό που παραπέμπει τουλάχιστον σε μαύρη κωμωδία. Συγκέντρωσε τα βλέμματα όλων και όλοι αναρωτιούνται για ποιο λόγο φόρτωσε στο τρέιλερ το φέρετρο. Ξέρω εγώ, θα μπορεί να το είχε βρει σε τιμή ευκαιρίες και να το πήρε να το έχει για όταν. Που το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν να μαγειρεύουν.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι μου.

Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Now let's continue our broadcast with music.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά η άλλη επιλογή του είναι να εξολοθρεύσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Τραμπ συμμετείχε σε τριμερή τελετή υπογραφής για την επισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας για τη Γροιλανδία. Αργότερα θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την υπηρεσιακή προεπισημοποίηση μιας νέας συμφωνίας ασφαλείας.

0: Ματέα στο ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Νέο υψηλό για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά φέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ αυξάνοντας τις πιέσεις και για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του μήνα, περιορίζονται και τα περιθώρια των προμηθευτών να απορροφήσουν νέες αυξήσεις. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε από το απόγευμα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου. Η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθη επαυτοφόρος 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλη στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα στη χώρα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής να καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός θα είναι άστατος αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες παραδοκές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να κτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 9.

0: 42.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
4: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Fade out, fade out.
2: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
2: μουσικές του κόσμου.

Και σήμερα έχει γενέθλια ένας που όσοι είστε πολύ μικροί ενδεχομένως να μην τον θυμάστε, όσοι είστε μεγαλύτεροι σίγουρα θα σας είναι αξέχαστο. Ο Ρονάλντο λοιπόν το φαινόμενο συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Και όπως έχουν πει ενδεχομένως και οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές του κόσμου, αν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς, ίσως να μιλούσαμε για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχει πατήσει το χορτάρι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι κορυφαίοι αντίπαλοι του έχουν μιλήσει με τα καλύτερα λόγια. Ο Κάρλες Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Μπαρτσελόνα που έπαιξε απέναντί του, είπε ότι στην αρχή πρώτο παιχνίδι ήταν και πιτζιρικάς, ήταν σαν να μην υπήρχε στο γήπεδο. Κάποια στιγμή έκανε όμως ένα γρήγορο 1-2 με το Ζιντάν, προσποιήθηκε ότι θα πάει αριστερά, έφυγε στα δεξιά με μια ταχύτητα που δεν είχα ξαναδεί, προσπάθησε να κρατηθώ από τη φανέλα του για να τον σταματήσω, αλλά δεν τα κατάφερα. Έπεσα στο έδαφος και πρέπει να πω ότι μάρκαρα πολλούς επιθετικούς στην καριέρα μου, αλλά ο Ρονάλντο ήταν κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Όταν ήθελε να σε τριπλάρει, ξέφευγε και δεν μπορούσες να κάνεις τίποτε παρά μόνο να ευχηθείς ότι δεν θα σε ξεφτυλίσει κιόλας. Αυτά τα λέει ο Κάρλος Πουγιόλ, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στον κόσμο. Ο δε Αλεσάντρο Νέστα, όταν τον ρώτησαν αν θα μπορούσε να μαρκάρει σήμερα τον Χάλαντ, αν έπαιζε σήμερα, απάντησε εμφατικά ναι, αλλά συμπλήρωσε ότι με έναν παίκτη ένιωσα ότι δεν μπορούσε να κάνω τίποτε γιατί ξεχώριζε από όλους και αυτός ήταν ο Ρονάλντο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και με παραπάνω κιλά, όταν τον υπέγραψε η Μίλαν ζήγιζε 100 κιλά και ο Κάρλος Αντζελότη του είπε ότι πρέπει να χάσει βάρος αν θέλει να αγωνιστεί και το φαινόμενο τον ρώτησε αν τον χρειάζεται για να τρέχει στο γήπεδο ή για να σκοράρει. Και όταν ο Ιταλός προπονητής τον έβαλε μέσα, έβαλε 2 γκολ. Ακόμη και με πάνω κιλά λοιπόν, ο Ρονάλντο ήταν πραγματικό φαινόμενο. Ακόμα και ο πολύς Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, όταν τον ρώτησαν ποιον θεωρεί μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, δεν δίστασε ούτε λεπτό να απαντήσει. Ο Ρονάλντο είναι το καλύτερο νιάρι που έχω δει να παίζει. Χωρίς τους τραυματισμούς θα ήταν μακράν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος.

Και μιας και μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και Ρονάλντο, να πάμε και στο Μέση, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία. Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τροπαίου από την Ίντερ Μαϊάμι, ο Αργεντινός βρήκε ξανά δρόμο προς τα δίχτυα στην εντός έδρας αναμέτρηση με το Σαντιέγκο. Άνοιξε το σκορ στο 24ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ, σημειώνοντας το 75ο γκολ της καριέρας του με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Με το συγκεκριμένο γκολ, ο 39χρονος πια Λιονέλ Μέση πλησίασε ακόμη περισσότερο και ελπίζει να την περάσει και αυτή την κορυφή, τον πρώτο στη σχετική λίστα με τα περισσότερα γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ. Είναι ο Μαρσελίνιο με 78 πρώτος στη λίστα, και από εκεί και πέρα ο Ζουνίνιο Περναμπουκάνο, ο γνωστός που Βραζιλιάνος που έπαιζε στη Γαλλία, στη Λιόν, έχει 77 γκολ. Ο Χαΐρ Ρόσα Πίντο 74, 70 ο Πελέ, ο Λεγκροτάλιο και ο Ρολανδίνιο 66, 65 ο Μπέκαμ, 62 ο Μαραντόνα. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται και ένας Έλληνας, ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 57 γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ, ενώ μέσα στη λίστα με περίπου 60 γκολ, τότε δεν υπήρχαν στατιστικά, είναι και ένας τερματοφύλακας, ο Βραζιλιάνος Ροζέριο Σέρνι, ο οποίος κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκτελούσε μέχρι και φάουλ.

Λοιπόν, είναι ίσως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κλικ στην ιστορία της φωτογραφίας. Είναι η φωτογραφία που δείχνει τον Αϊνστάιν να βγάζει τη γλώσσα στο φακό προκλητικά. Η εικόνα έχει τυπωθεί, όπως γνωρίζετε, σε εκατομμύρια αφίσες, μπλουζάκια, μετατρέποντας τον Αϊνστάιν σε pop icon. Λοιπόν, η ιστορία πίσω από τη φωτογραφία, λοιπόν. Στις 14 Μαΐου του 1951, η μέρα που ο Αϊνστάιν γιόρταζε τα 72 γενέθλιά του, είχαν διοργανώσει φίλοι και γνωστοί μια τιμητική εκδήλωση προς τιμήν του και, όπως ήταν φυσικό, μέσα και έξω από το κτίριο γίνονταν χαμός από φωτογράφους που παρακαλούσαν τον επιστήμονα για μια φωτογραφία, για ένα χαμόγελο, να κοιτάξει λίγο στο φακό κτλ. Κτλ. Αργά το βράδυ, εξαντλημένος από τους εορτασμούς και τις αμέτρητες ερωτήσεις, ο Φράγκενστάιν επιβιβάστηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ανάμεσα σε ένα φίλο και τη σύζυγό του, καθώς το όχημα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Οι φωτογράφοι τον περικύκλωσαν εκ νέου, επιμένοντας για μια ακόμη φωτογραφία, ζητώντας του να χαμογελάσει. Εκείνος αντέδρασε έστω και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου απρόβλεπτα και έβγαλε τη γλώσσα του στους φωτογράφους. Ο Άρθουρ Σας από το ειδησιογραφικό πρακτορείο UP πλησίασε το ανοιχτό παράθυρο και κατάφερε να είναι ο μοναδικός που πρόλαβε να αποτυπώσει αυτό το βγάλσιμο της γλώσσας του διάσημου επιστήμονα. Αρχικά οι αρχισυντάκτες του περιοδικού εξέφρασαν επιφυλάξεις αν έπρεπε να δημοσιευτεί το στιγμιότυπο. Ωστόσο, ο ίδιος ο Αϊνστάιν, όταν είδε τη φωτογραφία, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που ζήτησε από το πρακτορείο 9 πρωτότυπα αντίγραφα και όχι μόνο λάτρεψε την εικόνα, αλλά την έστελνε και ως ευχετήρια κάρτα σε φίλους και συνεργάτες, και μάλιστα σε ένα από τα αντίγραφα σημείωσε ότι η χειρονομία αυτή εξέφραζε και τη γενικότερη στάση του απέναντι στην ανθρωπότητα, την πολιτική και την τυπικότητα της κοινωνίας. Η συγκεκριμένη φωτογραφία σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο ακριβά ιστορικά ντοκουμέντα. Το 2009, ένα από τα πρωτότυπα αντίγραφα, που είχε υπογράψει μάλιστα ο ίδιος επιστήμονας, δημοπρατήθηκε για το ποσό των 74.324 δολαρίων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Στα ύψη η τιμή στα καύσιμα στη χώρα μας, στα 2,19 η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,21 το πετρέλαιο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες Γρυλανδίας και Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για 46.000 θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες Κεραυνή και Χαλάζη μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

σπανιά, κόντρα στη μαύρη συννεφιά. Θα προχωράμε μαζί μέσα σε μια καταιγίδα. Στο πεντοζάλι του βοριά ορμάει ατίθαση καρδιά. Ξεσπά ψυχή μου κι εσύ, μπες μέσα στην

θα μπω. Ξεκινά πάλι το χορό. Τώρα που αστράφτει ο ουρανός, τώρα που φέγγει ελπίδα. Στον τόπο αυτό που δεν ανθεί, ζητάς ισόβια υπομονή.

περιμένεις άλλο πια. Μέσα στην άδεια σου αγκαλιά, πάρε μια ανάσα βαθιά. Σπάσε την αλυσίδα. Κι αν δεν κοπάσει η βροχή, κι αν η γιορτή μας βυθιστεί, θα έχουν ξανά ποτιστεί

ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα στην ιστορία του κινηματογράφου, ετοιμάζεται να βγει στο σφυρί. Αν έχετε χρήματα, να μια ευκαιρία να τα επενδύσετε. Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αυθεντικό Batmobile από την ταινία Batman Returns του Tim Burton είναι έτοιμο να πωληθεί. Αν και πολλοί λάτρεις των αυτοκινήτων όσον αφορά τα συλλεκτικά αυτοκίνητα του κινηματογράφου πιστεύουν ότι η θρυλική Aston Martin του James Bond διατηρείται στην κορυφή, ακόμα και οι πλέον ορκισμένοι λάτρεις λοιπόν του διάσημου πράκτορα αναγνωρίζουν πως το Batmobile διεκδικεί επάξια τον τίτλο του πιο αναγνωρίσιμου οχήματος στη μεγάλη οθόνη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ήταν το βασικό όχημα δράσης της παραγωγής του 1992, σχεδιασμένο από τον Julian Caldwell και κατασκευασμένο από τον Carl Casper, έχει 6 μέτρα μήκος και ξεχωρίζει για το σχεδιασμό του. Όπως επιβεβαιώνει ο οίκος δημοπρασιών που έχει αναλάβει την δημοπρασία, έχει ταυτοποιηθεί στην οθόνη στις περισσότερες σκηνές καταδίωξης, χρησιμοποιήθηκε τόσο στην επίσημη πρεμιέρα όσο και στο πάρτι των γυρισμάτων και έκτοτε διατηρείται σε άψογη κατάσταση αφού φυλάσσεται σε ειδικό χώρο. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες και οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τιμή πώλησης από 5 μέχρι 7 εκατομμύρια δολάρια και εφόσον η τελική προσφορά κινηθεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αυτοκίνητο θα καταρρύψει το ρεκόρ του ακριβότερου αυτοκινήτου στην ιστορία της μεγάλης οθόνης, έναν τίτλο που κατέχει μέχρι σήμερα το Batmobile της τηλεοπτικής σειράς του 1966 με τον Adam West, το οποίο είχε πωληθεί το 2013 έναντι 4,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και μιας και μιλάμε για αυτοκίνητα, μπορεί να παίρνατε με 7 εκατομμύρια το Batmobile, αλλά δεν θα παίρνατε σίγουρα το αυτοκίνητο του Art Zafirόπουλου, ενός Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία, ο οποίος πήγε πρόσφατα σε μια έκθεση συλλεκτικών αυτοκινήτων στην Αμερική και δέχτηκε μια αστρονομική πρόταση για να πουλήσει το δικό του αυτοκίνητο. Πόσα χρήματα του δώσανε? 93 εκατομμύρια δολάρια. 93 εκατομμύρια δολάρια. Και αρνήθηκε να το πουλήσει. Γιατί? Γιατί το αυτοκίνητό του ήταν η Ferrari F50 GT1. Ένα από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά αυτοκίνητα που έχουν βγει ποτέ από το Μαρανέλο, και αυτό καθώς παρήχθησαν μόλις 3 τέτοια αυτοκίνητα, με το συγκεκριμένο να αποτελεί το μοναδικό πλήρως λειτουργικό στον κόσμο. 93 λοιπόν εκατομμύρια αρνήθηκε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Το αυτοκίνητο έχει έναν κινητήρα 4,7 λίτρων που αποδίδει 739 ύπους. Η αξία του ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι είναι το μοναδικό της σειράς που κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο και όχι από εξωτερικούς συνεργάτες, και κατέκτησε το πρώτο βραβείο σε αυτή την έκθεση. Και εφόσον είχε δεχτεί ο Έλληνας επιχειρηματίας, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας την πρόταση αυτή, θα είχε καταγραφεί ως η ακριβότερη Ferrari που είχε πωληθεί ποτέ, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ της ιταλικής φίρμας. Για να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας, αρκεί να πούμε ότι τον Ιούλιο ο διάσημος σχεδιαστής Ralph Lauren, ο οποίος διαθέτει μια από τις μεγαλύτερες και πιο ακριβές συλλογές αυτοκινήτων στον κόσμο, πούλησε τη δεύτερη τέτοια Ferrari για περίπου 65 εκατομμύρια ευρώ.

Αν νομίζετε ότι βλέπετε μικρότερα τα μπέργκερ το τελευταίο διάστημα, δεν γελιέστε ούτε αυταπατάστε. Έτσι είναι, και αν δεν τα βλέπετε στην Ελλάδα θα τα δείτε ως ονούπου, αφού έχουν αρχίσει να μικραίνουν στην πατρίδα τους, την Αμερική. Το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών έχει κάνει τους Αμερικανούς να κάνουν τα μπιφτέκια στα διάσημα αμερικανικά εδέσματα πιο μικρά. Όπως λένε οι ιδιοκτήτες, από τις 8 ουγγιές πήγαν στις 7 και 25 και πρόσθεσαν αντί για κρέας, λωρίδες τραγανές τηγανιτού κρεμμυδιού, επιπλέον ψιλοκομμένο μαρούλι, έτσι ώστε να αναβαθμίσουν την οπτική του εικόνα. Οι εξηγήσεις είναι φυσικά το κόστος, και μάλιστα υποστηρίζουν ότι αν σου έβαζα δίπλα-δίπλα ένα ψωμάκι με μπιφτέκι 7,25 ουγγιών και ένα με 8, δεν θα καταλάβαινες καμία διαφορά. Στόχος είναι η μερίδα να παραμένει χορταστική, διατηρώντας ακέραιη την αντίληψη σχέσης τιμής. Άντε να πάμε και σε μπέργκερ χωρίς κρέας. Τι πειράζει.

Κάπου εδώ έφτασε και το σημερινό fade out στο τέλος του. Τελευταία και καταϊδρωμένη καλησπέρα από την Ιωάννα Παπαδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-0078-228. Στείλτε τα, θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος στη συνέχεια εδώ και θα τα υποδεχτεί. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και φυσικά μετά Γιάννη Παπαδόπουλο με νυχτερινή βάδια. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ όσους ακούτε και όσους δεν ακούτε και θα ακούσετε τις επόμενες μέρες. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γρυλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Η συμφωνία δεν ικανοποιεί την επιδίωξη του Τραμπ να προσαρτήσει τη Γρυλανδία ως έδαφος των ΗΠΑ. Αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης.

0: αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το ζήτημα της Κύπρου, όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τις δύο κοινότητες. Ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Οι δύο πρόεδροι συναντώνται στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέο ύψιλο για το 2026 στη χοντρική τιμή του ρεύματος που εκτινάσεται στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 17% μέσα σε μία ημέρα. Είναι η πρώτη φορά εφέτος που η ημερήσια μέση τιμή περνά πάνω από τα 200 ευρώ. Νέες αυξήσεις καταγράφονται καθημερινά στα καύσιμα, με το αυξημένο μεταφορικό κόστος να περνά πλέον και στην αγορά. Οι έμποροι στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης κάνουν λόγο για πιέσεις σε επιχειρήσεις και καταναλωτές, ενώ η πτώση των τιμών δηληστηρίου δίνει ελπίδες για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάστηκε το απόγευμα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΘΕΜΑ. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω μιας τροχιάς. Τα δρομολόγια διεξάγονται όμως κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείτε να μετεπιβιβαστείτε στο σταθμό 25 Μαρτίου, καταλήγει η ανακοίνωση. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα, που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Φθινοπορεινό είναι το σκηνικό του καιρού από σήμερα. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυρική και δραστηριότητα έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Ήδη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφονται σε τμήματα της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Ο καιρός άστατος αύριο, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοτικές νεφώσεις αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων, γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Για δύο ώρες ο Παναγιώτης Μανής σας μετέφερε όλες τις ειδήσεις που χρειάζεται να ξέρετε για να μην σας πιάσουν αδιάβαστους. Και τα λιπέρνω εγώ, Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια, μαζί με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα στον ήχο, με ειδήσεις και νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι και τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί. Σας στέλνουμε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε για να τα προλάβουμε όλα. After all you put me through.

Το καλοκαίρι είχα μια κουβέντα με έναν από τους διασώστες που επιχειρούν στο νομό Πιερίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Όλυμπου και λέγαμε ότι τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός και οι τουρίστες είτε υπολογίζουν περισσότερο τις δυνάμεις τους, είτε δεν ξέρουν καθόλου τις θερμοκρασίες της χώρας μας και επιχειρούν να κάνουν αναβάσεις στον Όλυμπο κάτι ώρες 11-12 ώρες το μεσημέρι, 1 ώρα το μεσημέρι και παθαίνουν οι άνθρωποι είτε θερμοπληξία είτε αφυδάτωση και πρέπει συνέχεια οι διασώστες να επιχειρούν κάθε μέρα, λέει. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό και άδεια ούτε μια μέρα όλο το καλοκαίρι. Κάτι πρέπει να συμβεί με αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να ενημερωθούν οι τουρίστες, αυτοί που επιχειρούν τέτοιες δηλαδή αναβάσεις σε δύσβατα σημεία, πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιον έμπειρο, κάποιον άνθρωπο της περιοχής, κάποιον ειδικό, δεν ξέρω ποιοι είναι οι ειδικοί σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά έχει παραγίνει το κακό με ανθρώπους που πηγαίνουν σε δύσβατα σημεία και μετά χρειάζεται να επιχειρήσουν πυροσβέστες και διασώστες και με αποτέλεσμα να είχαμε σήμερα ένα τραγικό γεγονός. Την τελευταία του πνοή άφησε στη Ρόδο ένας 52χρονος πυροσβέστης κατά την προσπάθειά του να δώσει βοήθεια σε τουρίστες που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή Σιάνα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πυροσβέστης επιχειρούσε στη δύσβατη ορεινή περιοχή του Ατάβυρου, στο φαράγγι της Σιδερίτιδας. Δηλαδή, αν λένε οι πυροσβέστες ότι είναι δύσκολη αυτή η ορεινή περιοχή, πού πάτε εσείς οι τουρίστες χωρίς να ξέρετε πραγματικά? Τηλεφώνησαν δύο τουρίστες λοιπόν και είπαν ότι έχουν εγκλωβιστεί σε αυτό το σημείο. Αμέσως έγινε η επιχείρηση και ο 52χρονος πυροσβέστης, κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει τους δύο αναρχητές, γλίστρησε και έπεσε από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα ο τραυματισμός του να είναι και μοιραίος. 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών, καλή δύναμη στην οικογένειά του. Αλλά να κοιτάξουμε και αυτό το θέμα, να προσπαθήσουμε να μειωθούν οι κλήσεις που καλούν οι τουρίστες σε τέτοια δύσβατα μέρη στους διασώστες. Να υπάρχουν πινακίδες που να λένε από εδώ και πέρα απαγορεύεται.

Ακούσαμε την Joan Jett και επ' ευκαιρία να σας πω ότι έχει σήμερα γενέθλια. Γεννήθηκε το 1958, μία από τις πιο ιδιόρυθμες φιγούρες της ροκ μουσικής, από τις πιο επιδραστικές γυναίκες πάνω σε αυτό το είδος. Το τραγούδι της I Love Rock and Roll έμεινε στην κορυφή του Billboard 100 για 7 συνεχόμενες εβδομάδες. Αντισυμβατική, ποτέ δεν τα πήγε καλά με τη μουσική βιομηχανία, παραμένει όμως, τα τραγούδια της πάντα είναι διαχρονικά και επικαιρά. Έχετε καταλάβει ότι έπεσε η θερμοκρασία. Είναι αυτή η περίεργη εποχή που φοράς κοντομάνικο και κρυώνεις, βάζεις ζακέτα και ζεσταίνεσαι. Είναι ο εφιάλτης των γυναικών που φοράν το πέδιλο και κρυώνουν, βάζουν το κλειστό και τους φαίνεται λίγο περίεργο. Έτσι θα πάει και αύριο. Θα είναι στα χαμηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία που δίνει αύριο στη Θεσσαλονίκη είναι 14 βαθμοί. Δεν θα έχουμε βροχή, ξυστά μας πέρασε εμάς η κακοκαιρία. Ας πούμε στην Κέρκυρα έπεσε πάρα πολύ νερό σε βροχή, είχαν κεραυνούς πάρα πολλούς, οι δροστρόβιλοι σχηματίστηκαν. Φεύγει η κακοκαιρία από τα βόρεια, κατεβαίνει προς Ποράδες και προς Αττική, αλλά θα έχουμε ξανά βροχές την Παρασκευή το βράδυ, δείχνει η μετεωρολογική υπηρεσία, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Από Δευτέρα και μετά και η θερμοκρασία ανεβαίνει και η ηλιοφάνεια βλέπω όλη την εβδομάδα, οπότε μια χαρά. Δεν φθινοπόριασε που φοβούνται οι περισσότεροι.

Πριν από 32 χρόνια, σαν σήμερα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1994, παίχτηκε το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά, την πολύ πετυχημένη και αγαπημένη σειρά Friends, στο NBC. Το πρώτο επεισόδιο ήταν η Rachel, η Μόνικα, η Phoebe, ο Joey και ο Chandler και ο Ross, που ήταν να γίνουν η αγαπημένη μας παρέα. Μια σειρά που όταν ξεκίνησε οι πρωταγωνιστές παίρνανε μερικές χιλιάδες ευρώ για κάθε επεισόδιο και στα τελευταίο κύκλο, στα τελευταία επεισόδια φτάσανε να παίρνουν 1.200.000 δολάρια ο καθένας. Πολύ πετυχημένη σειρά, κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορέσει να κάνει τέτοια επιτυχία, αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο, ήδη πολλοί την νοσταλγούν, φυσικά δεν μπορεί να γίνει remake της παρέας, κάποιοι λείπουνε, έχουν φύγει από τη ζωή και σίγουρα δεν μπορεί να ξαναγυριστεί μια τέτοια σειρά γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοιες φιλίες. Αφήνω το στούντιο για λίγο γιατί έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Να κάνει μια συμφωνία ή να εξολοθρεύσει το Ιράν, αναρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη σύνοδο του ΟΗΕ. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν συμφωνία για μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στο νησί. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούσαμε το Pink από τους Aerosmith και το αφιερώνουμε στη Βάσο που μας το ζήτησε. Ελπίζουμε να το απόλαυσε. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα μηνύματα που δέχονται αρκετοί άντρες στη χώρα μας για επιστράτευση. Δεν αφορά τίποτα άλλο από επικαιροποίηση, λέει, των στοιχείων που ζητάει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Το πήρε πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή 35, 40, 45 έχουν λάβει αυτό το μήνυμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αλλά τι έχει συμβεί στο ενδιάμεσο? Αμέσως βρήκαν ευκαιρία οι επιτίδοι και στέλνουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα στοιχεία σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και σε περίπτωση που θα χρειαστεί να σας καλέσουν, θα πρέπει να τα ξανακοιτάξουμε. Σας δίνουν ένα link για να πατήσετε να διορθώσετε κάποια, όπως τη διεύθυνση ή τον αριθμό της ταυτότητάς σας ή το φύλλο πορείας σας, τι αριθμό είχε κτλ. Και φυσικά από εκεί και πέρα είναι η γνωστή διαδικασία που μπαίνουν και σας κλέβουν. Μεγάλη προσοχή λοιπόν. Συνήθως, βέβαια έχει έρθει και SMS από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνήθως το Υπουργείο στέλνει email. Μεγάλη προσοχή, αν δεν είστε σίγουροι ότι είναι το γνήσιο, μην το πατάτε. Αμέσως με το που γίνεται κάτι, πώς προλαβαίνουν και βρίσκουν την κομπίνα οι απατεώνες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τον τελευταίο καιρό είναι πιο γρήγοροι και από το Σούπερμαν. Έχουν έρθει και κάποια μηνύματα. Η Δέσποινα λέει: έχει έρθει το κρύο. Βγήκανε, λέει, οι κουβέρτες και τα μπουφανάκια. Νομίζω υπερβολή. Και πριν είδα στο δρόμο έναν κύριο με μπουφάν. Δεν έχει τόσο κρύο, παιδιά. Και η Δάφνη μας λέει: καλό φθινόπωρο, λέει, ώρα για αγκαλιές. Δηλαδή, το καλοκαίρι, Δάφνη, τις αποφεύγεις τις αγκαλιές. Είσαι από αυτούς που λένε τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση, λόγω ζέστης, να φανταστώ. Πάμε στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, όπου μια διευθύντρια, και συγκεκριμένα η διευθύντρια του δεύτερου γυμνάσου Ηλιούπολης, υπέστη ανακοπή καρδιάς. Οι πρώτες πληροφορίες λέγανε ότι χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν ισχύει, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τις ιατρικές πηγές. Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τρόμαξε, έπεσε όντως ένας κεραυνός, τρόμαξε και υπέστη ανακοπή καρδιάς. Πήγε το ΕΚΑΒ, της προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, οι διασώσεις επιχείρησαν κάρπα επιτόπου χωρίς αποτέλεσμα. Και απλά όταν έφτασε στο νοσοκομείο ανακοινώσανε το όχι, παραμένει διασωληνωμένη αυτή τη στιγμή σε αρκετά σοβαρή κατάσταση. Αυτό που έχω προσέξει τελευταία σε τέτοια τραγικά περιστατικά με ανθρώπους που είτε παθαίνουν ανακοπή αρκετά νέοι, δηλαδή το 52 χρονών δεν είναι πολύ μεγάλος, είναι ότι το ασθενοφόρο φτάνει πάρα πολύ γρήγορα. Τουλάχιστον τις τελευταίες 2 εβδομάδες όποια θέματα βγαίνουν όπου χρειάζεται η βοήθεια από ασθενοφόρο, οι πληροφορίες που έρχονται λένε ότι φτάνουν σε λιγότερο από 3 και 4 λεπτά, κάτι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Και να πούμε και συγχαρητήρια στα παιδιά που δίνουν αγώνα πραγματικά, δηλαδή τώρα μιλάμε για Αθήνα, το να φτάσει ένα ασθενοφόρο γρήγορα στο σημείο που χρειάζεται είναι οδύσσια πραγματική. Πραγματικά συγχαρητήρια στα παιδιά, στους πυροσβέστες, στους νοσοκόμους, στους αστυνομικούς που δίνουν καθημερινό αγώνα με αντίξωες συνθήκες.

εκτενίστηκε, φόρεσε το ωραίο του κουστούμι και πήγε και μίλησε ο Τραμπ στον ΟΗΕ. Είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπε για το Ιράν. Πρέπει να πάρω μια απόφαση, λέει. Είτε θα υπάρξει συμφωνία, είτε θα στείλω το Ιράν στην κόλαση. Κοροναγράμματα δηλαδή. Θα δούμε ανάλογα με τη διάθεσή του. Ό,τι είναι να γίνει όμως θα γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν οι ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Το γιατί το ξέρουμε όλοι. Γιατί η δημοτικότητα του έχει πέσει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο 32% από 68% που ξεκίνησε. Οι Αμερικανοί είναι στα κάγκελα. Πριν από λίγο ήμουν έξω για καφέ και μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που ζει τα τελευταία 20 και χρόνια στη Νέα Υόρκη, δικηγόρος, νομικός, με πολύ καλό μισθό, και ο γιος του που είναι γιατρός με πταψήφιο συμβόλαιο, δηλαδή παίρνει εκατομμύρια ο άνθρωπος. Οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, για να καταλάβετε. Το κρέας που παραδοσιακά στις ΗΠΑ ήταν φθηνό έχει σχεδόν διπλασιαστεί η τιμή του. Το εξωφρενικό είναι το γάλα που παράγει τεράστιες ποσότητες η Αμερική σε γάλα και όμως η τιμή του και αυτή έχει διπλασιαστεί. Οι βενζίνοι έχουν πάρα πολλές αυξήσεις το τελευταίο εξάμηνο και στη βενζίνη και στις ΗΠΑ και αυτό που μου είπε είναι όλο αυτό το κόστος των πρώτων υλών έχει μεταφερθεί και στις υπηρεσίες. Δηλαδή ο Αμερικανός, τι να σας πω, το συνεργείο αυτοκινήτων που πήγαινες και μπορούσες να φύγεις με 300 και 400 δολάρια λέει, για ένα σέρβις, μου λέει ότι τώρα έχει λέει, πάει κοντά στα 700-800 δολάρια. Αν το κάνετε όλο αυτό, βάλετε και γιατρούς και δικηγόρους, δεν ξέρω τι χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος μέσα σε μια χρονιά, λέει τα εισοδήματα των Αμερικανών είναι οριακά, λέει, αυτοί που ήταν ευκατάστατοι να είναι πια μικρομεσαίοι. Κινδυνεύει πάρα πολύ η οικονομία της Αμερικής, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα μας είπε ότι η αμερικανική οικονομία είναι η πιο ζηλευτή στον κόσμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό, το έχουμε ξανακούσει και στη χώρα μας αυτό. Είπε, λέει, κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή. Κάποιοι αγνόησαν τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα, έδειξα ότι η Αμερική έχει θάρρος, ξαναέκανα σπουδαία την Αμερική σε όλο τον κόσμο. Βέβαια αγνοεί ότι σε δημοσκοπήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο η Αμερική πλέον είναι η πιο μισητή χώρα. Σε παραδοσιακές χώρες που ήταν σύμμαχοί τους, δηλαδή τύπου Καναδάς, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, χώρες που τα πήγαιναν καλά με τις ΗΠΑ, τώρα ο κόσμος έχει αρνητική άποψη πλέον για τους Αμερικανούς. Και όλα αυτά φυσικά είναι αποτέλεσμα της σπουδαίας διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Το έχουμε ξαναπεί από αυτή την εκπομπή. Θυμηθείτε να αγοράσετε νέο φαρμακείο αυτοκινήτου. Έχουν αλλάξει τα πράγματα που πρέπει να έχετε μέσα σύμφωνα με τον νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Η τελευταία προθεσμία είναι και η τελευταία μέρα του Δεκέμβρη. Πήρε παράταση, ήταν να εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, αλλά πήρε παράταση και θα εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου. Το πρόστιμο, αν κρατήσετε το παλιό σας φαρμακείο ή ακόμη χειρότερα, αν δεν έχετε φαρμακείο στο αυτοκίνητο, θα είναι 30 ευρώ και είναι κρίμα. Αυτά που είναι να έχετε μέσα μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο, αλλά πουλούνται και έτοιμα πλέον και σε φαρμακεία έχω βρει και σε ήδη αυτοκινήτων έχω δει εγώ. Είναι περίπου μεταξύ 12 ευρώ και 14 ευρώ τα περισσότερα. Κάποιοι τα έχουν ακριβότερα, δεν ξέρω γιατί. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησαν αρκετά φθηνότερα. Όταν βγήκε η πρώτη οδηγία ήταν στα 10 ευρώ το φαρμακείο που φτιάξαν έτοιμο τα φαρμακεία, αλλά ανέβηκε αρκετά γρήγορα, πήγε στα 12 και έχω βρει μέχρι και 14 εγώ. Εγώ το αγόρασα, είμαι προετοιμασμένος, περιμένω να με σταματήσει η τροχέα. Εσείς δεν ξέρω αν έχετε μεριμνήσει, αν όχι τρέξτε να το πάρετε.

Η Τζέσικα Πάτρικ, 34 ετών, ζούσε στη Νέα Υόρκη. Αναγκάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια να αλλάξει πάρα πολλά σπίτια γιατί τις ανέβαζαν συνέχεια το ενίκιο. Έφτασε να πληρώνει μέχρι και για ένα μικρό σπίτι $3,200, όσο ήταν και ο μισθός της, τόσα έπαιρνε. Κάποια στιγμή λοιπόν επισκέφτηκε τον παππού της, ο οποίος ζούσε και αυτός στη Νέα Υόρκη. Είχε ένα πάθος ο παππούς, του άρεσε πάρα πολύ το baseball και ήθελε να το βλέπει στην τηλεόραση. Όμως είχε από αυτές τις παλιές τηλεοράσεις. Ο παππούς, να προσθέσω ότι είχε και ένα μικρό οικόπεδο έξω από τη Νέα Υόρκη και η εγγονή του τον κατάφερε να το ανταλλάξει με μια τηλεόραση 55 ιντσών. Του αγόρασε λοιπόν μια από αυτές τις καινούργιες, τις έξυπνες τηλεοράσεις και τις πάρα πολύ ωραίες designates και ο παππούς της έδωσε το χωράφι. Αποφάσισαν μαζί με τον σύζυγό της να χτίσουν το σπίτι μόνοι τους, γιατί δεν είχαν λεφτά. Πώς? Βλέποντας βιντεάκια από το YouTube. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί που δίνουν συμβουλές, που δείχνουν πώς θα φτιάχνουν και τα λοιπά. Πού βρήκαν τα υλικά, θα μου πείτε? Πηγαίνανε σε σημεία συγκομιδής απορριμμάτων και μαζεύανε ό,τι πετούσαν όλοι οι άλλοι που μπορούσαν να τους φανεί χρήσιμοι, τα μαζεύανε και με αυτό χτίσανε το σπιτάκι τους. Βάλανε βέβαια και από την τσέπη τους κάποια χρήματα, λένε ότι ξόδεψαν περίπου $40,000. Αυτή τη στιγμή όμως φτιάξαν το σπίτι τους, μπήκανε μέσα, ζήσαν μερικούς μήνες, ήρθε ένας και του ζήτησε να το αγοράσει. Πόσο πιστεύετε ότι το πούλησε? Να θυμίσω ότι αυτό το σπίτι κόστησε $40,000, αρκετή προσωπική δουλειά και μια τηλεόραση 55 ιντσών. Τους κάναν λοιπόν πρόταση να το αγοράσουν $300,000. Είναι μια από αυτές τις πολλές, πολύ ωραίες ιστορίες που δείχνουν ότι αν είσαι λίγο τυχερός βέβαια και έχεις επιμονή, κάποια στιγμή θα τα καταφέρεις στη ζωή σου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία, επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μία πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογο του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα

0: για ανάσχεση του ανωδικού κύματος. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία εξακολουθεί να βρίσκεται το μετρό Θεσσαλονίκης. Από το σταθμό Νέα Ελβετία έως το σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Συνελήφθη 36χρονο στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού βάρους 300 κιλό και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού ΤΕΠΚΟ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ΙΡΕ, υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παραδοκές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, άνεμη βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ 15 και 23 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, εδώ στον 102, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο σήμερα, νωρίς το πρωί, πολύ ευχάριστη εικόνα, γέμισε και με νερό ενιπέας. Αν σας βγάλει ποτέ ο δρόμος προς τα εκεί, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή, το ρέμα του ενιπέα. Πολύ ωραίο φαγητό, όμορφες εικόνες, θα περάσετε καταπληκτικά. Το σημαντικό είναι ότι κρατάμε ότι χιόνισε στον Όλυμπο. Οπότε ήρθε το φθινόπωρο, όπως είπε πριν και η Δάφνη, η ακροάτριά μας. Είχαμε σήμερα ένα φιλικό, έδωσε ο Άρης, έπαιξε με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Έχασε 84-88 σε ένα παιχνίδι που το έκριναν περισσότερο οι διαιτητές παρά οι παίχτες. Ήταν φιλικό παιχνίδι και ήταν πάρα πολύ αυστηροί και κακοί, θα έλεγα, οι διαιτητές. Για να καταλάβετε, έδωσαν μέχρι και τεχνική ποινή στον Δημητρίεβιτς για φλόπινγκ σε φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή σε τελικό Ευρωλίγκας τι θα κάνανε. Ο Άρης είχε το μόνο μειονέκτημα που παρατηρήθηκε είναι ότι οι παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο αργήσαν πάρα πολύ να προσαρμοστούν. Εκεί πήρε διαφορά η τουρκική ομάδα, η οποία μην ξεχνάμε ότι είναι και από τα φαβορί για την κατάκτηση του EuroCup. Δεν είναι μια τυχαία ομάδα, είναι πολύ καλή ομάδα. Για ακόμη μια φορά ο Ρόμπινσον Έρλ ήταν καταπληκτικός, έβαλε 22 παίχτες, μεγάλος παίχτης, σπουδαίος, το ξέραμε, τον είχαμε δει στο NBA. Δεν περιμέναμε να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στο στυλ παιχνιδιού του Βασίλη Σπανούλη. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Μίτρουλονγκ, ήταν πάρα πολύ σοβαρός, χωρίς περιτάες τρίπλες που είναι το στοιχείο του, δεν έκανε πολλά λάθη και ο Δημητρίεβιτς ήταν πάρα πολύ καλός. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Άρης, το πήρε η Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να βγάζει συμπεράσματα ο Βασίλης Πανούλης. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάνε υποχρεώσεις και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, για το EuroCup. Η χρονιά ξεκινάει με πολλές ελπίδες για μια διάκριση. Ελπίζουμε μία από τις δύο να είναι αυτή που θα το κατακτήσει στο τέλος, εκεί στο Μάιο. Ξεκινάει και η EuroLeague αυτή την Πέμπτη, ρίχνονται στη μάχη Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Μια EuroLeague που έχει ανεβάσει επίπεδο φέτος, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραίοι παίχτες και όλες οι ομάδες, όχι όλες, η Βιλερμπάν και η Virtus Bologna δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ, αλλά όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, θα είναι πολύ ανταγωνιστική η EuroLeague φέτος. Να θυμίσουμε ότι στις 24 αγωνίζεται και η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία, σε ένα δύσκολο πρόγραμμα που έρχεται. Μετά τη Σερβία αντιμετωπίζουμε τους Γερμανούς και μετά την Ολλανδία και ξανά τους Γερμανούς. Ελπίζουμε να πάρουμε κάποιους βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια για το National League. Είναι καλό το κλίμα στις προπονήσεις της Εθνικής. Ο Γιωβάνοβιτς είναι υπέρ αισιόδοξος, πιστεύει ότι θα πάρουμε μέχρι και 6 βαθμούς, έτσι δήλωσε. Εγώ δεν το βλέπω, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και το ντεμπούτο του Κλόπ στη Γερμανία. Μας κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο απέναντί της. Μια Γερμανία που στο Μουντιάλ που την είδαμε δεν μας άρεσε. Γενικά τα τελευταία 2 χρόνια η Γερμανία δεν έχει το χαρακτήρα που είχε παλιά σαν ομάδα. Αυτό που λέγαμε, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που παίζουν κάποιοι 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, δεν ισχύει. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα για την εθνική μας ομάδα.

Και μιας και μιλούσαμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει το επόμενο διάστημα, να δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο επιθετικός μας που αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Και γιατί τον αναφέρουμε? Γιατί είναι ο δεύτερος σκόρερ σε όλη την Ευρώπη. Έχει βάλει 8 γκολ φέτος με την φανέλα της Μπενφίκα. Έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. Πέρσι πέρασε δύσκολα. Είχε δύσκολη χρονιά. Ερχόταν κυρίως από τον πάγκο, δεν ήταν βασικός. Αλλά φέτος έχει ξεκινήσει καταπληκτικά. 8 γκολ συνολικά στα χρόνια που είναι στην Μπενφίκα έχει πετύχει 72 τέρματα. Ο μόνος που τον περνάει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ο Ραφίνια, που κάνει πράγματα και θαύματα φέτος με τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει 12 γκολ. Πάμε να δούμε και τους άλλους που τον κυνηγάνε, γιατί πάει και για το χρυσό παπούτσι. Δεν είναι τεράστια διαφορά το 8 με 12 γκολ αυτή τη στιγμή. Τρίτος είναι ο Όρμπαν με 7 γκολ. Ο Σαλάχ πάει πάρα πολύ ωραία στην Τραμζονσπορ με 7 γκολ. Ο Καμέγιο από τη Ράγιο Βαγεκάνο έχει και αυτός 7 γκολ. Ο Γιαμάλ, το μεγάλο αστέρι της Μπαρτσελόνα, έχει αυτός 7 γκολ. Ο Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης 7 γκολ. Κάπου εκεί στο Δεκέμβριο ο Εμπαπέ θα βαρεθεί και δεν θα βάζει γκολ. Ο Όσιμεν από τη Γαλατά Σαράι έχει 6. Ο Μάλεν στη Ρώμα έχει 6 γκολ. Και ο Μουρίκη στη Φενέρμπαχτσε 6 γκολ. Του ευχόμαστε να κλείσει τη χρονιά με όσα περισσότερα γκολ γίνεται και να πάρει το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι έχει ξαναβγεί κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη Έλληνα παίχτη και δεν ήταν άλλο από το σπουδαίο Νίκο Μαχλά.

Σας πάω στο Νότιο Σουδάν, όπου ο πρόεδρος, ο Σάλβα Κιρ, κατέβασε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή και όσοι βουλευτές το ψήφισαν, τους πήρε δώρο ένα ολοκένουργιο πανάκριβο αυτοκίνητο και όσοι το καταψήφισαν, τους πήρε πίσω και αυτό που είχαν ήδη, το παλιό. Για να καταλάβετε πώς δουλεύει πλέον η πολιτική στις μέρες μας. Ο συγκεκριμένος κατηγορείται από πάρα πολλά μέσα αλλά και την αντιπολίτευση ότι είναι από τους πιο διεφθαρμένους προέδρους που έχουν περάσει ποτέ από το Νότιο Σουδάν, αλλά αυτή η κίνηση μας βγάζει μέχρι και εμάς εκτός εαυτού. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στη Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Εμμανουέλ Μακρόν, εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Έπεσαν οι υπογραφές σε συμφωνία για μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία στο νησί της Γρυλανδίας. Σε υποβαθμισμένη λειτουργία το μετρό Θεσσαλονίκης από το σταθμό Νέα Ελβετία στο σταθμό 25 Μαρτίου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο για θανατοθέντα ζώα. Με σύνθημα οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει, συγκέντρωση συγγενών και φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Καταιγίδες Κεραυνή και Χαλάζη, μέχρι την Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Χαλκιδική. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Πληθαίνουν οι φωνές για χαλάρωση των μέτρων και της οικονομικής πολιτικής που έχει η Κεντρική Ευρώπη και για ενίσχυση κυρίως για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Σήμερα ακούσαμε τον Γάλλο πρόεδρο, τον Εμμανουέλ Μακρόν, να μιλάει για να χαλαρώσει η πολιτική της σφιχτής οικονομικής προσπάθειας που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθούν χρήματα για να δουν οι καταναλωτές πτώση των τιμών των καυσίμων. Και η Γερμανία έχει μεγάλο πρόβλημα και η Ολλανδία. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για χώρες που έχουν πάρα πολλά εργοστάσια, οπότε το κόστος μεταφοράς εκτινάσεται πάρα πολύ στα προϊόντα τους. Μεγάλος ο φόβος ότι αυτές οι ανατιμήσεις στη βενζίνη και στο πετρέλαιο θα τις δούμε στα προϊόντα, θα καταλήξουν δηλαδή στον καταναλωτή. Γι' αυτό και πλέον γίνεται επιτακτική ανάγκη να παρέμβουν οι κυβερνήσεις. Ελπίζουμε προς το καλύτερο. Νομίζω ότι πλέον ήρθε η ώρα να δούμε γενναίες αποφάσεις γύρω από τα καύσιμα. Και για να ξεχάσετε τον πόνο σας από την τιμή της βενζίνης που έχει ανέβει, εδώ στη χώρα μας τη βλέπουμε στο 2,2 πλέον, 2,2 στη Θεσσαλονίκη. Στην Ορεστιάδα είδα πριν από λίγο κάποιος ανέβασε μια φωτογραφία που έβαλε βενζίνη κοντά στο 2,4, εξωφρενικά πράγματα, και είμαστε ακόμη Σεπτέμβρη, έτσι. Αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης? Αυτό είναι που τρομάζει ειδικά κάποιες πόλεις όπως Φλόρινα που βάζουν πετρέλαιο 9 μήνες. Είναι τρομακτικό πια. Για να ξεχάσετε λοιπόν τον πόνο σας για τις αυξήσεις στα καύσιμα, μπορείτε να πάτε στην Ανοπόλη. Από σήμερα ξεκίνησε ένα τριήμερο γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και εικόνες από τη λαϊκή παράδοση. Φέτος λοιπόν στα γραφικά σοκάκια της Άνος Πόλης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις που έχουν άρωμα από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Ποράδες. Μουσική, χορός, παραδοσιακές ενδυμασίες. Σήμερα ήταν η πρώτη μέρα και μετά μεταφέρεται Παρασκευή και Σάββατο. Κάντε μια βόλτα, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι κι αλλιώς η Ανοπόλη, ακόμη περισσότερο τώρα που θα έχει και αυτές τις εκδηλώσεις.

Είπαμε τις προάλλες ότι έχει αυξηθεί η οργή των οδηγών στους δρόμους. Είναι όλοι έτοιμοι για να αρπαχτούν και να ξεκινήσουν καυγά. Ο σημερινός μάγκας οδηγός της ημέρας ήταν στην Κεσαριανή. Μπήκε σε ένα μονόδρομο, οδηγούσε ανάποδα. Τον εντόπισαν δύο γυναίκες αστυνομικοί, του είπανε να σταματήσει, πήγανε να τον γράψουν. Αυτός τους απάντησε: «Ποια είσαι εσύ που θα μου γράψεις, δεν θα γράψεις εσύ εμένα». Τους πήρε το μπλοκάκι και το έσκησε, τις χτύπησε. Έβγαλε όλο τον ανδρισμό του λοιπόν σε αυτές τις δύο γυναίκες. Φυσικά οι αστυνομικοί κάλεσαν την ομάδα Δίας. Εκεί δεν το έπαιξε τόσο πολύ μάγκα, συνελήφθη κανονικά. Το απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σωματική βλάβη, απήθεια, εξύβριση, βία κατά υπαλλήλων. Θα περάσει ωραία, θα πάρει μια ωραία ποινή από τον δικαστή, από τον εισαγγελέα, για να δούμε αν θα το ξανακάνει.

Ο Στάθης μας συμβουλεύει να ελαττώσουμε τις κόντρες, σε μένα το λέει, για να μην έχω μπλεξίματα. Δεν είμαι από αυτούς που τρέχουν πάρα πολύ. Τα 120 για μένα είναι μεγάλη ταχύτητα έτσι κι αλλιώς. Πάμε τώρα στα δικά μας, εδώ στην Ουκρανία, στη γειτονιά μας. Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να βρεθεί στο ίδιο τραπέζι συνομιλιών και με τον Τραμπ και με τον Πούτιν. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το ίδιο έτοιμος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Και ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει σύντομα, σήμερα στάλθηκαν αμερικανικά στρατεύματα στη Λιθουανία μετά από αίτημα του Προέδρου της Λιθουανίας. Χθες θυμίζω ότι η Πολωνία ζήτησε ακόμη 7.500 στρατιώτες στα σύνορά της γιατί περιμένει επιθέσεις και υβριδικές αλλά και στρατιωτικές από τους Ρώσους. Και όλα αυτά σε ένα κλίμα που οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη πλέον αρχίζουν και λένε πάρα πολύ δυνατά προς τους Ευρωπαίους πολίτες να προετοιμάζονται για το απρόσμενο, δηλαδή για μια σύγκρουση. Πλέον παλιά λέγανε ότι αυτή η σύγκρουση είναι να γίνει από το 28 και το 29, πλέον δεν είναι σίγουροι αν θα γίνει και τόσο αργά. Ελπίζουμε πως όλες αυτές οι προβλέψεις θα πέσουν έξω, θα επικρατήσει η ειρήνη, θα ξαναδούμε μια ήπειρο όπως είναι η Ευρώπη να ανασυγκροτείται, να βρει λίγο λύση στα οικονομικά της προβλήματα και να βρει και ένα ρόλο στο διεθνές γίγνεσαι, δηλαδή να αρχίζουν να την υπολογίζουν οι υπόλοιποι παίχτες, οι ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Και ξαναλέμε, δεν βοηθάνε σε τίποτα αυτές οι δηλώσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι εξυπηρετεί κάποιο σκοπό να μας λένε οι κυβερνώντες φτιάξτε ένα kit επιβίωσης, να είστε προετοιμασμένοι, να έχετε νερό για 3 μέρες και τροφή για 5 μέρες, να έχετε μπαταρίες, να έχετε ένα ραδιοφωνάκι. Όλα αυτά σκορπούν πανικό στους πολίτες και αν δείτε το τι κυκλοφορεί από βίντεο που φτιάχνουν κάποιοι επιτίδη για να πανικοβάλουν τον κόσμο στα social media, θα καταλάβετε τι εννοώ. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη βλέπω τον Νίκο Κακαρίκο να έχει πάρει τη θέση του, να τον αντικαταστήσει. Ήμουν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια πιθανή συμφωνία με την Τεχεράνη μπορεί να συναφθεί μετά τις αμερικανικές εκλογές. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Ήταν μια συνάντηση που διήρκησε 3 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την πολύ καλή, ενώ ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν τη συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία και μπορεί να επιλύσει την αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσιγκτον και Κοπενχάγης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα πως η Ουάσιγκτον θα βρει τον τρόπο να οδηγήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Ψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Νέες αυξήσεις καταγράφονται κατά του επίπεδου της 81ης Γενικής

0: κατά μήκος του υπόλοιπου της γραμμής. Όσοι επιθυμούν να συνεχίσουν προς Νέα Ελβετία, μετεπιβιβάζονται στο σταθμό 25 Μαρτίου. Στο Τόκιο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε η υποβάθμιση τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρεια-ανατολικά της χώρας. Άστατος θα είναι ο καιρός, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.